Am I the Same Girl, τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mixed Cloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mixed Cloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mixed Cloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Καζίνο Ροαγιάλ. Ντίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπεσε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Mike Shapiro για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Ντάστι Σπρίγκφιλντ από το 1970.

Η εξαιρετική ερμηνεία της Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών. Συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών, για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπισε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα της δεκαετίας του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο album See All Your Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Νιλ Τένναντ και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Τένναντ στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Άλι Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Τένναντ. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Άλι Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να την παροτρύνει να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I've hanging around».

What have I done to deserve this? Από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.com.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.

0: 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το album Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλεινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουτ είναι γεμάτη από ποτό και ναρκωτικά, κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης σοφιστική pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες δίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Σάνι από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή, μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Ντάστι Σπρίγκφιλντ λοιπόν γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1939 στο Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Henley on Thames του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν: «Η βασίλισσα της pop είναι νεκρή. Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική».

Anyone who had a heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθε, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Θα τα ακούσουμε όλα τώρα δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρεις. Είμαι με τους Ισπανούς.
1: Καλά κάνεις. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Και συγχαρητήρια και μπράβο. Σας ενδιαφέρει.
0: Με την Αργεντινή μαζί, κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο τη και εξαιρετική απόδοση.
0: Και δεκαπλάσιες τελικές.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και εκεί ήταν κυρίαρχη σε όλο το γήπεδο.
0: Και έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια γέφυρα δρόμο.
0: Ρεσιβιζόγλη, μου κάνεις μάτ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά. Φαντάζομαι ότι γιορτάσαν και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψανε οι Ισπανοί, θέλαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι Χριστιανοί.
0: Ήσαν
1: το
0: σκόρπι αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν 4 για να φύγει.
0: Αυτό ήθελε να το σκόρπι.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου τη βγήκε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντω και εμένα με ενοχλεί. Αλλά επαναλαμβάνω άλλο το.
1: Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμός, αλλά το ποδόσφαιρο τραμπ όμως δεν έφευγε.
0: Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί εντάξει.
1: Αχ, αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένος με, το... με τον Σάντσες.
1: Αλλά του αρέσει το κύπελο.
0: Αλλά του αρέσει το κύπελο.
1: Του αρέσει το χρυσό. Για μένα μου αρέσει το χρυσό.
0: Είναι χρυσό. Αυτό χρυσό ο πρόεδρος υπάρχει.
1: Ναι, δεν
0: συγγένεια.
1: Μέχρι... Περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανία από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάτι το τρόπο.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνο διακριτικά όπως το διακρίνει και αυτό.
0: Λέει πρόεδρε, φτάνει, έλα. Φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετίτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Λέει να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Αυτό
1: και ξαναγυρνάει
0: είναι.
1: Πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Τον πέρασες.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70%, 69,9%.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία κέρδισε η Αγγλία βεβαίως με τα πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε. Ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε
1: φίλες. Κατακράτος ήταν η Ισπανία, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε παιδιά, μην πες στο φρούριο.
1: Κατακράτος, ναι. κατακράτος. Και να πούμε ότι επειδή όπως λες εσύ άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμός, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι από δοκιμασίες.
0: Ήταν μαζικότατες από δοκιμασίες.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία, το δέχομαι και αυτό που
1: λες. Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς ως ρομαντικός. Εστιάζω στην εκεχηρία όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έριχαν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα, τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία.
0: Για το Μέση του Μουντιάλ, προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον. Υποθέτω.
1: Και πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιανό Ρονάλντο. Αναφέρομαι στο Λαμάν.
1: Είναι κούλης όμως, ρε παιδί μου. Ναι, είναι. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Γιαμάλ είναι και το Γιαμαλάκι τώρα.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια ή Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Είναι εξαιρετικός και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλοι οι Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Της υπομονής. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρεις. Πήγα όλη την απόσταση με εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από
0: το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίνης. Μέχρι Κηφισίας, όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. 6, 11. 5 έξοδοι δηλαδή.
0: Ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Κολάνης.
1: Έχει φύγει λίγο κόσμο, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημέρησης διάταξης, κυρία Μπιζόγλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη.
0: Ένα.
1: Και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω. ως, ως φιλάθλος.
1: Καλά, αφού ήταν εξαιρετική, πρέπει, δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοση της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική, ήταν ανώτερη, είχε κυριαρχία στο γήπεδο, είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο, δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμή στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο ΜΑΤ. Αυτό, η θλιβερή επέτειος, τραγική επέτειος ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο ΜΑΤ χωρίς καμία ενημέρωση, τους ηλικιωμένους που προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο ΜΑΤ για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το ΜΑΤ και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια οπόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή το πότε η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως και δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις μέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία. Και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατίλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι. Ναι. Και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Τώρα πριν λίγες μέρες, δεν είναι παλιά που το κάνανε. Δεν το ξεχνάμε. Τώρα πριν λίγες ημέρες. Η τουρκική προεδρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως το κάναν τότε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να τους πω, αν θέλουν να παρέχουν ασφάλεια, να τους θυμίσω ότι η ασφάλεια έδωσαν εκείνη τη στιγμή σε ένα σκληρό πόλεμο. Πόλεμο χωρίς στήριξη αεροπορική ή ναυτική, χωρίς πολλές εφεδρίες, ο Σωτήρης ο Σταυριανάκος, ο Γεώργιος Παπαμελετίου, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Στυλιανός Καλπουρτζής, ο Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτους της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς, αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως αλλά κάτι.
0: Τι κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, εσύ Βολάνης. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στο Μιωσήπ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε.
0: Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπε μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι, όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25-30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες, δηλαδή σήμερα είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα, άμα ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: Μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε, τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Δίτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θόδωρης Αξελός. Στα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, η Δήμητρα Πανανού.

0: Και να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα. Δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπενθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά, ναι.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα πάνε εδώ και ο Ιωσήφ με τα μάλια. Σας
0: δεν είναι πολλές, δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή, θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα, είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν να.
0: Για πέρσι, το 15 Αυγούστου.
1: Εκεί, δηλαδή.
0: Της Παναγίας μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουν. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε, εμείς θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω. Άμα θες απαντάς ή κάνει, δεν ξέρω τι. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Σωστό. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το συζητάμε, ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
1: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
0: Παραδέχεται λάθη, ότι έγιναν πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει.
1: Ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Και στο βιβλίο του. Ναι, όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά να μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες.
0: Γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δηλαδή, όλη η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του, τη κυβέρνηση εκείνη, δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί
1: και
0: να μπουν.
1: Επίσης, αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
0: Πρόσεξε. Ναι. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Έχουμε πει ότι πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει, σου έχει πει ότι δεν υπάρχει την πρώτη σειρά. Θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά ναι, θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
1: Σε ρίτσα. Πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο. Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς.
0: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
1: Άσε με ρε ρίτσα τώρα.
0: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του
1: εξέλιξη. Τους έχει βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
0: Ο εξώστης στο Παλάς, θα το ξαναπώ. Είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, ναι, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
1: Έχω καθίσει και εγώ εκεί πριν από χρόνια.
0: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
0: Έρχονται κι άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
1: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουν λίγο.
1: Μέχρι το χθες ήταν επικεφαλής.
0: Ναι. Έρχεται, στο δρόμο είναι, αλλά ακόμα ξέρεις δεν το έχει, πρέπει μέχρι να το ανακοινώσω.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Μέχρι στιγμής είναι 10 οι βουλευτές, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας κυρία Δούρου. Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα έχουμε, εκεί.
0: Ναι, ένα είδος τρόικας, αυτή η συλλογική ηγεσία, ένα είδος συλλογικής ηγεσίας.
1: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, η συγκολητική ουσία όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Ή είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάνανε τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι ή δεν ξέρω τι. Μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει μας διώξανε, οι άλλοι λένε φύγατε, δεν είχατε καμία σχέση.
0: Εντάξει, υπάρχουν διεργασίες.
1: Και τώρα ας πούμε έφυγαν και οι τελευταίοι, ήταν 7 πόσοι μείνανε, 8 πόσοι έχουν μείνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, 10.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς απολούσε τη συγκολητική ουσία.
0: Πάντα έτσι για, είναι. Για το χρόνο αυτό. Όπως συνήθως είναι αυτό που.
1: Δεν είναι,
0: είναι
1: και πολύ τιμητικό για τους υπόλοιπους, ξέρεις αυτό.
0: Έχει χρόνο ακόμα, έχει. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι. Τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα του βγει η απόφαση, δεν έχει σημασία. Αλλά πήρε μια απόφαση, προχωράει παρακάτω.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κάνει το επόμενο βήμα, δεν ξέρω αν θα του
1: βγει. Το πρόβλημα ποιο είναι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Αλέξη Τσίπρα ήταν η συγκολητική ουσία, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ του. Την αυτόρεση.
0: Με ποιον να συνεργαστούμε.
1: Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συνεργαστούμε.
0: Δύο χρόνια το λέει.
1: Η Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά λέει να το δούμε, μήπως να το συζητήσουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει, ελάτε και θα δούμε, μήπως αν μπούμε στο κοινοβούλιο, ελάτε και εσείς που διαφωνείτε μαζί μας και μετά να εξαρτοποιηθείτε. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Προσοχή, προσοχή.
1: Τι.
0: Αυτό δεν έγινε τώρα. Έγινε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ναι. Αυτά μέλος το είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πια είναι και παλιακό να το πω.
1: Ωραία, εντάξει, αλλά δεν ισχύει, συγγνώμη.
0: Ισχύει. Αλλά δύο χρόνια λέει, παιδιά, πάμε να συμπορευτούμε. Πολύ πριν πάει και πει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη.
1: Τους βλέπεις να έχουν διάθεση να συμπορευτούν.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό σου λέω. Απλά λέω ότι δεν έγινε τώρα
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Συγγνώμη, okay.
0: Ότι αυτή έχει ζητήσει ο Φάμλος από την πρώτη μέρα της εκλογής του να συμπορευτούμε, να πάμε μαζί, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Όταν αυτό είδε ότι δεν πάει, μετά ήρθε η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπου ούτε αυτό πήγε. Πήγε, δεν πήγε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω.
0: Τώρα έχει περάσει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στη μεθ' επόμενη μέρα.
1: Υπάρχει επόμενη μέρα, μακάρι να υπάρχει. Για τους ανθρώπους
0: έχει επόμενη. Αλλά τουλάχιστον πήραν μια απόφαση, βρε Γιώργο. Δεν πήραν μια απόφαση. Καλή χρυσή, θα αποδειχτεί και από τα πράγματα. Αλλά πήραν μια απόφαση τουλάχιστον.
1: Ωραία. Οκ. Okay.

0: Ένα πράγμα που θα ρωτήσουμε μετά που θα έρθει ο κύριος Ζωμανός, θα το ρωτήσουμε πολλά. Είναι και η ακρίβεια. Διότι αυτή η συμφωνία για τα 10 λεπτά και τα 5
1: τώρα
0: λεπτά.
1: Τώρα πήγε περίπατο αναγκαστικά. Ναι.
0: Στα κάψιμα χαιρετίσματα.
1: Ντένι, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο κόβεται. Στο λέω για να το ξαναστείλει. Έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε εσένα ο Ντένι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει κάτι, κόπη και δεν ξέρω τι. Και να πούμε και στο Real Blogger και σε όσους έχετε στείλει καλημέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Είπα.
8: Ειρήνη Κούρτη στο 2.1200-8.200, το πες.
7: Ξαναπες το όμως εσύ.
8: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, για όλους εσάς το πες.
7: Το είπα, αλλά εσύ λέγε το, εσύ. Λέγε το, θέλω να το ακούω.
8: Γι' αυτό έρχομαι.
7: Και να βάλεις πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
8: Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
7: Ναι, νομίζω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ? Τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
8: Εκλογές.
9: Κοιτάξτε, προφανώς καταρχάς η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας, στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
7: Μετά τη ΔΕΘ, εκεί στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα, να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
9: Να κανονίσετε όποτε θέλετε. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
7: Μην πάει χαμένο δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
9: Το 27 μπορείτε να κανονίσετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
8: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει Μάιο, συγγνώμη, άνοιξε το 27. Όταν θα κλείσετε τα αιτία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο. Και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια. Ως φθορά για την κυβέρνηση την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
9: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και

0: σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας, προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
1: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστείς στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως, ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε. Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
0: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008 με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 2023 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 23, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας στις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19. Βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-20.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
0: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κύριος Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Τώρα όσον αφορά το ανέκδοτο.
1: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές σε αυτές που καταθέτει. Ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, κατάργηση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
2: Αύξηση αποδοχή των καθηγητών.
1: Ναι.
2: επίσης.
1: Και των υγειονομικών.
2: Και των υγειονομικών.
0: Θα πάρουμε ένα.
2: Εσείς αλλά... μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
0: Θα πάω και εκεί, θα πάω
2: δεν το μπορείτε, άλλο. Αλλά δεν το κάνετε, γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
0: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους, το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό που οι ίδιοι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους. Που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου. Γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου δύο ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα, και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε, όχι απλά δεν έκανε ούτε 1 στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβηχα, επαναλαμβάνονται μέσα σε δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
2: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται
2: ναι,
0: ναι. Να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
2: Όπου σας λένε βέβαια την αντιπολίτευση.
0: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι και αυτό.
2: Και για αυτό το μέτρο αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
0: Θυμάστε, ναι. Για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες με τους ισχυρούς. Ναι. Θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη. Στα καζίνο. Και μιλάει για επιλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς, αυτός που ο μόνος φόρος που αύξησε, ο μόνος φόρος που μείωσε, συγγνώμη, ήταν στα καζίνο, αυτός που έκανε το κακούργημα από, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα, αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς, αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
1: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ.
0: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω κοντζιά
2: καμένο. Εν τω μεταξύ με το Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τσίπρα απαντάτε τώρα.
0: Απαντάω σε 5 λεπτά. Γιατί εσείς μου ζητήσατε.
2: Ναι, ναι, αλλά είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω και το
0: λοιπόν, άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα να πάρει. Το Πασόκ, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω σε εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό, ναι. Τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αθωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα. Και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και θα... και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
1: Καλά, και 4 πολύ δεν είναι και Ρωμανοί, και ένα δεν είναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους. Αλλά δούμε, με το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
1: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμάνε. Δεν τους ήρθε μόνο σε ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
0: Σωστά, και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
1: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα
1: πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν δίπλες προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Να σας πω επίσης για εσάς που λατρεύετε την πλοήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που σας περιμένει. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Μια εξαιρετική εφαρμογή, πολύ χρηστική, πάρα πολύ εύκολη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνη εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, μια εξαιρετική εφαρμογή. Τη βρίσκεται αναζητώντας τη ως real.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής σε δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Να φορά την πιζόγλια, φορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
18: Όπω θυμάσαι και ο Νίκο το ίδιο έκανε. Ναι. Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτό από μένα.
0: Τέτοια.
18: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι η κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
19: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπω συνεχίζει την κίνηση. Βασικά συνεχίζει ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσει 15-20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15-20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
19: Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και βλέπεις και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κίνηση. Στο θρύλο.
19: Στο θρύλο είπα.
0: Σε
19: πειράζω. Λέω και το είπα αυτό στον αέρα.
18: Σε κοιτάω κι εγώ με τρόμο γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο κι εγώ κοίταξα.

0: πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυλολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνος μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης, καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, δεν, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε, ναι, λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν με παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και τέλος, ένα παράπονο, κύριε Παγκάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το έκανε επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα θα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω, τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε. Ναι. Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, τα κοιτάμε. Και στο Σπύρο Πι και σε εκείνο καλημέρα. Σε όσους έχετε στείλει, στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη. Στον Λονάρδο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα
0: στην Κατερίνα μας. Ξεχνάτε έτσι ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι, από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας βγήκε η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλας την ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να σηκωθούν, να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός Μουντιάλ. Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω. Γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν 48 ομάδες, πώς την πήγανε. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες ήταν πολύ υψηλοί.
1: Ναι, Σιρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα κροτήρια με τα μπλε ποτάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Α, σε ενοχλεί και το πράσινο κροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα μπλε ποτάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο κροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία, να σωθούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν πήγανε και αρκετά νωρίς.
1: Έβλεπε το Κουρακάο, ξέρω
0: εγώ. Φύγανε, αγόρι μου, φύγανε. Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
1: πήγανε. Με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι. Πού το
1: θυμάμαι. Και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία, καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω, οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήσταν αυτοί, το πήραν και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή, για σένα όχι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το Κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, έλειπε την επόμενη μας.
0: Και η Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και τις ευθύνες και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
0: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, α το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητο ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Δεν έχει τα δικό. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή εντάξει, εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσή τη. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας. Και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε, ξέρω εγώ, αξιοπρεπείς. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπίας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο ΠΑΣΟΚ και όποτε γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ωραία. Να σας πω και παράδειγμα ότι η στοχοδεσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδεσία είναι πολιτική. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι. Το μείγμα πολιτική τομή θεωρούμε ότι περιφεροποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξει. Αυτή μπορεί να είναι η δική μας υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, ας πούμε ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τον τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπως η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτος, η ευελιξία στην εργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρεις την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοθεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάζετε τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροέδρος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη στοχοθεσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
0: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο ΠΑΣΟΚ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
0: Ναι.
2: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στα όρια του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική τελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν με επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει,
0: αλλά
2: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα ρύθμιση σύστημα του ιδιωτικού χρέου, τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
0: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί το ίδιο, η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
2: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια, περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση
0: ναι,
1: Σαμαρά,
0: προφανώς,
2: είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην ότι ρε παιδί μου, το στήσιμα είναι μην διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στήσιμα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανείς τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το Πασόκ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
0: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα, που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μια διχοτομημένη πρωτεύουσα και μια διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκοσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή.
1: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τη στηρίζει, στους ψηφοφόρους της, δηλαδή σε όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική στο κοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από κανέναν να συνεργαστεί. Σας έχετε άλλη εικόνα?
2: Ωραία. Κύριε Παγάνη, δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Οι προγραμματικές συνεννοήσεις, ακόμα και συνεργασίες στο κοινοβούλιο, είναι παραπάνω από θεμητές και συμβαίνουν ήδη. Σε μια σειρά από ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ καλό και υγιές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι εχθρός μου και άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο σύγκλησης ή συνεννόησης. Τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόησης. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόηση και συγκλήσεις, και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτήν τη συνεννόηση και τη συγκλήση. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός δρόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει η κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές, θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Πρώτη επιλογή, το Πασόκ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό σχετισμό. Δεύτερη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχετισμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον Τάδε, αν ο Τάδε τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή θα συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει. Εκπροσωπεί, αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, σας λέω ότι φυσικά και το Πασόκ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει στο βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συγκλήσεων και συνεννοήσεων.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
7: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και, πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
6: Να είναι
7: έτσι
6: καλά.
7: Θέλω, μαχητικό.
6: Να είναι καλά.
7: Με πάθος και στον καύσωνα.
6: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι με την πολύ
1: τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
7: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
6: Να είναι καλά.
7: Θέλω, μαχητικό.
6: Να είναι καλά.
7: Με πάθος και στον καύσωνα.
6: Είναι πολύ...

0: το Α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
6: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και, τη, πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
5: Να είναι καλά.
6: Θέλω, μαχητικό.
5: Να είναι καλά.
6: Μαχητικό, με πάθος και στον καύσωνα.
5: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι, με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
6: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
5: Ξέρω, α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
6: Ναι, παθιασμένοι είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
5: Αλλά είναι ωραίο το ότι, ας πούμε, δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
6: Ναι, 2026.
5: Μπορεί να είναι έτσι.
6: Άμα δεις εδώ μερικά μηνύματα, θα καταλάβεις.
5: Καλά, μωρέ, εντάξει. Αλλά 2026 άλλο, να είσαι παθιασμένος με το κόμμα σου.
6: Άλλο κάποιος που είναι κομματικός, ο οποίος έγινε σε διαταγμένη υπηρεσία.
5: Άλλο αυτό, οι άνθρωποι κομματικά στελέχη.
6: Γιατί σου λέει τώρα, α, βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου, να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
5: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
6: Άλλο ο άλλος ο οποίος μετέχει σε μια διαδικασία που υποτίθεται είναι δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει, γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
5: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρεις, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Είναι ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
6: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται. Δηλαδή,
5: δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρεις, δεν τους αφορά καθόλου. Ναι, ναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Απλά λέω, δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο, είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσει.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν
0: είναι...
1: φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψει.
0: Θα κάνω 78%.
1: Κάντω. Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με σουρ. Να βάλω και ένα σορτσάκι. Μέση για να φτάσω στο 100. Ναι. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι ναι, να κάνω 78%, ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς
0: κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάδας για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει
1: εφικτό. Αυτό πώς το φαντάζεστε, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, η νομική Αθηνών, η νομική Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα

0: στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
1: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Μην δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος. Εμείς κάναμε τις τελευταίες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση εισαγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό, τι λέμε? Ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο, που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
0: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, να γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
1: Θα
0: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
0: Αυτό λέω ότι
1: η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Ωραία. Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι?
1: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει.
0: Α, εντάξει, αυτό που λέω.
2: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω, έτσι.
1: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι? Είναι ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν, να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις και μετά όποτε θέλετε μπορούμε να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους γραφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το υποβαθμίζουμε συχνά.
2: Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
1: Και επειδή ασχολούμαι το δημογραφικό τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά, της προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, παρουσιάστηκε και τη ουσία σήμερα, ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάδας. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
1: Το στίγμα ποιο είναι? Συμμετέχουν 72 άτομα. Συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής και από όλη την Ελλάδα, το ξαναείπα. Οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες, που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
2: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
1: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ, θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουν αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι το τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε, γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με ομικρόν γιο?
1: Οργανωτικά, όπως είχε βγει και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας στην έντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει, και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή μην, ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι, να αναπτύξουμε μια νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση στη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος, ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική περισσότερη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα, αλλά είναι πώς η κοινωνία αναπτύσσεται. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσει νέα σχέση με το κόμμα, ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης που μέχρι τώρα δεν έχει
2: ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: καλημέρα
2: πολύ.
0: Σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Να είστε καλά,
1: κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες.
0: Να είστε καλά. Και, έχετε πάει καθόλου στην Παρισία? Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
1: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
0: Μας προδώσατε εμάς στη Δυτική Μεσσηνία.
1: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: anymore.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα. Ναι. Εγώ πάντως ως εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν. Τι λες?
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Α, ο Βαγγέλης λέει: οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι.
0: Εκεί θα παρουσιαστεί. Γεια σου, Ρίση Παναγιώτη. Πού είναι ο άλλος χώρος?
1: Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο, όχι, είμαι προς χώρα εγώ, προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη, μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είναι στεναχωρημένη?
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί, όταν ξεκινάγαμε το τηλεφωνικό.
1: Γιατί είμαστε συνομιλητέ.
0: Αργεντινά, έκλαιγε η Μαντόνα, έκλαιγε.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina. Έτσι.
2: Αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δικαιότατα, αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Να πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπή άνθρωπο.
0: Πάρτε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχουσε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη η Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητικά στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, που λύγησε στο 106 όταν ο Φέραν Τόρες πέτυχε το ξό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φέραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους, έμειναν με 10 παίχτες, με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ το πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 επισήμων, ατάλλαξη είχαν χειραψία. Όταν τελειώσει η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αψίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να είναι και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλος.
0: Περίμενε μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές. Αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
1: Το καταλάβανε.
0: Γιατί
1: άραγε, το καταλάβανε.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο ακόμα.
2: Οι Ισπανοί μόνο ένα γκολ δέχτηκαν σε 8 αναμετρήσεις. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Είναι εντυπωσιακό, έχει δίκιο. Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κορυφαίο πολυτιμότερο τουρνά ο Ρόδρι, ο οποίος, επειδή θα αρέσουν τα νούμερα, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είχε περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650.
0: Αυτά είναι.
1: Μάτσεστερ Σίτι είναι αυτό.
0: Ότι αυτός ο παίχτης αυτοπροτείνεται να πάει στη Ρεάλ και ο Μουρίνιο δεν τον θέλει.
2: Ναι. Η Ρεάλ που δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία.
0: Όχι. Τον Κουκουρέγια. Το αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ακόμα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τυπικά αυτόν έχει.
2: Ναι, τυπικά. Λοιπόν, επίσης ο Ρόδρι είχε τις επιτυχημένες πάσες το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πολύ βασικό αυτό επίσης, 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Και εμείς θυμάμαι ότι ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ναι. Αλλά ήταν ένας παίκτης αθόρυβος που έκανε πάρα πολύ δουλειά στην ιστορία της Ισπανίας.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ που είναι, Δημήτρη, για να ξέρω. Πού, το ξέρω, τη διάρκεια την ξέρω.
0: Βόρεια Κορέα.
2: Αν ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν την ενδιαφέρε. Με ενδιαφέρει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Μάλιστα, πείτε
2: μας. Γιατί είναι στην Ισπανία, Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
1: Μα πες τα μας αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι.
2: Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν σε Αργεντινή, κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Παραγουάη,
1: Ουρουγουάη.
2: Γιατί,
1: ναι.
2: Γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια.
1: Μάλιστα. Α, μάλιστα, ωραίο θα είναι. Ωραίο,
2: λοιπόν, και να σα πω και κάτι τελευταίο.
1: Και κλείσε με αυτό.
2: Ότι η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ, φτάνοντας σε 38 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις που παίζει χωρίς ήττα.
0: Πες τώρα, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Γεια σου.
2: Γεια σας, χρωστάω ένα γλυκό στην κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάστα ποντικάκι. Πάστα ποντικάκι.
0: Συγκεκριμένο γλυκό, είπες.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί ο Μπάμπης και ο Μάνος. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ναι, γεια σας.
1: Ανάσα,
0: μια χαρά. Επειδή το πρωί-πρωί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν έρθει πρωί-πρωί κάτω από το Real FM?
1: Να σου πω κάτι, είναι και άλλες επιχειρήσεις που συστεγάζονται.
0: Και το χειμώνα, ξέρεις, έρχομαι τέτοια ώρα.
1: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο, ξέρεις. Πρέπει να φτιαχτούμε τώρα, θα βγούμε παραλίες. Και το χειμώνα, υπάρχουν ανάγκες.
0: Βρίσκω ενώ πιο εύκολο πάρκινγκ, αυτό παρά το καλοκαίρι.
1: Πρέπει να έρθουμε νωρίς, να προσέξουμε τους εαυτούς μας, ειδικά τώρα που θα βγούμε στις παραλίες.
0: Συμφωνώ. Εγώ είμαι σε δίαιτα, παύλα διατροφή αυστηρή.
1: Ναι, η οποία
0: πότε... Το θυμήθηκα βεβαίως στις...
1: Στο λίγο παραπέντε, έτσι. Αλλά...
0: Στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, να σου πω. Τι προσανατολισμό, τι ορίζοντα
0: πολύ
1: έχει.
0: Πολύ δυνατή.
1: Η δίαιτά σου. Δηλαδή,
0: καταρχάς, δεν βλέπεις ότι έχω μεταμορφωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Μεταμορφωθείς, άλλη. Είσαι. Εξακολουθείς να είσαι υπέροχη. Εγώ ομολογώ, δεν κατάλαβα την αιτία της δίαιτας. Ειλικρινά
0: ότι δεν μου κάνουν τα ρούχα μου είναι έτσι.
1: Αυτό το βλέπεις εσύ. Μπορείς να πάρεις και μια ρούχα, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Εντάξει, οκ, okay, κάτι.
0: Ωραία λύση.
1: Κάτι τέλος πάντων υπάρχει.
0: Έξι σορτσάκια μου κάνουν.
1: Έξι σορτσάκια. Πόσα θέλεις.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά,
0: ούτε φορέματα, τίποτα. Αυτά.
1: Ένα σορτσάκι.
0: Παντελόνια, τίποτα.
1: Δύο-τρεις εβδομάδες δεν θα λείπεις. Λοιπόν, ένα σοσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες είναι μια χαρά.
0: Τίποτα σου λέω, δεν μου έκανε τίποτα. Τίποτα.
1: Παιδί μου, πρέπει να δουλέψουν και τα πλυντήρια. Ένα σοσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες.
0: Αν δουλέψει τόσο πολύ τα πλυντήρια, στο τέλος δεν θα.
1: Σιγά το πολύ, δεν είναι και τίποτα.
0: Λοιπόν. Αυτά ήταν. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Μην με βλέπει, δηλαδή με τα ίδια δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος Κόντι στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο, στο 211-200-8200. Απαντάει η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Μπορώ να, αν μου επιτρέπεις, να αρχίσω την εκπομπή με ένα λίγο διαφορετικό θέμα που δεν έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε,
1: σου επιτρέπω τα πάντα.
0: Από αυτά τα θέματα που με απασχολούν μπορεί μόνο εμένα.
1: Για πες.
0: Μετά θα πούμε για τις συντάξεις χειρίας όμως. Λοιπόν, σου έλεγα προχθές για αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral με τη δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Με την κατσαρίδα που έκανε live, ναι, που πήγε στο πέτο της. Δεν το είδες? Το είδες.
1: Το είδα, ρε.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο μη σας τύχει. Λοιπόν, σαν τον άντρα με κόρεψε, μου λέει να τύχει σε σένα, ρε, να γίνεις viral μέχρι στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Λοιπόν, και... Ξέρεις, το συζητούσαμε φίλες και μου λέγανε εμείς θα είχαμε βγάλει την μπλούζα. Θα είχαμε γίνει για άλλο λόγο viral.
1: Εσύ πήγε και πάνω της, είχε και ντεκολτέ και πήγε.
0: Ναι, ναι, και ντεκολτέ να μην έχει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είδες τις ακρίδες στην Τουρκία?
1: Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Ρες, είναι τεράστιες, είναι κάτι ακρίδες, οι ακρίδες του διαβόλου. Μιλάμε στη βορειοδυτική Τουρκία. Ναι. Είναι γιγαντιές οι ακρίδες από τα Βαλκάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Που...
1: Τι Ανατολική Θράκη, δηλαδή, πού ή πιο νότια.
0: Όχι, είναι, θα σου πω τώρα σε ποιες πόλεις. Λοιπόν, ναι, είναι και Αδριανούπολη. Είναι και Αδριανούπολη. Λοιπόν,
1: δηλαδή κοντά μας.
0: Κοντά μας. Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν πιστεύω να έρθουν εδώ. Προύσα έχουν φτάσει μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω, όχι, δεν το λες. Μέχρι μέσα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: και τι κάνουν αυτές οι εκκριδούλες?
0: Τις έχεις δει?
1: Δεν τις έχω δει καθόλου. Θα γουγκλάρω απευθείας.
0: Αν δεις αυτές τις ακρίδες, καταρχήν, εγώ όταν τις είδα, νόμιζα ότι ήταν AI οι ακρίδες. Είναι από 15 έως 20 εκατοστά. Μέχρι τη Μαρμαρίδα. Καλά, πια μέχρι τη Μαρμαρίδα έχουν φτάσει. Όντως τώρα από τη Μαρμαρίδα που πάνε την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μαρμαρίδα. Αυτό είναι τεράστια. Από τεράστια απόσταση. Αυτό δεν είναι ταξίδι. Αυτό είναι υπερατλαντικό για την ακρίδα. Λοιπόν, 15-20 εκατοστά το καταλαβαίνεις. Την καταγράφουν με τα κινητά οι άνθρωποι.
1: Έχω μείνει άναυδος τώρα.
0: Την είδες την ακρίδα τώρα?
1: Τις βλέπω τις ακρίδες.
0: Παιδιά, μπείτε να τις δείτε. Αυτό δεν είναι ακρίδα, είναι τέρας.
1: Είναι σαν pet.
0: Είναι σαν pet. Προσγειώνονται σε μπαλκόνια, σε κήπους, εισβάλλουν σε γραφεία. Άντε τώρα να δουλεύεις. Τώρα είμαι εγώ στον ελληνικό.
1: Τις έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ακρίδες. Σαν ανθρωπότητα.
0: Τι να σου πω τώρα, από τα Βαλκάνια λέει έρχονται. Δεν ξέρω. Άρα είναι κοντά μας, μπορεί να έρθουν. Και έχει γίνει χαμός. Πρόσεξε, τι έχουν κάνει κάποιοι. Δηλαδή αυτά δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε εδώ, ούτε εμείς εδώ με τις κατσαρίδες. Ψεκασμοί με ξύδι, εντάξει το ακούω. Εντάξει, να τους
1: φεύγουν
0: ξύδι. Δεν ξέρω, τους okay. Ψεκάζουν. Πώς μας ψεκάζουν εμάς, ψεκάζουν και τις ακρίδες.
1: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση, το ξύδι δεν έχει γίνει, να πούμε, το φάρμακο για τα πάντα.
0: Αυτό έχει σόδα.
1: Πλέον.
0: Ναι, αυτό και η μαγειρική σόδα.
1: Για
0: λοιπόν,
1: πες.
0: Ακρίδα την έβαλε σε βάζο, σιγά την πρωτοτυπία. Και ξεκίνησε βέβαια να την ταΐζει με μαρούλι. Για να δει πόσο θα μεγαλώσει κι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δούνε, λέει, πολλές, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Τι να πω. Φοβερό. Δεν είναι τεράστια.
1: Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Παιδιά, ειλικρινά, δεν θα το ξεδέρετε. Δεν ξεκίναγα με αυτό. Είναι τεράστια η ακρίδα.
1: Είναι 15 με 20 εκατοστά.
0: Είναι τεράστια η ακρίδα, σας λέω.
1: Μην αναρωτιέσαι για το πώς έχουν πάει και λίγο πιο νότια και έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις του Τουρκίας.
0: Συγγνώμη γιατί, για αυτή την παρέμβαση.
1: Όχι, με το που αν πηδήξει λίγο αυτή η ακρίδα, αναλογικά αν το πάρεις όπως γνωρίζουμε το άλμα της κανονικής ακρίδας, αυτή μπορεί να φτάσει από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι μια χαρά.
0: Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν μπορούσα. Τα την είδα, παιδιά, την ακρίδα, λέω Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, καλοκαίρι είναι, εντάξει. Όσο έντονη είναι και δύσκολη επικαιρότητα.
1: Μην μεγαλώσουν κι άλλο τα κουνούπια. Δεν μπορώ τα κουνούπια, Στεφανία μου. Να σου πω κάτι. Χθες που είχα γυρίσει και ευτυχώς σχετικά νωρίς το απόγευμα στο σπίτι, έκλεισα πολύ πολύ καλά όλα τα παράθυρα και τα πατζούρια. Έβαλα το air condition στους 23, παρακαλώ.
0: Κακός. Γιατί? Σωστό.
1: Πόσο πρέπει να είναι, 26?
0: 26-27.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ το βάλω στους 23. Συγγνώμη, σου ζητώ, συγχώρεσέ με.
0: Εγώ προσωπικά πέρα δεν με νοιάζει.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: όμως,
1: είχε εγκλωβιστεί και ένα κουνούπι.
0: Μέσα
1: στο σπίτι, εσύ. Μέσα στο σπίτι και δεν το βρίσκαμε τίποτα. Δεν το πιάνα καθόλου.
0: Έπρεπε να με φωνάξεις, θα ερχόταν κατευθείαν.
1: Και σε μένα, ρε, εσύ είσαι και σε
0: αυτούς. Δεν μπορεί τώρα, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά μου έχει φάει τη δόξα ο άντρας μου. Προτιμούν μετά από τότε που το γνώρισα, προτιμούν τον άντρα μου και γλίτωσα.
1: Σου έχει τύχει να είσαι σε μια παρέα, ξέρω εγώ, 4-5-6 άτομα, να πηγαίνουν όλα σε ένα, να βάζει αντικουνουπικό ένας και μετά να πηγαίνουν στον άλλον. Δηλαδή αυτό θα σου πει τύχει. Η ρώσικη ρουλέτα με τα κουνούπια.
0: Βρήκα τώρα, προτιμούν το Σοκράτη, οπότε όλα καλά στη ζωή. Το τσιμπάρα αυτό και γκρινιάζει.
1: Λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αποκορύφωμα του καύσωνα, Στεφανία.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα του καύσωνα. Έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι έως και αύριο πολλές περιοχές της χώρας θα είναι σε περισσότερες θα είναι σε συνθήκες καύσωνας. Και το εντωμεταξύ το κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Θα δούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πρώτα αν γιορτάζει κανένας.
1: Αυτό είναι όχι. Κάτι το οποίο δεν
0: υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα. Τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Αγκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Μανθαίου και Τροφίμου. Λοιπόν, εκεί σύναξη Περαγία Θεοτόκου εν της Μαρτίου. Δεν υπάρχει κάποιο πολύ γνωστό όνομα που να γιορτάζει σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αν γιορτάζετε βεβαίως, να μας στείλετε να σας ευχηθούμε. Λοιπόν, και ο Κερούλης. Για να δούμε τον Κερούλη. Κάτσε να το βρω. Γιατί
1: λοιπόν, ο Κερούλης σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι μέτροι με στροφή προς τις νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως τις μεσημεριανές ώρες και η αίσθηση, αλλά και το τοπικό κλίμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα φτάσει και πάλι τους 40 σημειακά
0: σε
1: και τοπικά.
0: Πολλές περιοχές, ναι, σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τοπικά 40
1: μέτρα. Πιο αυξημένη λοιπόν η θερμοκρασία, η μέγιστη, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη στους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα όμως και προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμα και μπόρες, ξεκινώντας αυτή τη μεταστροφή του καιρού την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι από τις αρχές της εβδομάδας για την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ένα λεπτό, γιατί είμαι στην έμι μέσα να δω.
1: Και τις τοπικές μπόρες σε πάρα πάρα πολλά σημεία της χώρας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο
0: από
1: θα χρειάζεται
0: πέμπτη.
1: Από την
0: Όχι,
1: Πέμπτη.
0: Όχι, από την Τετάρτη λέει η πτώση εμεί.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά σε υψηλά επίπεδα και προφανώς από την Πέμπτη λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα σημειώσει πτώση όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή. Εντάξει, θα δροσεί. Θα φτάσει από 40, 30 δεν νομίζω. Ναι, φτάσει 32, μια χαρά είναι.
1: Και η αιτία λοιπόν για την μείωση της, για την πτώση της θερμοκρασίας είναι η ισχύ των ανέμων. Είναι τα μελιτέμια.
0: Μια χαρά.
1: Θα έχουμε μελιτέμια λοιπόν και σήμερα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουν χαρακτηριστεί ως το κλιματιστικό του Αιγαίου τα μελιτέμια. Αν δεν τα είχαμε και αυτά, καταλαβαίνεις, θα γινόταν σε αυτή τη χώρα. Θα ψινόμασταν στα 40 σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
0: Α, Απλώς είναι ότι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας. Βλέπω ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Προβλέπεται, ναι, είναι υψηλός κίνδυνος. Είναι κατηγορία κινδύνου 3. Ναι, για αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Είναι
0: και
1: στο
0: η
1: κίτρινο.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Και η Αττική. Ναι. Και η Εύβοια και η Βιωτή, αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε υπάρχει αυτή η έκκληση για αυξημένη προσοχή.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Την έχουμε κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Όχι κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Πολύ γλιτώσει. Θύμα, έχουμε.
0: Κάθε φορά που το λες.
1: Δύο κύματα. Περίμενε, όχι με τις φωτιές.
0: Με
1: τον καύσωνα.
0: Θέλω
1: να
0: σου
1: πω.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού, σε μια σειρά από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία.
0: Χιλιάδες νεκρούς.
1: Είναι, διάβαζα χθες και τα στατιστικά του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την μέτρηση των θερμοκρασιών και την ανάλυση των κλιματολογικών συνθήκων. Εννοείται ότι δεν αποτελεί είδηση ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών,
0: ναι,
1: για αρκετές χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται και να έχουμε συνεχώς κάθε καλοκαίρι ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που γράφεται στα μετεωρολογικά δεδομένα.
0: Να πούμε ότι έχει βγει, συγγνώμη, εγκύκλειος με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και παθών ομάδων από το Υπουργείο Υγείας, αναλυτικά στο ενικός, και από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει σχετική ανακοίνωση που υπενθυμίζει ουσιαστικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών στις περιπτώσεις που απαιτείται. Θέλω να ελπίζω ότι η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την τήρηση των μέτρων κατά της θερμικής καταπώνησης. Έχουν εκεί δήμοι ανοιχτούς χώρους και ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοιχτές επταλεσχές φιλίας. Υπάρχει και σε λειτουργία, έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, 24ωρη λειτουργία για όποιον χρειάζεται κάτι, 1595. Λοιπόν, και έχουν και μια γραμμή καύσωνα από τις 8.30 το πρωί σε 7.30 το απόγευμα. Γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Λοιπόν, και ο Δήμος Αθηναίων επίσης καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην να αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους μέχρι το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία όλων μας.

0: Βλέπω στην Δράμα είχε και βροχή και ισχυρούς ανέμους, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αλλά ναι, και πτώσεις δέντρων, κολόνες, ηλεκτροδότης επίσης έπεσαν.
1: Ακρίδες είχε... Τουρκίας δεν είχε ακόμα στη Δράμα.
0: 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη τα ξημερώματα στην Δράμα.
0: Ναι, λένε, λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων. Α, είχε γίνει, μάλιστα. Πολύ δέντρο έπεσε, δηλαδή βλέπω κάτι εικόνες. Οκ. Okay. Σαν σήμερα, πριν περάσουμε και στα διεθνή, γιατί δεν λένε κοπάσει ένταση και στη Μέση Ανατολή, έχουμε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Είναι η περίοδος των Ιουλιανών, συμπληρώνεται 61 χρόνια από τότε. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό. Τώρα, επίσης, πρέπει να σου πω, το 1972 είχαμε τη λεγόμενη Ματωμένη Παρασκευή. Έχουν γραφτεί και πολύ όμορφα τραγούδια για αυτήν. 9 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο Μπέλφαστ της Βορειοϊρλανδίας, ύστερα από βομβιστική επίθεση του προσωρινού ήρα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Ιρλανδίας. Επίσης είχαμε στο 1974 στην Κύπρο την μυστική επιχείρηση Νίκη με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομιών από τη Σουδαχανίων προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε ακολούθως με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954 και μπήκε σε πάρα πολλά σπίτια και στο θυμητικό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έλεγες όμως για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
0: Και,
1: ναι, για πες.
0: Σαν σήμερα πέθανε και ο σπουδαίος Κώστας Καριωτάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας σπουδαίος ποιητής. Λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε και τον ανεκπλήρωτο έρωτα με την Μαρία Πολυδούρη. Ξέρεις, όσοι έχουν διαβάσει, έχει μείνει αυτό σε όλες τις γενιές. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, σκότωσε και τους, δύο ποιητές του Μεσοπολέμου. Θυμόμαστε όλοι τότε και το τραγούδι της Πολυδούρη, αυτό το μόνο γιατί μ' αγάπησες. Τι ωραίο.
1: Φοβερό.
0: Τι ωραίο. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ποίηματά τους φημίζουν αυτή την μεγάλη τους αγάπη. Και αν δεν ήταν ανεκπλήρωτος ο έρωτας αυτός, νομίζω θα είχαν αφήσει πολλά περισσότερα.
1: Λες ότι δηλαδή ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ή το αντίθετο? Αν εκπληρώνεται δηλαδή ο έρωτας, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει πολύ πιο όμορφα πράγματα?
0: Τώρα, δεν αποδείχτηκε, ρε παιδί μου, ποτέ τώρα ότι, ότι τα θέματα υγείας που... Πώς να σου το... Δεν αποδείχτηκε ότι ό,τι είχε να κάνει με τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά εντάξει, αυτό έτσι.
1: Μήπως όμως, Στεφανία, αν έχεις ανταπόκριση, δεν ασχολείσαι με ποίηματα, μουσικές και άλλες δημιουργίες και πέφτεις
0: βούρος
1: στον έρωτα και δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο?
0: Ούτως ή άλλως δεν κατάφεραν να βρουν αυτή την ευτυχία μέσα από τον έρωτά τους. Αλλά ούτως ή άλλως ήταν πολύ μελαγχολική η ποίηση και των δύο. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει απολύτως μόνο με τον έρωτα. Νομίζω ότι και πριν του Καριωτάκη ήταν.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εκτός από τη Δράμα είχαμε εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα και στην Κομοτηνή και σε άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας. Μιλάμε για εικόνες τις οποίες δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στις υπόλοιπες ώρες και σε περιοχές της Μακεδονίας. Θυμίζουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, παρά τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θα έχουμε προς το βράδυ αρκετές μπόρες, σύμφωνα με τουλάχιστον με τις προγνώσεις, ενώ για μεθαύριο προβλέπεται αυτό να συμβεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, πρέπει να πούμε τι έχει συμβεί στην Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή.
0: Δέκατη συνεχόμενη νύχτα,
1: Ναι, βεβαίως, σε ενημέρωση των Αμερικανικών Ενοπλών Δυνάμεων της CENTCOM μέσω του UX αναφέρεται ότι στις 4 η ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, 11 χθες το βράδυ στην Ελλάδα, Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στη θυνά του Ορμούς. Μετά την εκεχηρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν βεβαίως τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και πιστεύω ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση που δεν δείχνει πώς θα αποσυμπιεστεί. Αυτή τη στιγμή είναι η 10η ημέρα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των εχθροπραξιών. Έχουμε νεκρούς και σε αυτήν την φάση του πολέμου της Μέσης Ανατολής και έχουμε και μια διαδικασία η οποία έχει πραγματικά παγώσει, καθότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, κυρίως με το τι θα συμβεί στα στενά του Ορμούς.

0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Άξιος που θέλει ένα, που κάνει λόγο για ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι υπάρχουν περιφερειακοί μεσολαβητές οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, και ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, αλλά δεν έχει, λέει, εγκαταλείψει ακόμα το ενδεχόμενο μιας ευρείας, τι άλλο, πόσο ευρείας, κοινής με το Ισραήλ, κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, αναφέρει το Άξιος. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν η κρίση αυτή θα θεωρηθεί, θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Είναι οι πηγές που επικαλείται το Άξιος, αναφέρουν ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι δύο διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει μια τέτοια πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπαξίες προσωρινά και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που τις έχουμε ξεχάσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει, το έχουμε ξανακούσει αυτό, το Ισραήλ να αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν κάθε παράθυρο διπλωματίας. Ωστόσο, ο Άσιγκτον ταυτόχρονα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχία των συνομιλιών. Γι' αυτό και λέγαμε από χθες ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Αυτά. Πρέπει να πάμε. Όχι, ακόμα. Α, εντάξει, έχουμε χρόνο.
1: Ναι, έχουμε χρόνο να πούμε
0: και
1: άλλες ιδέες.
0: Και στόχος είναι πάντα και πρώτα απ' όλα η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και η πλήρης επαναλειτουργία των διαδρόμων εκεί στην περιοχή. Χθες είχαμε και στα, κάτσε να το βρω από τον Νικός, γιατί δεν θυμάμαι τα πλοία τώρα, πρέπει να, για να είμαι λίγο ακριβής, που δέχτηκαν τα, περίμενε, τα χτυπήματα, τέσσερα είναι. Παιδιά, τι γίνεται, τι συμβαίνει στην περίμενε, λοιπόν, ένα λεπτάκι, βοήθησε με λίγο, απλώς Αλέξανδρε,
1: βοηθάω,
0: ένα
1: ναι.
0: λεπτό να το βρω.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, είχαμε πλοία να
0: τέσσερα, τα βρήκα τα ονόματα. Λοιπόν, είναι στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν, τα τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων. Στο πλοίο νήσος Ίος που δέχτηκε επίθεση από μία επανδρομένα αεροσκάφη τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα της Δευτέρας τα ξημερώματα. Υπάρχουν στο πλήρωμα και 7 Έλληνες ναυτικοί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Υπέστη τις ζημιές κυρίως στη γέφυρα το πλοίο, αλλά κινείται τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες με προορισμό τον Βόσπορο. Επίσης, επίθεση δέχτηκε και ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το Έζια, υποσημαία Λιβερίας, αυτό δεν επέβαιναν λένε ναυτικοί. Και το Κάβο Μαλέα, σημαία Μάλτα, δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς και είχε εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, που είναι καλά στην υγεία του. Και το τέταρτο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλαιο Αχελώος με σημαία Λιβερίας, που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Λοιπόν, αυτά. Ήταν απλώς, δεν ήθελα, δεν τα θυμόμουν να παίξω τώρα τα πλοία και ήθελα να το βρω για να είμαι ακριβής.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
0: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
0: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Το AeroSave είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroSave από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεν έχω ήχο. Πρέπει να τραγουδήσω, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στεφανία Κασίμου, φίλε. Θα τραγουδήσει σε λιγάκι κιόλα.
0: Ναι, ναι. Ο Λευτέρης εδώ πέρα, πού είναι το πρόβλημα. Να, ο Τάκης Μαυράκης, περίμενα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Του Λευτέρη, πού είναι το πρόβλημα τη ακρίβεια, αφού τρώγονται. Καταλαβες. Φάτε. Αν έχει κάποιο θεματάκι. Εξάλλου, όπως έχουμε πει εδώ πριν δύο χρόνια τουλάχιστον, είναι πολύ μόδα η εντομοφαγία, όπως το λένε. Υπάρχουν και σεφ ειδικοί που φτιάχνουν με γρήλους και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αέρου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεστε φέτος το καλοκαίρι, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ψηφίζονται στην Βουλή, σας το πάμε και νωρίτερα, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 16, νόμος Κατρούγκαλου. Λοιπόν, θα το τον ξέρουν οι περισσότεροι. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποσκοπεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, πάντα από την ανακοίνωσή του, έτσι αναφέρεται, στην αποκατάσταση των τρευλώσεων προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές προβλέποντας τις κύριες τάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν οι τέσσερις μεγάλες

0: αλλαγές που επιφέρουν σχετικές διατάξεις, αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Υπάρχουν στο ενικός.gr, θα τις διαβάζετε, και στο real.gr. Μας τα είχε πει και ο κύριος Ρίζος αναλυτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά περιμέναμε να δούμε και την ρύθμιση.
1: Το άλλο το είδες?
0: Ποιο?
1: Με το νέο κύκλημα φοροδιαφυγής που εξάρθουσε η ΑΔΕ.
0: Είδα την άστιγη που έμενε στη βίλα με την πισίνα.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο.
1: Είναι πολύ ωραία η πισίνα. Τη βλέπουμε φωτογραφίες από αυτές τις οποίες έχει δώσει στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα η οποία όντως δηλώνει άστεγη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε δηλώσει ότι είχε εισοδήματα περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτοί εμπλεκόμενοι. Προκύπτουν άμεσες
0: ή έμεσες. Πολύ ωραίο είναι. Γιατί? Πολύ ωραία επίσης. 17 εκατομμύρια δεν δήλωνε.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν δηλωθεί. Κάτσε να δούμε και από πού βγαίνανε αυτά τα 17 εκατομμύρια. Προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων τα οποία εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε μια σειρά επιχειρήσεων με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή. Είχαμε λοιπόν πολλά έσοδα, ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Να κάνεις εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ατομική επιχείρηση επίσης μία ακόμα με εικονικές συναλλαγές άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Λοιπόν, φυσικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμυρίων ευρώ και μια εισαγωγική εταιρεία με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατομμύρια ευρώ. Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε, εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις εταιρικές φραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
0: Και έχει και μαϊμού προϊόντα.
1: Εννοείται ότι έχει πάει μόνο προϊόντα.
0: Γιατί είδα κάτι.
1: Και επίσης πρέπει να σου πω.
0: Διαμαντάκια. 32.000 εννοεί.
1: Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων είναι μια αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμύριων ευρώ. Σήμερα λοιπόν έχει διαπιστωθεί.
0: Κάτι.
1: Να ρωτήσει πολλά, αλλά να σου πω και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να αναλύσουμε και τα 17 εκατομμύρια. Έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύριων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
0: Ωραία. Μπράβο στις υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Από αυτά θα τα επιστρέψουν όλα,
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχουν, δεν ξέρω τι έχει πιάσει τόπο, τι δεν έχει πιάσει, τι έχει ξοδευτεί.
0: Να επιστραφούν, ναι. Φαντάζομαι αυτά όλα, πόσα μέτρα, πόσα έκανε σούμα.
1: Δεσμεύονται περιουσίες.
0: Έκανε σούμα.
1: Έκανα σούμα όλα αυτά. Κοίτα, οι εικονικές.
0: Γιατί όλα αυτά αν είναι να επιστραφούν, πρέπει να επιστραφούν όλα, έτσι δεν είναι? Και με πρόστιμα και όλα αυτά στα δημόσια ταμεία. Εντάξει, δεν είμαι και δικαιοσύνη να τους βάλω φυλακή εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά δεν ξέρω για το κομμάτι το ποινικό, αλλά τα χρήματα νομίζω ότι μπορούν να επιστραφούν με τις προσαυξίες. Μην κυνηγάμε μόνο τους ως κράτος.
1: Τα φυσικά πρόσωπα εννοείς.
0: Τα φυσικά πρόσωπα, βέβαια. Τα επιστρέψουν εταιρείες, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά νομικά, ας τα επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι πρόσωπα είναι. Ας τα επιστρέψουμε. Μην κυνηγάμε μόνο τον Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ τα οποία μπορεί να χρωστάει γιατί πολύ απλά δεν αντέχει να τα πληρώσει.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος των
0: Ο στόχος μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και σήμερα στην κάνουν καλά τη δουλειά και μια χαρά την κάνουν, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, που δηλώνουν άστεγοι, δηλώνουν 5-10 χιλιάδες εισόδημα και μένουν σε επανάκριβα σπίτια, έχουν βίλες και κυκλοφορούν με χλυδάτα αυτοκίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω απλώς να επιστρέφουν στα ταμεία όλα αυτά και τελικά στους πολίτες. Τελικά.

0: Λοιπόν, επίσης πριν πάμε και στα πολιτικά, εντύπωση μου έκανε ότι είδα επιτέλους το Λούβρο. Το Λούβρο, την αίθουσα αυτή στο Λούβρο που είχε γίνει στόχος ληστείας, θυμάσαι, της κινηματογραφικής ληστείας. Ανοίγει, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανοίγει ξανά για το κοινό, εκεί που είχαν κλέψει αυτά τα κοσμήματα του στέματος που ήταν αυτά τα πανάκριβα φανταστικά.
1: Έχει, ανοίγει, αλλά έχει μερικά εκθέματα λιγότερα.
0: Αξίες, ναι, δεν θα έχει κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
1: Δεν τους έχουν βρει αυτούς ακόμα, έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, είχε γίνει χαμός με τη ληστεία, θυμάσαι. Δεν είναι πάρα πολύ, ούτε χρόνος δεν είναι. Ποτέ, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ήταν όταν είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες που είχαν μπει εκεί στην πινακοθήκη με τη βοήθεια ενός ανελκυστήρα,
1: ναι,
0: που ήταν σε ένα φορτηγό και άρπαξαν τα κοσμήματα του εσθέματος, τα οποία ακόμα αγνοούνται, έτσι.
1: Αγνοούνται ακόμα και τα εκθέματα. Ναι. Και οι δράστες αυτής της ληστείας, της κινηματογραφικής. Υπάρχει εννοείται και σειρά στο Netflix, η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα και με συγκεκριμένη ληστεία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Λούβρο η ληστεία που...
0: Ναι, γιατί η ζωή είναι βγαλμένη...
1: Η ζωή είναι βγαλμένη από τις ταινίες ή οι ταινίες είναι βγαλμένη από τη ζωή.
0: Έλατε.
1: Πολλές φορές γίνεται και το αντίστροφο, λοιπόν.
0: Καμιά φορά εμπνέεσαι από τις ταινίες. I was so heavy, or on a
1: symphony, when I'm Λοιπόν, 6 και 44, Στεφανία, και λέω να μην ξεκινήσουμε τώρα τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ και αναλυτικά.
0: Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη συνέντευξη που δεν...
1: κάναμε χθες
0: με τον κύριο Αμανατίδη
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ του έτυχε κάτι του ανθρώπου, δεν είναι, και δεν μπόρεσε.
1: Υπάρχει δουλίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και προσωπικά θέματα, βρε Αλέξανδρε.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε σήμερα, ελπίζουμε.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξέρεις τι δεν είπαμε,
1: Για πες.
0: Ότι τους νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων που ανακοίνωσε ο Τραμπ, υπέγραψε χθες το εκτελεστικό διάταγμα. Οπότε ερχόμαστε ξανά σε αυτό το... Δεν θα πω εμπορικό πόλεμο. Εμπορικός πόλεμος είναι, απλώς είναι μεταξύ άλλων χωρών αυτή τη στιγμή.
1: Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Δεν μας επηρεάζει άμεσα, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Όχι, για την ώρα δεν μας επηρεάζει. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρυσι. Αλλά εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, που νομίζω δεν έχει κλείσει και το θέμα, και με τα προϊόντα από την Κίνα.
1: Παρένθεση, έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχουμε συμπληρώσει μόλις 18 μήνες προεδρίας?
0: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Μου το λέει ο Σπύρος μέρα παραμέρα.
1: Και έχουν γίνει τα πάντα όλα σε όλη την Ιφίλιο. Ναι. Νομίζεις ότι αυτή η κατάσταση είναι εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι μόνο 18 μήνες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και έχουμε μπροστά μας κι άλλο τόσο κι άλλο τόσο.
0: Αλήθεια είναι. Ο Τραμπ χθες είχε και μια συζήτηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ.
1: Καλωρίζικος, καλωστέργιωτος.
0: Καλωστέργιωτος είναι μια πάρα πολύ καλή ευχή.
1: Για Βρετανό Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή με το που κάθεται σε αυτή την καρέκλα αρχίζουν τα στοιχήματα για το πόσο θα καθίσει.
1: Νομίζω έχουν υπάρξει ρεκόρ. Θυμάσαι την Τερέζα Μέη που...
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να το σπάσει το ρεκόρ.
1: Ρίση Σούνακ, αυτό.
0: Νομίζω. Εσύ τι λες?
1: Ναι, έχει αρχίσει να
0: θυμίζει. Δηλαδή, οριακά ανέκδοτο.
1: Η Downing Street, πάγκο ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας που ξεκινάει.
0: Οριακά χειρότερα, σεζόν. Να ξέρεις.
1: Ξεκινάει η αθλητική σεζόν και λέμε θα κάνει παρέλαση. Θα βγάλει τον Νοέμβρη, θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Έλαντε. Πάντως, υπόσχεται μια νέα πορεία για τη χώρα ο Άντι Μπέρναμ. Μέχρι τη μείωση του κόστου ζωής, την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, την απογέντρωση ουσίας και έχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανασυγκρόση οικονομίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Αυτά θέλουν όλοι δηλαδή. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνουν και που κατά πόσο τα προεκλογικές δεσμεύσεις πάντα συμβαδίζουν και με τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ερμηνεία είναι στα βρετανικά μημία ότι μάλλον θα χρειαστεί είτε να αυξήσει φόρους είτε να περιορίσει άλλες δημόσιες δαπάνες γιατί έχει διαβεβαιώσει τα νέα μέτρα στήριξης θα χρηματοδοτηθούν χωρίς να μείνουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά.
1: Μάλιστα, και μετά από αυτή την παρένθεση, τη βόλτα μάλλον στη Βρετανία, να δούμε και τι υπόσχονται και οι Έλληνες πολιτικοί.
0: Για δεστε, τι υπόσχονται, ναι, γιατί.
1: Χθες είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, χθες το απόγευμα. Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης, επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, όπως και στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός και χθες την Δευτέρα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώθηκε σε κάτι στεφανία το οποίο νομίζω ότι έχει ανέβει στα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, δηλαδή το κράτος δικαίου, την επιβολή της δικαιοσύνης και την επικράτηση της δικαιοσύνης οριζοντίως και καθέτως, όχι μόνο στην πολιτική και στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική ζωή της χώρας. Για την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα είναι απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν, το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για την μάχη και τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγγελώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Ενώ τώρα ο βασικός πολιτικός σταθμός δεν είναι άλλος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά,
1: δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές, ξέρουμε όμως πότε θα έχουμε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε άνοιξη του 27. και το έθεσε εμφατικά το διακύβευμα των εκλογών που επαναλαμβάνω επέμεινε για άλλη μια φορά θα γίνει άνοιξη του 2027. Ναι. Το έθεσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξορκίζοντας και τη χαλαρή ψήφο λέγοντας ότι η κυριακή των εκλογών είναι μία και αυτή δεν είναι πρόβα τζενεράλε και μπορεί είπε οι εκλογές να γίνουν το την άνοιξη του 27, αλλά ο εκλογικός συναγερμός υπάρχει από σήμερα και εκλογική ετοιμότητα και γι' αυτό κάλεσε όλους να τρέξουν σαν οι εκλογές να ήταν αύριο. Παρομοίασε δε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας ότι έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έλληνα, που λοιπόν νομίζω πια, ας σταματήσουμε να ρωτάμε, αλήθεια το λέω τώρα, ναι. Το να το λέει κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον ταπεινή, μπορεί να πέσω έξω. Αλλά το να το λέει μέχρι και τις 21 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός και να επιμένει μονότονα το άνοιξη του 27, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον πιθανό να έχουμε εκλογές το
1: νωρίτερα.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Θα το δούμε. Εγώ σου είχα πει ότι.
0: Το λέω γιατί έχουν φντώσει πάρα πολύ τα σενάρια, κυκλοφορούν ημερομηνίες συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει μια πληροφορία, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι ουσιαστικά η απόφαση θα ληφθεί εκεί γύρω στις 16 με 17 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Μετά το 15 Αυγούστου, λοιπόν, να δούμε και τι λένε οι δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο. Να δούμε αν πιάνουμε ως κυβερνών κόμμα το 30%.
0: Εγώ νομίζω αν είμαστε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Επειδή, θα σου πω, εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει πορευτεί λίγο με την. Με τη λογική ότι κρατάω το λόγο μου, με τη λογική της συνέπειας. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση να λέει μέχρι τις 20 Ιουλίου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27
1: και να μην γίνουν τελικά ακριβώς. Νωρίτερα.
0: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν έχει άδικο καθόλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι.
0: Αυτή είναι η σημαία του δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα μου κάνει.
1: Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για όλα τα ζητήματα. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να το λέει. Εκτός. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
0: Αν επικαλεί κάποιο λόγο που δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι. Αλλά νομίζω ότι. Για να το λέμε, εγώ περίμενα να τον ακούσω χθες. Γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Πώς θα το πει ακριβώς. Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Στεφανία, ο λόγος του είναι προεκλογικός, ο λόγος του Πρωθυπουργού. Μιλώντας για τη ΔΕΘ, δεν περιορίστηκε στο τι θα γίνει φέτος, το 2026, αλλά μίλησε για την Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά ορίζοντα τετραετίας από σήμερα. Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 και με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Βάλαμε και δουλίτσα στους βουλευτές, Στεφανία. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως στην στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνέχισε, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα, η φετινή ΔΕΘ, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Και κάτι τελευταίο, εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου, όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο.
0: Για το Τζίπρα. Θα μου επιτρέψεις ότι τα δύο επίσης θέματα που ξεχώρισαν ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα το ασυμβίβαστο. Γιατί υπήρχαν αρκετές, υπήρχαν ενστάσεις, νομίζω με πιο χαρακτηριστική αυτή του κυρίου Βλάχου, γαλάζιων βουλευτών σε σχέση με την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, νομίζω ότι, γιατί ο κύριος Βλάχος είπε ότι είναι αντίθετος στην λόγω πρόταση και διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο σιρτάρι η συγκεκριμένη πρόταση. Και νομίζω κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο και για καθώς και στην Επιτροπή Αναθεώνησης δεν ήταν λίγοι οι οποίοι είχαν έτσι διαφωνήσει με την πρόταση που είχε εξαγγελθεί. Το ένα είναι αυτό Και το δεύτερο έχει, και πρέπει να κλείσουμε, ναι, έχει να κάνει και με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος τη δουλειά της να στέλνουν στο ακρίτερο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα και με τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος να πούμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, γιατί το ρολόι δείχνει 7 σε 1,5 λεπτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 160...
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως εξιμποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε και μερικές καλημέρες. Δεν τις έχουμε πει. Καλημέρα, καλημέρα στον.
1: Κάποιοι ξυπνήσατε και πιο νωρίς, βλέπω.
0: Είστε νομίζω
1: έχετε. Δεν έχετε. Κάποιοι ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει, είστε διακοπές.
0: Έχετε εκμεταλλευτεί όμως αρκετοί τις δροσερές ώρες του 24ωρου. Δεν θα είναι και πολλές αυτές. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Μεντεκίδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μήνυμα που στέλνετε. Να διαβάσω απλά μια φράση. Μούγκα τα επιτελικά αργυρώνητα, λαλίστατα, κριτσιάρικα της καθιστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης. Εντάξει, οκ, okay, νονός,
1: είναι τεράστιο το μήνυμα. Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα λεφτά θα επιστραφούν όπως τα πήραμε από Φραπέ, Χασάπη και Σεμερτσίδου. Ευχαριστώ, Χρήστος από Πειραιά. Μιλάει βεβαίως για τα 17 εκατομμύρια του κυκλώματος αποφυγής ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Χαλκίδη. Εγώ είπα να κάνω δύο δουλειές σαν delivery με 17 ώρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα 1.200 ευρώ εφορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Αρκετοί κάνουν δύο δουλειές, έχουν δύο μισθολόγια, φορολογούνται πάρα πολύ από τις, από την εφορία.
1: Ναι, ναι,
0: τα δύο μισθολόγια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη.
1: Ο φίλος μου αυτάς αυτός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Χαλκίδης.
1: Ο Νίκος ο Χαλκίδης έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Πλούσια κυρία τον αγρότη του Κολουνακίου που εισέπραξε 18 μοίρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί πείτε την ίσα. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πει εδώ, ειδικά για τον αγρότη του Κολουνακίου. Παιδιά, ο Σπύρος δηλαδή, πραγματικά λίγο ακόμα. Ο σκόπος τον λέει, δεν θυμάμαι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους εσάς και σε όλες. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Και στην κυρία Ελπίδα και στον φίλο μας που υπογράφει ως Nixon Hunt. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε από την κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε δύο χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ ξεσκέπασε ΑΔΕ. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ακόμη, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος. Και δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες με αφορμή την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον Ατήλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο καθαρά λόγια. Τερματισμό της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, εν ώψη βεβαίως και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών,
1: ναι,
0: με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου σχεδίου για να λήξει επιτέλους αυτό το αγκάθι, αυτή η ανοιχτή πληγή για όλον τον ελληνισμό.
1: Υπήρχε και μια άκρος προκλητική ανάρτηση από τον Ερντογάν χθες για τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα, που μεταξύ άλλων αναφέρει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και κάνει λόγο για γιορτή ειρήνης και ελευθερίας. Λοιπόν, πολύ προκλητική ανάρτηση τέτοια μέρα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα με Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα. Τι πταίει, εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Για τα πατίνια είναι, τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση. Είναι όλο μαζί. Τον social media μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Θα προσπαθήσουμε με το θέμα να ασχοληθούμε αύριο αυτό. Επίσης, φοροδιαφυγία στη Σεβίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τέσσερα δεξαμενόπλα έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ τα πληρώματα και την Άστη Μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου της Άκτορα έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων τριών δις. Και στη Βουλή με πέντε αλλαγές, ρυθμίσεις και τάξεις χειρίας.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, αμετανόητη και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του, ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και την συνενοχή ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα.
1: Ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή στις κάλπεις είναι μία και μοναδική, είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Επίσης, τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Και σπάει τα μία η Οδύση, άνοιγμα με 151.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να τη συμπεριλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτισε τη θητεία της. Ένα θέμα το οποίο νομίζω, Στεφανία, ότι θα
1: συζητηθεί σίγουρα.
0: Επίσης, δένδυας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, διαχείριση υδάτων. Τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Αντισταγματικότητα, λυσιτέλεια και προϊόν ιδιωτικοποίηση βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογικούς ρυθμούς ή παρέμβαση Μητσοτάκη. Γκρινιέθηκε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο Ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Πάμε και στην Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, τέλος σε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Αλλά και, άκουσε Στεφανία, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
1: Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής. Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες σε εισαγωγικά Τσίπρα, σε αριθμούς δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος Capital Controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. Αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα σε εκλογές με τη σημερινή ηγεσία.
0: Τα νέα προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΩΣΑ? Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από έναν έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Και Down District 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε?
1: Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
0: Και Εσπρέσο, η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου?
1: Ελεύθερη ώρα, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και κλείνουμε με την Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα?
0: Α, ξοδεύουν, αγοράζουν, μάλιστα. Ciao.

0: Και πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα φορολογικά αλλά και πολλά άλλα. Εκεί μας περιμένει ο οικονομικός σύμβουλος κ. Γιάννης Χατζησαλάτας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, ναι, έλα, Στεφανία.
2: Με τι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις 72 δόσεις, γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ρύθμιση. Μιλάμε για τις 72 δόσεις της ΑΔΕ.
1: Σωστά, ξεκίνησε, άνοιξε η διαδικασία για τις 72 δόσεις, τις ρύθμισης 72 δόσεων της ΑΔΕ. Η αντίστοιχη για τον ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η υποβολή των αιτήσεων για την ΑΔΕ είναι έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο πρώτος αστερίσκος. Για ποιο λόγο βάζουμε αυτό τον κόφτη και δεν αφήνουμε τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές, ανεξάρτητα πότε έχουν δημιουργηθεί, να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που είναι 72 δόσεις και όχι 12-24 που είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Επίσης, με αυτή τη διαδικασία τιμωρούμε τους συνεπείς πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν οφειλές και πήγαν και ρύθμισαν αυτές τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση 12-24.
0: Όχι, δηλαδή ένας που μπορεί να πληρώσει, θα μπορούσε να πληρώσει και αυτός 72 δόσεις, δεν μπορεί. Τώρα, στην πραγματικότητα, εφόσον δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είχε δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτός ο άνθρωπος συνεπής είχε πάει και τις είχε ρυθμίσει. Και πληρώνει μια συγκεκριμένη δόση σε 24 δόσεις όμως, όχι σε 72, άρα μεγαλύτερη δόση.
0: Η λογική του κράτους, κύριε Χατζησαλάτα, είναι ότι εφόσον δεν έχουμε εισπράξει όλα όσα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκολίες για να αυξήσουμε τα έσοδα, κάτι τέτοιο βλέπετε?
1: Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εφόσον μιλάμε για 72 δόσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τον οφειλέτη. Στην ουσία όμως τον δυσκολεύουμε και τον οφειλέτη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεπείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι οφειλές οι οποίες βάζουμε τον κόφτη 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχει και μία προϋπόθεση που λέει όλες οι άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και μετά, για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να τις ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ 12-24. Δηλαδή, σχηματικά, έχουμε κάποιον αθλητή που τρέχει 100 μέτρα και του λέμε τι νούμερο φοράς παπούτσι, 45. Ωραία, θα φορέσει στο ένα πόδι 43 και στο άλλο 46 και πήγαινε τρέξε. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν του τα έφερε καλά η τύχη. Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, αλλά θα μπεις και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνεις δύο δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό?
2: Ναι.
1: Επίσης, το επιτόκιο.
2: Ναι.
1: Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε, εμείς θα σας δώσουμε στις 72 δόσεις την άρση κατάρχησης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 3%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή, είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προς αυξήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες. Τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
1: Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες και να μπορούν να μπουν μέχρι 31 Δεκάτου του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπει κόσμος μέσα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τις 72 δόσεις, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της άρση κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού που έχει ενεργοποιηθεί ήδη.
1: Όχι, περιμένουμε. Να ενεργοποιηθεί. Και αυτό ένα μέσα το ακούει κάποιο, το διαβάζει και λέει: δόξα τω Θεώ, εγώ που δεν μου τα φέρε καλά η ζωή και μου έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί γιατί οφείλω, έχω τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να του ξεμπλοκάρω και να μπορώ πλέον να ζήσω εγώ, η επιχείρησή μου και η οικογένειά μου. Το ακατάσχετο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1.600 ευρώ. Από 1.250 που ήταν, ανέβηκε στα 1.600. Που σημαίνει, αν έχω κατάσχεση, έχω δικαίωμα από το λογαριασμό μου να πάρω 1.600 ευρώ το μήνα. Όλα τα άλλα, σε όλους τους λογαριασμούς μου, κατάσχονται. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Σου λέει λοιπόν, για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός και να έχεις την αυτοδιαχείριση των χρημάτων σου, θα πρέπει να καταβάλεις το 25% της οφειλής. Στους στόχους και στις προσαυξήσεις που έχει δημιουργήσει αυτή η οφειλή.
2: Μάλιστα.
1: Και έχω μια απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί και δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, πού θα βρω το 25% να το πληρώσω για να αποδεσμευτεί ο τραπεζικός μου λογαριασμός?
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, ας βρεθεί κάποιος από αυτούς ο οποίος έχει σχεδιάσει αυτά τα πράγματα να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που εσείς κακώς δεν τον βλέπετε.
2: Πριν, νομίζω θέλω ο Αλέξανδρος να σας ρωτήσει κάτι. Να πω απλώς,
0: ναι,
2: αν έχουμε τελειώσει με το κατάσχετο, ότι σας το συζητούσα με τον κύριο Χατζαλάτα και χθες. Μου έλεγαν ότι αυτή η πλατφόρμα, θα μας βοηθήσει και ο κύριο Χατζαλάτα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, η δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ, που σήμερα, χθες μάλλον, 20 του μήνα, ήταν η καταληκτική ουσιαστικά προθεσμία που πρέπει να υποβάλλουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις για τις αναχωρήσεις επισκεπτών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά?
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, η αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει και υπήρχε αγωνία σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί σου λέει μετά έχω πρόστιμο. Και χθες ήταν η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το λέω, μήπως είχατε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
1: Από ό,τι κοίταξα και εγώ, όντως η πλατφόρμα είχε πρόβλημα τις τελευταίες δύο ημέρες. Και όντως, στην ουσία, θα μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ακούγεται, σέρνονταν.
2: Εάν σέρνονταν, να δώσουν πολύ... παράταση τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ. Yeah. Δίνουν παράταση σε άλλα και άλλα. Εδώ πλέον θα πρέπει αυτός ο πολίτης, ο οποίος κακώς επέλεξε τελευταία ημέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχει το δικαίωμα, είναι εντός ορίων. Γιατί του θεωρούμε το δικαίωμα?
2: Προφανώς.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πρόστιμα εκεί, γιατί θα είναι εξωπραγματικό. Ευθύνομαι ως κράτος, γιατί αυτή τη λειτουργία τη δυσλειτουργώ, αλλά εσύ ο πολίτης θα πληρώσει το πρόστιμο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα.
2: Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζησαλάτα. Δεν κάνουμε συχνά τις ερωτήσεις, αλλά πραγματικά θέλω την άποψή σας, κύριε Χατζησαλάτα, για τα πολλά κυκλώματα τα οποία βλέπουμε φοροδιαφυγής και αποφυγής απόδοσης ΦΠΑ. Είδαμε τώρα και μια ακόμα σειρά εταιριών να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές. Πιάστηκε από την ΑΔΕ, 17 εκατομμύρια τουλάχιστον δεν έχουν καταβληθεί στο κράτος. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα ακόμα κύκλο με 46 εκατομμύρια και με ξέπλυμα ούτους, όπως φαίνεται, χρημάτων με κρυπτονομίσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνουν αυτές οι απάτες και πόσο εύκολο είναι και για τις αρχές να τις να πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είναι πιο δύσκολο να στηθούν αυτές οι απάτες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ορισμένα χρόνια, που υπήρχαν πολλαπλάσιες. Είναι πιο εύκολο σήμερα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή ΑΔΕ, να ανακαλύπτει τέτοιες φοροδιαφυγές. Το θέμα εδώ είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με έκδοση εικονικών τιμολογίων. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εταιρεία, πουλάω αέρα στην ουσία, γιατί δεν έχω ούτε προϊόντα ούτε παρέχω υπηρεσίες σε κάποια άλλη, κόβω δηλαδή και ένα παραστατικό νόμιμα με ΦΠΑ επάνω, το οποίο δεν έχει στην ουσία αξία, γιατί ούτε εμπορεύματα έχει μέσα, ούτε παροχή υπηρεσίας. Εγώ υποτίθεται ότι εισπράττω το ΦΠΑ από την άλλη εταιρεία που έχω πουλήσει τα εμπορεύματά μου, και η άλλη εταιρεία ότι μου έχει πληρώσει το ΦΠΑ. Εγώ εξαφανίζομαι, άρα το ΦΠΑ το οποίο πήρα δεν το δίνω στο κράτος. Η άλλη εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα είτε να συμψηφίσει το ΦΠΑ ή να το ζητήσει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Αυτές οι διαδικασίες ήταν κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένες στο παρελθόν, η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα βλέπουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, γιατί υπάρχει και το My Data, που σημαίνει ότι όταν εγώ ανεβάζω ένα τιμολόγιο ως έσοδό μου, αυτόματα το παίρνει η άλλη εταιρεία ως έξοδό της. Δυστυχώς, επειδή ακούμε για πολλά εκατομμύρια βεβαιωμένων φόρων, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Γιατί οι εταιρείες που έχουν
0: πληρώσει
1: Μα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει πέντε μπροστινούς, οι οποίοι θα πούνε ότι δεν έχω να πληρώσω. Βάλτε με φυλακή.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν πρόκειται να εισπραχτούν. Τα χρήματα θα προσθεθούν στα 114 δισεκατομμύρια ληχθή πρόθεσμο και θα λένε κάπου εκτός των τυχών ότι κοίταξε να δεις πόσο πανταξίδες είναι οι Έλληνες. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθήσατε όλη αυτή την σεζόν.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασε.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες. Είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε.
2: Είμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασέμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες, είναι ο γραμματέας.

0: 3 λεπτά με 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασέμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κασίμ και κύριε Κόντι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, θα με συγχωρέσετε για χθες.
0: Εντάξει, ανθρώπινα είναι όλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Η ερώτηση είναι, μετά τις εξελίξεις και τις τελευταίες, με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την του κυρίου Παπά, συγγνώμη, στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε, λοιπόν, η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την εκλογική επιτροπή, έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέχρι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
2: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην εκλογική επιτροπή. Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνης έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίμ και κύριε Κόντε, είναι εδώ. Θα παραμείνει εδώ, όπως έχω δηλώσει. Να προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες, γιατί κανείς κατά την άποψη και τη δική μου δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις εκλογές και γι' αυτό με κάθε εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Με ποιους όμως συνεργασίες?
2: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν εμπλεωθεί και το καταλαβαίνω αυτό το γεγονός. Αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδος στη Βουλή? Αυτό το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών. Ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις?
2: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εν κινήσει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε απορριφθεί πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό,

0: απολύτως. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10 συν 1 σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα, μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
1: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Μανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο Μέρα 25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Υπάρχουν σχηματισμοί και
2: θα υπάρχουν. Αριστερή Συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει Αριστερή Συμπαράταξη, όχι. Πώς?
1: Για να δούμε, να μας πει ο κύριος Αμανατίδης.
0: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει λέω του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτού που ονομάζουμε προοδευτικού χώρου, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
0: Να ταυτινόμαστε σε όλους τελείως από εκεί.
2: Δηλαδή,
0: μετά,
2: αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να μας συνομιλήσετε για...
0: Μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
2: Α, πριν από τις εκλογές.
0: Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
2: Πάντα υποθετικά στιγμή, σενάρια αναγκαστικά.
0: Ναι, να σας πω πολλές φορές ή δεν μπορούν να απαντηθούν, αλλά να σας πω κάτι, ας πούμε. Σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
2: πολιτική? Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, άρα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
0: Άρα για μετά όταν μιλάτε. Φυσικά, εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορεί, και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
2: Ναι. Βλέπετε επιστροφές?
0: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας, με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό, οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη, έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από 5 λευκά, άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίνη και κύριε Κόντε, η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε, αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
1: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κυρία Μανατίδη?
0: Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω, πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή της Κύπρου για τον Ατήλιο για τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω, και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. δίκη η βιώσιμη λύση, να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
2: Μάλιστα, θέλαμε αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα.
0: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση.
2: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
2: Προφανώς γι' αυτό, η παρουσίαση
0: λοιπόν,
2: από την πλευρά της ΕΛΑΣ.
0: Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Πυριακάκη ακροβατεί σε μια διασταλτική ερμηνεία που έδωσε στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Παράγραφος 4 του άρθρου 16.
2: Ναι.
0: 5 μάλλον του άρθρου 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρήχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
2: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
1: τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά. Βεβαίως.
1: Εννοείται πολύ αναλυτικός.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επανέλθει για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε χρόνο. Είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι στη συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
13: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής ΧΙΟ, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με τη μείωση των ροών?
13: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα. Θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός Τεστ, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Μάλιστα. Σε σχέση με τα. Αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Και ήθελα το σχόλιο σας.
13: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς.
2: Έχετε κάποια ερωτήματα όμως.
13: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην, προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί όταν ακούγεται το όνομά τους παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη και αποκτούν, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να θεωθούν αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
2: Ναι.
13: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια από εκεί και πέρα η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
1: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί τέσσερις συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι, υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
13: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
1: ναι,
13: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν. Και ζητάτε και εσείς τα κανάλια.
1: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής. Γιατί ξέρετε, στην τοπική
13: ο
1: κοινωνία.
13: Έχει πραγματικό ρόλο.
1: Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις? Έρχονται να σας ζητήσουν και χάρη από άλλα κόμματα?
13: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα, ναι, θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
1: Ναι.
13: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι? Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω?
2: Ναι.
13: Ζήτησε να δει το βουλευτή του. Και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
1: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν?
13: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση στο βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι. Είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Μηταράκη.
13: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι θέμα που συζητήσαμε και στην πραγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα. Ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
2: Ναι.
13: Αυτή η σχέση του πολίτη με το βουλευτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
2: Κύριε Μηταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και η βουλευτική ομάδα του εκλογές.
13: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Θα γίνουν,
1: και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
2: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικός, ή πρέπει να προετοιμάστε ψυχολογικά για μια κυβέρνηση, για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας? Και για να το συνδυάσω και ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο, δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, πόσο επικίνδυνο θεωρείται ένα κόμμα Σαμαρά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας?
13: Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Είναι πλήρης η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Εγκαταλείπουν τα κόμματά τους και φεύγουν. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια που δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Και έλεγε ο κόσμος: είμαι με τον τάδε ή με τον τάδε. Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ πολύ πιο επιβεβλημένη την αυτοδυναμία το 27 από ό,τι θεωρούσα το 23. Και προφανώς δεν υπάρχουν εδώ, δεν μπορέσαμε συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διάθεση συζήτηση από την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η ανάγκη της αυτοδυναμίας είναι μονόδρομος για τη χώρα εκ των πραγμάτων. Όχι από επιλογή δική μας. Από όποιος δει με ψυχραιμία το πολιτικό τόξο, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα, βλέπει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και όταν ρωτάνε τον κόσμο για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο εμφανίζεται.
2: Ναι.
13: Όλα τα άλλα μετά είναι χαμηλά.
2: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαμαρά, πρέπει να κλείσουμε.
13: Είναι δύσκολη ερώτηση. Η σχέση μου είναι πολύ προσωπική και πολύ βαθιά με τον Αντώνη Σαμαρά και μεγάλο σεβασμό. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε τέτοιο σενάριο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Πριν κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: She's got it. Αφού she's got it, τι να κάνουμε τώρα. Το έχει, λέμε. Έτσι λέει η Μπανανάραμα. Έτσι δεν λένε. Βίνος, θεά Αφροδίτη. Και εδώ είμαστε σήμερα, εν μέσω καύσωνος, υπομονή, 24 ώρα είναι και μετά θα πέσει μελτεμάκι, βοριαδάκι, για να δροσίσουμε και την ψυχή μας και το κορμί μας. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα, εν μέσω θερμής προεκλογικής περίοδου, εν μέσω θεμάτων τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν καθημερινά, αλλά τους πολίτες δεν τους βλέπω. Τους βλέπω να ψάχνουν να βρουν μεροκάματο και τίποτα άλλο. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητοί ομοκρατή και αγαπητοί ομοκρατήρια. Και τώρα πάει και το νερό. Θα πούμε το νερό νεράκι. Έτσι όπως την πάρει η δουλειά σας. Βέβαια σας το έχουμε πει από πάρα πολλά, από πάρα πολύ καιρό, από πάρα πολλές εκπομπές, πολύ πριν, όταν άρχισε να συζητείτε εκεί για τα νερά, τι θα γίνει με τα νερά και αυτά, και υπάρχουν εταιρείες ξένες οι οποίες ενδιαφέρονται να πάρουν τα νερά, όταν όλη η Ευρώπη επιστρέφει στις κρατικές εταιρείες υδροδοτήσεων, εμείς πάμε να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Δηλαδή κάνουμε τα ανάποδα. Η Γερμανία και η Ευρώπη γενικότερα επενδύει στο κάρβουνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εμείς επενδύουμε στα σαπάκια της Γερμανίας που έρχονται μέσα και τα οποία τα πρημοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αρπάζουν και οικονομάνε και έχουν γεμίσει τα βουνά και τα λαγκάδια γεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Τώρα βάζουν και μπαταρίες, λέει, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα, το παραγόμενο, γιατί δε, τι θα πάει, πού θα πάει. Και εμείς το πληρώνουμε και πανάκριβα το ρεύμα. Ε? Το πληρώνουμε και πανάκριβα. Από όλες τις χώρες Ευρώπης το πληρώνουμε πανάκριβα. Γιατί έχουμε φωτοβολταϊκά, έχουμε φυσική ενέργεια, έχουμε τον αέρα και τον ήλιο, που θα έπρεπε να μας το δίνουν τζάμπα, τρόπος του λέγει. Αλλά εδώ στη χώρα της Φερδάς Πορτοκαλέας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα έχουμε εκλογές όμως. Τώρα έχουμε εκλογές. Λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας από τα μπέκερι Μητάφης και το δεκατιανό σας και το ψωμί για το μεσημέρι και το γλυκάκι για μετά το φαγητό το μεσημεριανό. Πάρτε ένα σωρό διάφορα πράγματα που έχει η Κρήτσι, μια κουλουράκια, κουλούρια Θεσσαλονίκης, κουλούρια Λυκής, κουλούρια έτσι, κουλούρια αλλιώς. Πάρτε το μοναστηριακό, το ωραίο ψωμί. Ωραίο ψωμί το μοναστηριακό που βγάζει ο Μητάφης. Το έχει δοκιμάσει? Μάμα δεν το έχει δοκιμάσει. Και πάμε να δούμε. Τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρει το πολιτικό σκηνικό παρά να περιχαρακώσουν το Μαντρία και να βάλουν μέσα όσο πιο πολλά πρόβατα γίνεται.
1: Με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών να συνεχίζει να κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες στην άνοιξη του 2027, οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε σήμερα το πρωί τις εργασίες στο ΟΑΚΑ, στέλνοντας μήνυμα για την εκλογική μάχη.
2: Στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν στην παρουσίαση ενός εναλλακτικού οικονομικού προγράμματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που στην Ελλάς καταθέτουν παρεμβάσεις για τα ζητήματα της παιδείας.
3: Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας με πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον.
1: Ο Πρόεδρος της Βουλής διέψευσε πάντως τα σενάρια που τον ήθελαν να γνωρίζει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, μετά τη δήλωσή του ότι οι κάλπες μπορεί να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα.
4: Ούτε λαγός ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ούτε η λέξη εγώ εκλογές δεν την είπα. Το πεδίο σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι καθαρό όταν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Το Brand Affair κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μεταφέρεται και στην κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
5: Είναι λίγο ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μια εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής άκυρη κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Γιατί ήταν κοστολόγηση Ανδρουλάκη. Ήταν, πώς λέμε, με τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη.
6: Πάει πολύ το κόμμα που έγραφε τα δημοσιονομικά στοιχεία σε χαρτοπετσέτες και τα έδινε στο Eurogroup, αφήνοντας τη χώρα στο χείλος του γκρεμού να μιλά για μαθηματικά Ανδρουλάκη.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα είναι και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή. Που τάσετε στο πλευρό σας.
8: Και η μόνη λύση στις επόμενες εκλογές είναι η ελληνική λύση.
9: Τι θέλει ο κόσμος να ακούσει? Πού θα πάνε τα λεφτά, ποια λεφτά και πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά μας? Να μάθουμε ότι μπορούμε τελικά να ζήσουμε διαφορετικά.
1: Την Τετάρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΑ για το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη.
0: Στο Μαντρί, στο Μαντρί. Γρήγορα στο Μαντρί λέμε. Γρήγορα στο Μαντρί. Ποια είναι τα πρόβατα? Εγώ και εσύ είμαστε τα πρόβατα. Ποιοι νομίζω ότι είναι τα πρόβατα? Αυτά τα πρόβατα που τρέχανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλα τώρα. Τι λέμε τώρα? Εν τω μεταξύ ο άλλος μάντρωσε όλους τους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους έκανε σεμινάριο.
10: Έθεσε εμφατικά το διαδικύβευμα των εκλογών, τις οποίες επέμβλη θα γίνουν την άνοιξη του 2027, και εξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο, είπε ότι η Κυριακή των εκλογών, εκλογές είναι μία Κυριακή και αυτές δεν είναι πρόβα τζενεράλε. Βέβαια, έθεσε σε εκλογικό συναγερμό την κοινοβουλευτική ομάδα, καλώντας τους όλους να τρέξουν σαν να ήταν οι εκλογές αύριο. Παρομοίωσε δε την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας ότι έχουμε την μπάλα, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τις αντοχές στο μαραθώνιο και είμαστε ομάδα. Από εκεί πέρα, σφοδρή ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτήρισε αδιόρθωτο που έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σχολιάζεται και όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι στον προθάλαμο του κόμματός του πλέον συνοστίζονται πρωταγωνιστές της σκοτεινής δεκαετίας. Ήταν σφοδρή επίθεσή του στα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατέρευσε ένας πύργος από λάσπη, όπως είπε, και πρόσθεσε και μίλησε για εργολάβους της τοξικότητας που προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Και επειδή αναφέρθηκε στην Ρίτσα, πράγματι είπε ότι είναι ο καθρέφτης της αλήθειας και ένα τεστ αξιοπιστίας για τις κάλπικες υποσχέσεις, ενώ ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκονται βουλευτές. Πρέπει να σου πω ότι έχουν λάβει το λόγο βουλευτές και πρώην υπουργοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεχωρίζω αυτή του Μάκη Βορύδη, ο οποίος άσκησε εντριβήτατη επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως είτε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, αυτή την καλή εκδοχή, είτε κάνει κάτι άλλο από τη δουλειά της.
11: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Σε όσους λοιπόν μας ρωτούν γιατί, τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν. Τώρα λοιπόν έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
0: Μιλάμε, ανατσουτσουρώθηκα με αυτά που άκουσα από τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Θα βγει άλλος εκτός από το Μητσοτάκη, καταστραφούμε, πάμε στα τάρταρα. Το έχουν ξαναδεί το σενάριο αυτό? Το έχουμε ξανακούσει, φίλες και φίλοι, σε άλλη βερσιόν και σε άλλη εκδοσή? Τρομοκρατία της τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα πρόβατα που λέγαμε προηγουμένως.
12: Μένεται ο πόλεμος κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο και την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση και να πετάει καρφιά.
13: Κυρία Κοβέστα, με μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όρια της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός στην ανεξαρτησία των κρατών. Πάει το Πασόκ για τον Τσουκαλά και τον Δουδονή και τα δίνουν όλα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λες και δεν υπάρχει Ελλάδα. Λες και δεν υπάρχει σημαία. Λες και δεν υπάρχει ελληνική δημοκρατία.
14: Ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα, βουλευτές, τρέξτε τις δημοκρατίες μας, ελέγξετε. Δηλαδή έχουμε ακούσει ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά.
15: Συλλήβδην, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να έρθει, για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις. Ήδη 9 από τους 13 έχουν απαλλαγή διαρχιοθέτησης. Τώρα, λόγω των τεσσάρων που θα δικαστούν, για τους οποίους πάλι ισχύει το τεκμηριωθότητας, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο για τους 4.
6: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταφέρει να σχολιάσει την καταδίκη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία του κύριου Μελά, του πρώην υποψήφιου Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία Προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εκλεκτού του κυρίου Μητσοτάκη?
12: Οι εξελίξεις στην υπόθεση διατηρούν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο.
16: Η κυρία Κοβέση δυστυχώς επικεντρώθηκε στο εύκολο. Πήρε κάποιες επισυνδέσεις, έκανε μια κοπτοραπτική και έστειλε στα μανταλάκια μια σειρά από βουλευτές, πολιτικούς.
17: Και μια παράδεια να έρχονται οι καταδίκες, να έρχονται ποινικές δίωξες, να υπάρχουν υπόλοιποι εντός κυβερνήσεων και να λένε στο Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη.
18: Πέρα από την ποινική ευθύνη, η ουσία είναι τα χρήματα που έφυγαν από τον απλό τίμιο Έλληνα αγρότη. Η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
12: Ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και φάγανε και φάγανε και φάγανε και ξαναφάγανε και ξαναφάγανε και ξαναφάγανε, αλλά άνθρακες ο θησαύρος. Διότι τα κυκλώματα, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροάτρια, πάνε και έρχονται σε αυτή τη χώρα. Πάνε και έρχονται σε αυτή τη χώρα τα κυκλώματα. Ναι, αμέ.
19: Οι ελεγκτές της ΑΔΕ βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο κύκλωμα από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι οποίοι εμφανίζονταν είτε ως διαχειριστές είτε ως εταίροι. Νέες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούνταν μετά το κλείσιμο παλαιότερων και την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης. Οι περισσότερες από αυτές ήταν ουσιαστικά, λειτουργούσαν για τη λήψη ή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων, τα οποία με τα τώρα δεδομένα αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, όπως λες και εσύ, αλλοδαπή, η οποία φαίνεται να είναι η διαχειρίστρια εκεί της βασικής επιχείρησης. Άστεγη δήλωνε, Φυσίν διέθεται βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι φαίνεται να είχαν αγοράσει εμπορεύματα 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η φοροδιαφυγή, η οποία έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα, ανέρχεται σε 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και σε 8,3 εκατομμύρια από εισόδημα. Έχει γίνει δέσμευση λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί 32.000 προϊόντα μαϊμού.
0: Αυτά ξέρεις γιατί γίνονται τώρα έτσι, ε? Σε ξύπνιωση δεν είσαι κανένα κορόιδο. Ένεκα προεκλογικής περίοδου, για να δείξουν ότι το κράτος λειτουργεί, ότι λειτουργεί το σύστημα, ότι λειτουργεί η μηχανή του κράτους. Ξεχάσετε παλιότερα τον Καστανά, την γιαγιά με τα τερλίκια και τα υπόλοιπα αυτά είχαμε. Τώρα πάμε σε πιο χοντρά, γιατί αυτά δεν πιάνουν τώρα. Τώρα πάνε σε μεγάλες. Πιάσανε μεγάλους λαγούς. Τα ξέρανε, πώς δεν τα ξέρανε. Απλώς τα κρατάγανε για τέτοιο, όπως έβγαλε ο Ξεχοίδης για τη Μαρφήν τώρα. Νομίζω. Καινούργιο είναι. Εν τω μεταξύ, στο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη.
20: Ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
21: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παρέτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
22: Υπέβαλα την παρέτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
21: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
23: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
21: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παρετήσεις έναν κοινό παρονομαστή, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
24: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις τακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
25: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
21: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
26: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
21: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Έλα, κοιμώνται και ξυπνάνε και σκέφτονται όλοι τι θα κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος έχει πει από την αρχή: πάμε με τον Τσίπρα. Ξεκάθαρα λέει: κοιτάξτε να δείτε, το διαλύσαμε το μαγαζί, πάμε με τον Τσίπρα, μας και σωθούμε. Πάρουμε καμιά βουλευτική έδρα, παίρνουμε μεροκάματο, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουμε τη βουλευτική την έδρα. Με 1% τώρα που να πάει 1,5. Που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, λέω, έτσι. Λοιπόν, θα το πάρει πάνω της κυρία Δούρου τώρα και θα το προχωρήσει εδώ. Μέσα σε όλα αυτά, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, κάποιοι θυμήθηκαν ότι υπάρχει τουρκική κατοχή στην Κύπρο μετά από 50 τόσα χρόνια. Λίγοι μπορεί να είναι αυτοί, αλλά υπάρχουν και αυτοί.
27: Δύο χρόνια από τον ακροτηριασμό της Κύπρου, από την ημέρα που η βότα του Ατήλα αιματοκύλησε τη Μεγαλόνησο. Ο Ταγίπ Ερντογάν επιδεικνύει την εισβολή ως ειρηνευτική επιχείρηση παρά τη διεθνή καταγραφή.
1: Στην 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης της Κύπρου, μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μάρτυρές μας και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας.
2: Επί μήνες οι Τούρκοι συγκέντρωναν δυνάμεις στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας στο λιμάνι της Μερσίνας, ενώ προετοιμασίες και μετακινήσεις στρατευμάτων έγιναν ευρύτερα στην περιοχή της Αλεξανδρέτας. Όταν στον ασύρματο ακούστηκε το μήνυμα «Η ΑΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές», 40.000 Τούρκοι στρατιώτες ξεκίνησαν την εισβολή.
27: Στον τύπο της Μακεδονίτισσας, η κυπριακή κυβέρνηση τίμησε τους πεσόντες. 105 από την ΕΛΔΙΚ και 263 άνδρες της Εθνικής Φρουράς, με τους νεκρούς και αγνοούμενους να ξεπερνούν τις 3.000. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
3: Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία απέναντι στη βία των όπλων. Με την Ελλάδα αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
4: Για να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, και το μνημόσυνο για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς.
27: Ο τουρκικός τύπος με διθυραμβικά πρωτοσέλιδα προβάλλει τις υπερτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από τα κατεχόμενα, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ απαγορεύουν ρητά τη χρήση δυτικών όπλων για τέτοιες ενέργειες. Πτήση του Μεχμετσίκ πάνω από το κεφάλι σας, γράφει η Τουρκίγε στον πιο επιθετικό τίτλο της ημέρας. Με ανακοινώσεις τους, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.
0: Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, αγαπητοί ομακροατοί, ότι δίθεν ενδιαφέρονται και η κυπριακή κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι και υπεύθυνη για το αυτό το οποίο έγινε και στην αδύνατη στιγμή που βρέθηκαν και που κάνανε οι Τούρκοι, οι ΑΙΣΕ πήγε διακοπές. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, μα πάρα πολύ ψηλό γαζί, και η Κύπρος είναι διχοτομημένη ακόμα. Ο Ατύλας βρίσκεται εκεί και εμείς ενδιαφερόμαστε τι γίνεται στην Ουκρανία. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί ποιοτικό.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο

0: 22 21 40 41 66.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικός ή όχι.
2: Άντε καλέ, νοσταλγός του ροκεντρόλ απλά.
1: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή?
2: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
1: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
2: Α, το μέσα στα Απρίλια. Εγώ τότε.
1: Α, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
2: Ε, ποιος άλλος τώρα, έλα γεια.
3: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
2: Έλα.
1: Ακούς. Λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21η Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βορή. Και Αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του Δημοκράτη. Δεν ναι.
2: Αυτό που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
4: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
1: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι, αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι, αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εξαντλήθηκα.
2: Γιατί?
5: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
2: Να.
5: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
2: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
5: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
2: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
5: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας. Και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
6: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
5: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
7: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Την κάθε μαλακία που ακούω.
1: Σαν σήμερα, ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον κλειό γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Ιστορία ενός μικρού παιδιού. Η ιστορία του Μπρόνσκι, ο οποίος έγινε μουσικός και μας χάρισε με την ιδιαίτερη του φωνή πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ένας γκέι μουσικός, ο οποίος περιγράφει σε αυτό το τραγούδι την ιστορία του, μια αυτοβιογραφία μουσική. Το Small Town Boy, το μικρογαμωμένο παιδί από τη μικρή πόλη. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Θέλουμε ισχυρές εγγυήσεις για την ορχή διαχείριση του νερού και την εύρυθμη λειτουργία του κοπαϊδικού πεδίου, αλλά δεν καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε διαβούλευση και που έχει ανεβάσει η κυβέρνηση για να προλάβει να πουλήσει τα νερά, γιατί την έχουν πιέσει και λέει πουλά τα νερά τώρα, ξεκαθάρισε το, κάνε σχέδιο νόμου και λοιπά, να φύγουν σιγά σιγά, ενοποιήσει η ΑΠ, η ΔΑΘ και λοιπά και λοιπά, γιατί μπορεί να μην ξανά είσαι στην κυβέρνηση, οπότε ποιος θα μας κάνει δουλειά? Μπορεί να αλλάξει. Και δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή, εκτός από τον Γιώργο τον Τζαπουρνιώτη, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι αντίθετος και στην αφομοίωση των ΔΕΙΑ από την ΕΙΔΑΠ, αλλά και γενικότερα στο σχέδιο νόμου προσπαθεί να περάσει κυβέρνηση για την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω αν είπε τίποτα, καμιά κουβέντα στο Μητσοτάκη εκεί που πήγε και τον είδα από κοντά. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, αύριο θα μιλήσουμε αναλυτικά για το τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα του νερού. Γιατί θα πούμε το νερό νεράκι. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η Περιφερειακή Αρχή ευθυγραμμισμένη απόλυτα με τις κυβερνητικές εντολές. Χθες λοιπόν, μόλις πήγε να συζητεί το θέμα, τέθηκαν από την αρχή ενστάσεις. Λέει, τι θα πει να παρέμβουμε στο άρθρο 16 και στο ένα και στο άλλο? Θα μιλήσουμε για όλο το... Αυτό ζητείτε, έκφραση γνώμης για το νομοσχέδιο. Και όχι για ένα άρθρο ή δύο άρθρα ή τρία, όμως εισμάτινε ο κύριος Πάνος. Για ακούστε.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, άκουσα την καταρχήν εισήγησή σας. Όμως αυτό που μας ζήτησε το Υπουργείο δεν είναι να σχολιάσουμε το άρθρο 16 και να προτείνουμε μόνο τα αρδευτικά. Το Υπουργείο μας έχει στείλει να πάρουμε απόφαση και να κάνουμε εισήγηση και σχολιασμό για το σύνολο του νομοσχεδίου. Όπως ξέρετε, η περιφέρεια Στερεάς, όπως και όλες οι περιφέρειες, έχουν διεύθυνση υδάτων. Η διεύθυνση υδάτων είναι υποχρεωμένη κατέτος να έχει ένα διαχειριστικό σχέδιο, έστω και τυπικό, για τη διαχείριση των υδάτων. Άρα, το σύνολο των υδάτων, πόσιμο, αρδευτικό, υδρευτικό, υπόγεια, βρίσκονται υπό την εποπτεία, ας το πούμε έτσι, μιας διεύθυνσης της περιφέρειας. Εγώ σας άκουσα πριν από λίγο και δεν μπαίνω στην ουσία, παραμένω στο ας πούμε στη διαδικασία να κάνετε ένα σχολιασμό για το άρθρο 16, να ακούσω κάποιες προτάσεις για τα αρδευτικά. Ζητήσατε συγγνώμη από τον κύριο Αγγελόπουλο γιατί δεν έχουμε όλες τις εισηγήσεις των δημάρχων, γιατί διάφορα πράγματα. Εδώ πρόκειται για μια ακροτηριασμένη συζήτηση και λυπάμαι για αυτό που θα πω, αλλά περίμενα εντελώς διαφορετική διαδικασία. Περίμενα δημάρχους εδώ να πούν τη γνώμη τους. Περίμενα καλεσμένους. Αντίθετα, έμαθα ότι ήρθαν κάποιοι αυτοκριτικοί και ορθώς έβραξαν, παρακαλώ. Δεν εννοώ ότι κακώς είναι εδώ. Τι διαδικασία είναι αυτή, τι θα συζητήσουμε τώρα? Θα συζητήσουμε για το άρθρο 16, ενδεχομένως το άρθρο 35 και θα σηκωθούμε να φύγουμε? Προφανώς και όχι. Αυτά έχω να πω.
2: Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στη διαδικαστική ερώτηση του συνέλεφου?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν είναι όπως τα λέτε. Η περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και καμία περιφέρεια της χώρας δεν έχουν διεύθυνση υδάτων. Οι διευθύνσεις υδάτων ανήκουν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και αυτές έχουν την αρμοδιότητα της εν συνόλου διαχείρισης του νερού. Άρα δεν γίνεται ζήτημα αρμοδιότητας της περιφέρειας για αυτό που θέτετε. Ταυτόχρονα δε, όσον αφορά το μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος της περιφέρειας, νομίζω πως ήδη τοποθετήθηκα. Φυσικά η τοποθέτησή μου είναι στην κρίση καθενός και συναδέλφου και πολίτη, αλλά το γεγονός ότι είναι μια έναν το βάθη δημοτική αρμοδιότητα και ότι δεν υπάρχει καμία ενιαία στάση δήμων πάνω σε αυτό, θα ήταν θεωρούμε λάθος από μεριάς μας να εισηγηθούμε μια ευρύτερη συζήτηση πάνω στο σύνολο του νομοσχεδίου. Και γι' αυτό οριοθετήσαμε το άρθρο 16 με τη συμπλήρωση βεβαίως του άρθρου 34-35 που αφορά τον Εύρητο.
3: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα το έκανα λίγο αργότερα, αλλά με την ερώτηση που έκανε ο κ. Μαρκόπουλος συνδέεται και μια δικιά μου ερώτηση που θα έκανα αργότερα μετά την εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για το συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι με τα 40 άρθρα, μην το διαβάσω όπως λέγεται. Υπάρχει όμως και Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, που ως τώρα ό,τι εθνικές στρατηγικές έρχονται τις συζητάμε, που είναι στη διαβούλευση, τις περνάμε, είναι αντίστοιχο θέμα και λήγει σε δύο μέρες αυτή η Εθνική Στρατηγική. Ως περιφέρεια, κύριε Περιφερειάρχη, δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο? Γιατί δεν ήρθε για να υπάρξει και εδώ πέρα για την Εθνική Στρατηγική αντίστοιχα η γνωμοδότησή μας και να συμμετέχουμε στη διαβούλευση ως Περιφερειακό Συμβούλιο?
4: Διαδικαστικά, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό που είπαν οι συνάδελφοι προηγούμενα, ίσως έτσι με ένα τόνο αυστηρό και φωναχτά, ήθελα ακριβώς να βάλω αυτό το θέμα. Ο διαμελισμός και ο τεμαχισμός συζήτησης του νομοσχεδίου νομίζω ότι πραγματικά, κατά την προσωπική μου άποψη, προσβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι μόνο της παραμονής που λύγει η διαβούλευση, αλλά όταν πρόκειται για ένα ύψιστο αγαθό που είναι το νερό, είτε για άρδρευση είτε για ίδρυυση, θεωρώ αδιανόητο ως διαδικασία. Εμείς ως παράταξη διαμαρτυρόμαστε, και αφού ακούσω τους εισηγητές και τους καλεσμένους, θα αποχωρήσουμε μη νομιμοποιώντας μία διαδικασία παροδίας, όπου η συνεισφορά, όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Πατριώτικου, δεν είναι εισφορά.
2: Κύριε Αποστολίδη,
4: ένας εφιάλτης παράδοσης γης και είδων.
2: Κύριε Αποστολίδη, καταγράφηκε η παρατήρησή σας επί της διαδικασίας. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση επί της διαδικασίας, να προχωρήσουμε. Κύριε Νίκο, αν θέλετε.
5: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
2: Παρακαλώ.
5: Άραγε ότι η αποκεντρωμένη, στην αποκεντρωμένη που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Περιφερειάρχης, έχει ιδρυθεί από το 24 ο ΔΙΘ ΑΕ, ότι καταργούνται το ΕΒ και ΓΟΕΒ. Άρα εμάς δεν μας αφορά αυτό? Πού ανήκουμε εμείς? Στην αποκεντρωμένη Θεσσαλία. Δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλία. Συνεπώς πρέπει να συζητηθεί εν συνόλο, γιατί έχω να επισημάνω και κάτι άλλο σε σχέση με μικρούς οικισμούς έως 200 κατοίκους, τι πάνε να κάνουν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Προτείνω λοιπόν να συζητηθεί εν συνόλο. Αν δεν μας ενδιαφέρουν τα νερά ή μας ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο ένα συγκεκριμένο θέμα, okay. Αλλά ο καθένας κρίνεται από αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε Λυκό. Παρακαλώ.
6: Εφόσον παίρνω το λόγο, όλοι να πω και εγώ μια κουβέντα.
2: Βεβαίως.
6: Η Περιφερειακή Αρχή, και απευθύνομαι στους συναδέλφους που κάναν τη συγκεκριμένη παρατήρηση, έρχεται με μια συγκεκριμένη εισήγηση εδώ. Αυτή την εισήγηση θα την κρίνουμε στις τοποθετήσεις μας. Αυτή η εισήγηση και αυτή η πολιτική στάση θα πρέπει να είναι κριτήριο και για τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί αν ξεκινήσουμε να πούμε γιατί δεν βάλατε αυτό, γιατί δεν κουβεντιάζουμε επί του συνόλου, γιατί δεν βάλατε τον Εύρητο, γιατί έχετε μια προχειρότητα, γιατί εγώ θα τα πω αυτά, γιατί έχετε μια προχειρότητα στην εισήγησή σας, θα αρχίσουμε να κάνουμε εισήγηση από τώρα.
0: Λοιπόν, όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε στον τρόπο με τον οποίο το καλό παιδί της κυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης, ο Φάνης Οσφανός, θέλησε να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση και το όλο θέμα από την ουσία του, που είναι τι γίνεται με τα νερά, πού το πάει η κυβέρνηση, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε διαβούλευση και να εκφράσουν γνώμη, άποψη, και απλώς έκανε κάποιες στοχοποιήσεις στην εισήγησή του, θα τα δούμε αύριο αναλυτικά αυτά, για 1, 2, 3 θέματα ανυφουσίας και σημασίας. Ή εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουν κάποια ουσία, διότι η πρόταση πλαίσιο 7 σημείων που κατά ο κύριος Σπανός είναι δώρον άδωρον. Έχουμε την άποψη των Δήμων που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι και οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Όχι. Εκτός από τον Τζαπουρνιώτη που βγήκε εκεί, που ότι εγώ είμαι αντίθετος και λοιπά και τέτοια, βγήκε κανένας άλλος να πει δήμαρχος? Όχι. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του νομού βγήκε, ψέλισε να πει μια κουβέντα ο κύριος Περγιάλιας και ο κύριος Καρπενισιώτης? Τους πάρουν τα νερά. Τους πάρουν τα νερά. Και θα πληρώνετε το νερό νεράκι. Έτσι είναι. Αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο αναλυτικότερα και θα τα συζητήσουμε κιόλας. Κύριε Γολίτα, βάλε ένα τραγούδι. Διότι όταν επιστρέψω θα συνομιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Είναι ένας οδηγός στο Δήμο Χαλκιδαίων και ήθελε να γράψει, λέει, λίγα λόγια για την καθαριότητα στο Δήμο, για τη βρώμα που τρώμε εμείς εργαζόμενοι αλλά και όλοι οι πολίτες. Και του ζήτησα να βγει και να τα πει και μου λέει βεβαίως, γιατί να μην βγω και να τα πω, θα βγω και θα τα πω ένα χεράκι και περισσότερο. Για να δω.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Δημήτρης Κοντολάζος, ένας πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, έχει πει πολλά τραγούδια, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν και αυτό που ακούσαμε τώρα, Το Καλό Παιδί. Ένας φίλος της εκπομπής, οδηγός στο Δήμο Χαλκιδεών, μου έστειλε ένα μήνυμα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στην υπηρεσία σχετικά με τα απορριμματοφόρα και την κατάσταση την οποία βρίσκεται. Καθίστε, γιατί δεν τα έχω μπλέξει τώρα εδώ πέρα με τα τηλέφωνα. Έχω μπλέξει με τα τηλέφωνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί. Να καλέσω το φίλο μας να μας τα πει ίδιος από πρώτο χέρι, για να μην τα λέω εγώ, για να μας πει τι συμβαίνει όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα απορριμματοφόρα και ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα. Εγώ ήθελα να ξέρω, σωματείο εργαζομένων στο Δήμο, μάλιστα έχουν γραφείο και στο εργοτάξιο, από αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κατσαμάγκος, ο οποίος είναι εκεί στο... Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα, να δούνε, να βγούνε, να πούνε μια κουβέντα, μια ανακοίνωση, δύο κουβέντες. Καλημέρα, καλέ μου φίλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρια.
0: Καλημέρα. Για πες μου, ρε φιλαράκο, τι είναι αυτά, αυτά που σηκώθηκε τρίχα με το που τα διάβασα.
1: Ναι, αυτά που έγραψα είναι έτσι μια περίληψη των, δηλαδή είναι όπως λέει η παροιμία, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις το θέμα.
0: Ναι, ωραία. Για πες μας όλα αυτά τα οποία έχεις γράψει, για να μην τα διαβάζω εγώ.
1: Λοιπόν, γίνεται ελλιπή συντήρηση των αυτοκινήτων, πρώτον. Πήραμε καινούργια αυτοκίνητα πριν 2 χρόνια, 2,5. Λοιπόν, μόλις πήραμε τα καινούργια τα αυτοκίνητα, διώξαν το άτομο που δούλευε στο πλυντήριο για να τα πλένει και να τα γρασάρει. Έχουν βάλει τώρα, από πέρσι το κάναμε θέμα αυτό, πήγαν να μας ρίξουν πάνω στους εργαζόμενους ότι βρείτε εσείς κάποιον να μας προτείνετε ποιον να βάλουμε στο πλυντήριο. Το σωματείο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων βρέθηκε ένας από εκεί εργάτης, όμως δεν μπαίνει ούτε από κάτω να γρασάρει, γιατί δεν μπορεί. Βάζουν και άτομα που έχουν και κάποια προβλήματα, ας πούμε, με τα πόδια τους, με διάφορα. Δεν γίνεται, δηλαδή 2 χρόνια τώρα, να σας δώσω καταλάβει, να γρασάρει αυτά τα αμάξια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πλήσιμο όποτε να είναι. Μέσα, εκεί που μπαίνουν τα σκουπίδια, κρατάει λίματα, κρατάει ζουμιά, τα οποία τα φέρνουμε πέρα εδώ, θα τα γυρνάμε από εδώ, από εκεί, στο εργοτάξιο.
0: Τρέχουν τα αμάξια.
1: Τρέχουν, ναι. Γιατί έχει σκάφη και λάστιχο να πάει στον τεπόζιτο, είναι βουλωμένο 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το φτιάχνουνε. Δεν γίνεται σωστή. Άμα δεν μείνει το αμάξι στο δρόμο, δεν το φτιάχνουνε. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή τώρα τα απορριμματοφόρα αυτά που βγαίνουν έξω,
1: αυτά καταρχήν δεν φτάνουνε.
0: Είμαστε... Το βλέπουμε αυτό, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: ναι. Γιατί βγαίνουν μεσημέρι άλλες γραμμές, γιατί ναι, για μεσημέρι, να γυρίσουν οι πρωινές γραμμές, να έχει αμάξια για να βγουν το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ πάλι, άλλο από εκεί, βγαίνει άλλη πρωινή γραμμή το βράδυ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ένα αλαλούμ. Λέμε, air condition, κλιματιστικά, δεν έχουν. Έχουν χαλάσει και δεν το φτιάχνουν. Τα λέμε μήνες τώρα. Φανταστείτε δηλαδή να δουλεύετε και να βράζει μέσα εδώ,
0: ναι,
1: να μας κόβεται η αναπνοή. Μπαίνουν οι εργάτες από πίσω μέσα και λέει εδώ κάνει πιο πολύ ζέστη απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση, δεν μας ακούνε. Δηλαδή άμα εχθές πάτησα το πόδι κάτω και λέω όχι, δεν πάω πουθενά, φτιάχτε τα αμάξια, τρέχαν λάδια πάνω στην εξάτμιση, θα παίρναμε φωτιά και θα καίγαμε όλη τη χωματερία και τα δάση. Ναι. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Σε ένα άλλο αυτοκίνητο χθες κλείδωσε 2 φορές το τιμόνι. Όπως πήγαινε, του κλείδωσε το τιμόνι. Τρέχουν λάδια πίσω στους εργάτες, γλιστράνε, κάνουνε. Άλλα τρυπάνε, άλλα φορτώνουν το σκουπίδι και τρέχει από δεξιά και αριστερά τα σκουπίδια, χύνονται κάτω. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Δηλαδή, κατάσταση...
1: Δεν αντέχουμε άλλο δηλαδή.
0: η κατάσταση και οι συνθήκες εργασίας όσον αφορά για τα απορριμματοφόρα, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, για τα απορριμματοφόρα.
0: Είναι, όπως μας τη λέτε τώρα, είναι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Τι...
1: Δηλαδή, άμα έρθετε.
0: Στο σωματείο τα έχετε πει αυτά, στο σωματείο τα ξέρει.
1: Πάμπολες φορές.
0: Και τι κάνει το σωματείο,
1: τι κάνει. Τώρα, εντάξει,
0: δημόσιες σχέσεις,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ας βγουν να πούνε οι ίδιοι
0: ο
1: τι κάνουν.
0: Ο κύριος Παπά, πώς τον λένε το.
1: Όλοι λένε ναι. Μόλις τους καλούμε, ναι. Και άντε γεια.
0: Και άντε γεια.
1: Ναι, αυτό.
0: Και κατάσταση...
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μας βλέπουνε. Έχουνε τα καινούργια τους τα αυτοκίνητα με τα κλιματιστικά τους μέσα, οι επόπτες, οι διευθυντές προϊστάμενοι,
0: ναι,
1: γυρνάνε
0: αυτοί,
1: από εδώ, από εκεί.
0: Με τα αγροτικά, τα τέτοια, ναι.
1: Ναι. Και οι άλλοι άσε να βγάλουν μόνοι τους το φίδι. Και επόπτες παίρνουν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα πολλές φορές να πάνε, γιατί δεν μπορούν σκάνε, έχουν κάτι παλιατζούρια.
0: Ναι.
1: Κάτι χρέπια τελείως.
0: Ναι. Δεν μου λες τα σκουπίδια πού πάνε τώρα, πού...
1: Στη Χωματέρη.
0: Πού?
1: Στη Χωματέρη πάνω.
0: Στη
1: Χωματέρη. Και έρχονται από εκεί φορτηγά, τα φορτώνουν, φεύγουν. Τώρα που πάνε δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Τι να πούμε τώρα, ξέρω εγώ
1: τι να πούμε, δηλαδή το κλιματιστικό εδώ τώρα δεν το φτιάχνουν, λέει, στη Χαλκίδα. Δεν μπορούν να το φτιάξουν στη Χαλκίδα, θα πρέπει να πάει Αθήνα. Δηλαδή όλα τα φορτηγά τα καινούργια που κυκλοφοράνε, Χαλκίδα, Εύβοια εδώ, όλοι στην Αθήνα πάνε να τα φτιάξουν. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Το λέμε από το Μάιο, τους το λέω, για το κλιματιστικό. Φτιάχτε το, θα έρθουν οι καύσονες και θα σου το αφήσω εκεί μετά. Δεν θα μπορώ να βγω. Και έφτασε τώρα και χθες που τους απείλησα ότι κοιτάξτε, θα πάω να κάνω μήνυση. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο η δουλειά. Βάλαν το ένα μάξι που είχε δύο. Από τις 8 ταχύτητες δουλεύαν οι δύο.
0: Ναι.
1: Και ένα χρόνο τώρα. Και το παίρνουν οδηγοί. Είναι φταίνε κι αυτοί που το παίρνουν. Το παίρνουν και βγαίνουν για δουλειά. Εχθές εγώ το άφησα μέσα για να πάει στο συνεργείο. Ήρθε ο άλλος, το πήρε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Λέει να εξυπηρετήσουμε. Τι να εξυπηρετήσουμε. Αυτούς που δεν μας εξυπηρετούν, ναι.
0: Δεν μου λες, δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας εκεί πέρα.
1: Υπάρχει, του τα έλεγα. Κάνει τα χαρτιά του.
0: Και τι κάνει.
1: Πάει, και που κάνει, τι έγινε. Αλλάζει κάτι.
0: Τι, από τη στιγμή που έχετε πρόβλημα, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα. Κανονικά λέει δεν πρέπει να ανέβουν στο αμάξι. Γιατί από τη στιγμή
1: μόνο
0: που
1: εγώ
0: θα.
1: Το κάνω όμως. Ναι, μόνο εγώ το κάνω αυτό.
0: Α, μόνο εσύ το κάνεις.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι μέσα.
1: Ναι, γιατί τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω, τώρα εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Διεύθυνση υγιεινής, αστυνομία, τροχέα.
1: Δεν ακούει κανένας τίποτα. Δηλαδή, μια φορά μια αστυνομία δεν μας έχει σταματήσει το δρόμο. Να μας πει για να αλέξουμε έτσι το αμάξι, να δω.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Ποτέ. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά, δηλαδή. Έχουμε απευθύνσει, πραγματικά.
0: Δεν μου λέτε, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Από ό,τι θυμάμαι, υπήρχαν και πλυντήρια καδών.
1: Α, ναι, αυτό λέτε, το ξέχασα. Ναι. Δύο φορτηγά πλυντήρια, χαλασμένα και τα δύο, και βγάζουν ένα αγροτικό με ένα πλυστικό που το τραβάει από πίσω και πάει και πλένει γύρω-γύρω ο άνθρωπος στις κάδο, απ' έξω. Όχι μέσα. Έτσι. Αυτό κάνουνε. Κοροϊδεύουμε,
0: και
1: δηλαδή.
0: Και τα νερά που γίνονται στον δρόμο.
1: Όχι, δεν τον κλαίνει μέσα τον κάδο.
0: Όχι, λέω απ' έξω.
1: Ναι, στον δρόμο, ναι.
0: Και τα απ' έξω αυτά τα νερά του στον δρόμο. Γιατί έχουν δρόμες και απ' έξω ο κάδο, δεν είναι και από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από μέσα κάτι πόσο καιρό είναι άπλητη.
1: Στις γειτονιές χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Τώρα στα κεντρικά σημεία, μέχρι πριν κάτι μήνες, δεν θυμάμαι πόσους μήνες πριν, δούλευε το φορτηγό, έπλαινε παραλία, καμιά εκκλησία, τίποτα
0: τέτοιο.
1: Ναι, οι γειτονιές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουμε εμείς που μένουμε στις γειτονιές από εδώ από εκεί, δεν υπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, τα οχήματα περνάνε κταίο.
1: Τώρα είναι μια άλλη κουβέντα αυτό το κταίο. Με παρατάσεις, με.
0: Τι με δηλαδή.
1: Κάτι με τσικότσι και ξέρω εγώ. Άντε τα καινούρια να πεις ότι εντάξει, οι παλιατζούρες που έχουνε πώς περνάνε κταίο. Εδώ σας λέω, χθες δύο φορές του κλείδω στο τιμόνι του αλουνού.
0: Ναι.
1: Ένα παλιατζούρικο, ένα από την εποχή, να μην πω από πότε είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα κατέβαινε εκείνη την ώρα τη Χωματερή και του κλείδωνε πάνω στη στροφή, θα πήγαινε από κάτω από τον κρεμό. Τρία άτομα θα πήγαιναν άψαλτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται. Τρακέρνουνε. Εδώ σε αυτό που έχω εγώ, τρακιάρι, τον είχαν τρακάρει έναν οδηγό. Έχει σπάσει το σκαλοπάτι το ένα από δεξιά και το φλας. Μήνες τώρα. Δεν το φτιάχνουμε.
0: Καλά, δεν έχει δηλαδή συνεργείο μέσα το εργοτάξιο.
1: Ναι,
0: εκεί
1: έχει ένα συνεργείο εκεί. Εντάξει, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν με τα μέσα που έχουν κιόλας. Αλλά όταν είναι πιο πολύ ζημιά, έξω. Σε ιδιώτες.
0: Τελικά ένα λεπτό τώρα, γιατί επιμένω στο κταίο τώρα. Γιατί εκεί πέρα υποτίθεται θα γινόταν ο έλεγχος.
1: Τα περνάνε αυτά, τα αναλαμβάνουν. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά, ούτε εμείς το πάμε.
0: Δεν είπα το πάτε, αλλά θα ξέρετε αν πάνε στο κταίο. Ποιοι το πάνε στο κταίο?
1: Πάνε, κανονίζουν οι προϊστάμενοι εκεί τώρα. Ο υπεύθυνος εργοταξίου με το κταίο πότε είναι. Ναι. Και στέλνει κάποιον που είναι μέσα εκεί στο εργοτάξιο, τέλος πάντων, και το πηγαίνει το.
0: Δεν το πάει ο οδηγός δηλαδή?
1: Ένας οδηγός που έχουν εκεί μέσα, ας πούμε. Ναι. Που κάνει διάφορες δουλειές.
0: Και το πάει το απορριμματοφόρο δηλαδή στο κταίο?
1: Ναι.
0: Έχουν σφραγίδα ότι έχουν περάσει κταίο?
1: Βέβαια.
0: Αυτά που
1: εμείς
0: μου λες.
1: Εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί δεν έχουμε χαρτιά εδώ. Και να έχουμε τώρα.
0: Δεν έχουν συνταμπέλα πάνω στην πινακίδα, δεν έχουν σφραγίδα.
1: Ναι, περνάνε κταίο, σας λέω.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το πώς περνάνε είναι το θέμα.
0: Αυτό θέλω να, θέλω να καταλήξω εγώ.
1: Δεν είναι αν περνάνε ή όχι, είναι το πώς περνάνε.
0: Έχετε καμιά σύμβαση με κανένα κταίο? Ξέρετε σε ποιο κταίο τα πάνε?
1: Νομίζω στο θαλάσσι πάνε τώρα.
0: Ωραία. Πώς τα περνάνε λοιπόν στο κταίο εκεί πέρα που.
1: Αυτό άλλη είναι υπεύθυνη. Σας είπα, ας σταματήσουν κάθε μέρα η αστυνομία, τα απορριμματοφόρα να δουν από διάφορα προβλήματα που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με μια ματιά γύρω-γύρω, άμα το ρίξει, φτάνει.
0: Μάλιστα. Τι να πω,
1: δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή, τι να πω. Είναι όλοι μέσα στα γραφεία τους, ωραίοι, με τα κλιματιστικά τους, καθαρά, δικές τους τουαλέτες καθαρές, και οι άλλοι στη βρωμιά, χωρίς ούτε ανεμιστήρες, τίποτα.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα μπαίνει θέμα ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για μολυσματικές ασθένειες.
1: Εννοείται. Αυτό είναι το πιο σοβαρό.
0: Και εσείς και οι εργαζόμενοι από πίσω που ανεβοκατεβάζουν τους κάδους.
1: Εχθές που ήμουν μέσα στο εργοτάξιο, είχα πάρει μια μάνικα και ρίχναμε νερά, γιατί είχαν τρέξει και από αυτό και από ένα άλλο τα ζουμιά κάτω και είχαν γεμίσει όλο το εργοτάξιο.
0: Ναι.
1: Και ρίχναμε νερά, να πούμε, με το βιτίο, με τη μάνικα, για να αρρωστήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα με τις ζέστες, γιατί ακούω βγάζετε και ένα γιατρό, ένα
0: ναι.
1: Λοιπόν, για ρωτήστε το να δείτε τώρα με τη ζέστη πόσο πιο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος.
0: Βέβαια. Βέβαια αυξάνεται. Πώς δεν αυξάνεται?
1: Δηλαδή, θα μας πεθάνουνε.
0: Δεν μου λες, αυτά τα οποία έρχονται από τη Γερμανία, τα χρέπια της Γερμανίας, τα οποία τα πουλάνε εδώ στην Ελλάδα και τα φέρνουν στην Ελλάδα.
1: Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Είχαν πάρει τελευταία, προτελευταία φορά που είχαν πάρει καινούργια αυτοκίνητα, Μπιζεμπίλη το 8, το 9 από το 9.
0: Ναι.
1: Το 9.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα καλύτερα αυτοκίνητα όμως, τα Actros.
0: Ναι.
1: Τα βγάλανε off. Γιατί? Ναι. Γιατί δεν τα πηγαίνανε εκεί που έπρεπε. Όχι τώρα η τωρινή, αυτή η προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά που ήρθε εδώ, τώρα φέραν αυτά 2-2,5 χρόνια που τα έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα, τα Ford, που είναι τουρκικά, από την Τουρκία τα έχουν φέρει, τα ήρεμα νερά, έτσι κάνουν. Λοιπόν, και φέραν αυτά, σου λέω, μόλις τα φέρανε, διώξαν το άτομο από το πλυντήριο. Που αυτός έκανε δουλειά εκεί ο άνθρωπος. Τον πήραν από εκεί από το πλυντήριο. Είχε ζητήσει να φύγει, δεν ξέρω. Και ήμασταν ένα χρόνο και ήμασταν χωρίς πλυντήριο.
0: Αυτά τα οποία έρχονται απ' έξω γίνονται μετατροπές στα οχήματα.
1: Και αυτά τα καινούρια πάλι μετατροπή είναι. Είναι φορτηγά και κάνουν στην Ελλάδα υπερκατασκευή μετά. Έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη υπερκατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Και τα προηγούμενα το ίδιο. Φορτηγά μπαζάδικα ήταν και τα κάνανε απορριμματοφόρα. Δηλαδή πάνε και αυτοί που πάνε και τα παίρνουν είναι άσχετοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν. Έναν οδηγό μια φορά δεν έχουν ρωτήσει τι χρειάζεται για να είναι το απορριμματοφόρο, τι πρέπει να έχει, τι προδιαγραφές, τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάνε και παίρνουν ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα χειρότερα αυτοκίνητα αυτά τα Ford.
0: Αυτά είναι τα χρέπια που έρχονται από τη Γερμανία, έτσι.
1: Ναι, και καλά καινούρια και με ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έτσι συμβαίνει, ναι. Και τα κάνουν απορριμματοφόρα. Είναι μπαζάδικα αυτά, όπως μου πες, έτσι.
1: Κανονικά, ναι. Χωρίς καρότσα είναι σασί, καμπίνα σασί και πάνε και τα κάνουν υπερκατασκευή. Μάλιστα. Πρώτα τα κάναν στον Καούσι, τώρα είναι ένα στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Και όλα αυτά τα ξέρουν, έτσι.
1: Πώς δεν τα ξέρουν.
2: Τα ξέρουν όλοι. Το σωματείο.
1: Εγώ έχω πει πόσες φορές τον προϊστάμενο. Πες τη δήμαρχο να έρθει κάτω να τη τα δείξω εγώ. Γιατί μπορεί να τη λένε κι άλλα.
2: Ποιος είναι προϊστάμενος εκεί, ποιος είναι, πώς τον λένε.
1: Ο προϊστάμενος είναι μια χαρά. Από εκεί και πάνω.
2: Όχι μετά, άλλο ρε παιδί μου, να μάθουμε, ναι. Να δούμε τι γίνεται.
1: Κοίτα, στο εργοτάξιο υπεύθυνος είναι ο Βαγγέλης Οντούνιας. Διευθυντής στην καθαριότητα ο Μητράκης, προϊστάμενος ο Βασίλης ο Καψούτης.
2: Μάλιστα. Ο Κατσαμάκος δεν ήταν εκεί και ο Κατσαμάκος.
1: Όχι, δεν είναι εδώ, είναι στα Καροτσάκια ο Κατσαμάκος.
2: Α, είναι στα Καροτσάκια, έχει φύγει από εκεί. Γιατί τους στο σωματείο, τους έχουν βολέψει σε θέσεις διευθυντάδων όλους και κάνουν το παγώνι το σωματείο για όλα αυτά τα οποία.
1: Μόνο δύο οδηγοί υπάρχουν εκεί κάτω, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ο Μητράκης είναι ο κουμπάρος, πιανού κουμπάρος.
1: Είναι διευθυντή ο Μητράκης. Δεν ξέρω κουμπάρο, ποιο, δεν ξέρω αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Τι δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι
2: εδώ,
1: ότι
2: εδώ μου λένε τώρα για τις αγορές των αυτοκινήτων και λοιπά και τέτοια, πάει μίζα σύννεφο λέει.
1: Εντάξει, αυτό τώρα αυτοί τα ξέρουν, ας πάνε να τους ψάξουν. Να γίνει έλεγχο σε όλα, ναι. Να δούμε. Τέλος πάντων, όχι
2: τώρα, φίλε, έχω κάτι, λες ότι...
1: να πω έτσι, αλλά βλέποντας αυτά που γίνονται, δεν ξέρω τώρα τι να πω.
2: Αλλά όταν μου λες ότι το κταίο που είναι ηλεκτρικός μηχανισμός κάνει αβαβάτη τη δουλειά και τα περνάει όλα.
1: Μα πώς περνάει κταίω όταν είναι ένα χρέπι και του άλλου του κλειδώνει το τιμόνι στον δρόμο.
2: Ναι. Όχι άλλο λέω ρε παιδί μου. Το κταίω που είναι να κάνει έλεγχο δεν κάνει. Γίνεται αβαβάτη η δουλειά εκεί. Η τροχέα που πρέπει να κάνει κάποιον
1: δεν
2: έλεγχο.
1: Τέτοιο, ποτέ.
2: Δεν σας έχει σταματήσει ποτέ.
1: Τίποτα. Ο εισαγγελέας όταν έρχεται στο δικαστήριο δεν περνάει από δρόμους, από πού έρχεται με
2: έλατε,
1: το ελικόπτερο, κατεβαίνει. Δεν βλέπει κανένας τίποτα. Υγειονομικές υπηρεσίες, αυτό τίποτα.
2: Τίποτα, ψυχή. Δεν μου λες τα λάστιχα, πώς είναι τα λάστιχα, γιατί η παλιά θυμάμαι είχε υπάρξει ένα πρόβλημα με τα λάστιχα.
1: Ναι, τα φτιάξαν, τα αλλάξαν τότε.
2: Σας φέρανε λάστιχα.
1: Πήγανε σε κάποια ακόμα. Αυτά τώρα τι γίνεται, επειδή δουλεύουν συνέχεια, τρώγονται πιο γρήγορα.
2: Ναι.
1: Περιμένουν μπας και σκάσει το λάστιχο να τα αλλάξουμε. Ή πρέπει να πάμε να πιέσουμε να, αυτό, να κάνουμε να τσακωθούμε αυτό εκεί για να αλλάξουμε. Δηλαδή με το ζόρι.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν φοβάσαι τώρα όλα που τα λες, μη σε.
1: Τι να φοβηθώ. Γιατί λέω ψέματα.
2: Όχι, λέω.
1: Άμα έλεγα ψέματα θα φοβόμουν.
2: Μη σε περιλάβουν τίποτα, σου εξηγηθούν καμιά.
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, εντάξει, την έχουμε ζήσει τη ζωή μας.
2: Μπράβο σου, ρε φίλε.
1: Το ξέρουμε ότι υπάρχει. Τα βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω. Αλλά δεν υπάρχει φόβος. Τι φόβος, εδώ έχουμε αγανακτήσει.
2: Μάλιστα. Καλά, και οι άλλοι οδηγοί τι κάνουν. Δεν μιλάει κανένας.
1: Τι να πω τώρα. Καθένας.
2: Πώς ανεβαίνουν ρε παιδί μου πάνω σε αυτοκίνητα. Πώς ανεβαίνουν σε αυτοκίνητα και οδηγάνε αυτά τα
1: πράγματα. Λέμε, ξέρετε τι, επειδή είμαστε πολίτες αυτής της
2: πόλης. Τώρα που μου είπες ότι κλείδωσε το τιμόνι του ανθρώπου, του οδηγού. Και πολύ σωστά είπες, αν του κλείδωνε την ώρα που έπαιρνε τη στροφή στη χωματερή και τέτοια. Τρία άτομα πήγαιναν αδιάβαστα.
1: Έτσι. Και σήμερα έχει βγει έξω στην κυκλοφορία κανονικά.
2: Με το ίδιο αμάξι.
1: Με το ίδιο, ναι. Μια παλιατζούρα, άμα το δείτε, εντάξει τώρα. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή.
2: Καλά, αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση τα έχετε πει αυτά στο Δήμο. Μπα και κάνει κάτι, ρε παιδί μου, μια ερώτηση.
1: Πάω που πει και πέρσι, θυμάστε, σα είχα στείλει κάτι φωτογραφίε με κάτι κάποια.
2: Ναι.
1: Είχα βγάλει φωτοτυπίε και πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα και τα μοίρασα.
2: Ναι.
1: Και στου τρει αντιπολιτευόμενου. Ήρθε ο Μπαντούνα, λέει ναι, θα έρθουμε κάτω. Ήρθε η ιδιαίτερα, δεν θυμάμαι, τη κυρία Παπά. Είπε θα έρθουν κάτω. Δεν ήρθανε ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Οι μόνοι που ήρθανε, και ευτυχώς δάμε γιατί είχα και μια στήριξη, ήταν από το ΚΚΚ.
2: Ναι,
1: η κυρία Τσεβίκα με τον Γιώργο τον Νικολάου.
2: Ναι.
1: Μόνο εκείνοι έχουν έρθει.
2: Μόνο εκείνοι. Όλοι οι άλλοι. Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν μπαίνουν στο.
1: Ναι. Δεν έχουν. Εγώ πάντως, και όχι μόνο εγώ και άλλοι, δεν τους έχουμε δει να έρθουν κάτω στο εργοτάξιο.
2: Μάλιστα.
1: Που έπρεπε να είναι να πιέζουν σε αυτή τη κατάσταση, δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Το ΚΚ μου είπε ότι θα το βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι, το έβαλε.
1: Θα το βάλει και η κυρία Παπά, το βάλει και ο κύριος Σπύρου. Δηλαδή, πρέπει
2: Το έβαλε,
1: και σας λέω, είμαστε κάτοικοι αυτής της πόλης.
2: Το έβαλε, κυρία Γρανέτα,
1: δεν θέλουμε δηλαδή να
2: το
1: κλείσει ο Δήμος. Θέλουμε να φτιάξει ο Δήμος. Θέλουμε να είμαστε ένα πρότυπο. Το ξέρετε, περνάμε στον δρόμο και κλείνουν τις μύτες. Άλλοι μας
2: δεν το ξέρω άλλοι. Γιατί εγώ που ζω.
1: Δηλαδή, και δίκιο δεν έχουνε. Αλλά εμείς τι φταίμε.
2: Εσείς δεν φταίτε τίποτα. Εσείς είσαστε, πώς να το πω, οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύετε να πάσα στιγμή, ώρα και στιγμή. Είτε να πάθετε ζημιά με το αυτοκίνητο, είτε να αντελαπάρετε, είτε να πάθετε καμιά αρρώστια. Όλα, είσαστε εκτεθειμένοι οριζοντίως και καθέτος εκεί πέρα.
1: Ξέρετε, σταματάμε ας πούμε να φορτώσουμε τον κάδο και ο υδρότας πάει ποτάμι.
2: Το ξέρω, εντάξει, δεν σας βλέπω, σας βλέπω.
1: Και χώρια η βρώμα που έρχεται από πίσω, να μας έρχεται να πεθάνουμε από τη βρώμα. Οι εργάτες πίσω, εντάξει τώρα.
2: Οι κάδοι κανονικά μέσα πόσα χρόνια έχουν να πληθούν, 2-3 χρόνια, 4?
1: Σίγουρα. Ειδικά στις γειτονιές.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Από μέσα λέω, όχι απ' έξω.
1: Από μέσα λέω, ναι. Από μέσα.
2: Από μέσα ούτε στο κέντρο πλένονται.
1: Ναι, μα τώρα δεν δουλεύουν αυτά. Υπάρχει μόνο το πληστικό
2: το απ' έξω.
1: Που ρίχνει απ' έξω. Τίποτα άλλο.
2: Από μέσα τίποτα.
1: Τίποτα. Τίποτα.
2: Δύο πλυντήρια έχετε, τα δύο είναι χαλασμένα.
1: Χαλασμένα. Oh. Το ένα είναι χρόνια. Oh. Το άλλο υπολειτουργούσε αυτά τα χρόνια. Oh. Μια χαλασμένο, μια έφτια, μια δύο.
2: Και ο κύριος Κόσαρος παίρνει το μεροκάματο και είναι μια χαρά. Κατόνομα. Τι να κάνει, αυτός δεν είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός δεν είναι υπεύθυνος για όλα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Χθες έλεγε μην τους αφήσετε στις 12 η ώρα, να τους αφήσετε στις 11.30, αφήστε τους στις 12 γιατί έχουμε δουλειά.
2: Μάλιστα.
1: Άμα πέσει όμως κάποιος κάτω,
2: ναι,
1: πάθει κάτι, να δούμε μετά ποιος θα είναι αυτός. Ο κάθε ένας.
2: Να έρθει και ο κύριος Κόσαρος μια μέρα να κάτσει από πίσω.
1: Δεν έχω θέμα με τα ονόματά τους, είναι θεσμικό το ζήτημα.
2: Βγαίνουν
1: να κάνουν μια δουλειά. Κάντε τη σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Τελείωσε, δηλαδή πώς θα γίνει.
2: Μάλιστα.
1: Μόνο απευθείας αναθέσεις και από εδώ και από εκεί και καρναβάλια και τέτοια έχουμε λεφτά. Για την καθαριότητα δεν έχουμε.
2: Μάλιστα. Αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τον κύμα να τα πω. Γιατί έχουμε αγανακτήσει. Δεν είμαι εγώ και όλοι οι οδηγοί τραβάμε τα ίδια και οι εργάτες. Δεν είναι.
2: Βέβαια. Τι λέμε τώρα. Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια
2: σας. Καλά. Τι να πω. Τι να πω, εγώ έχω μείνει άφωνος. Ήξερα. Έβλεπα. Για κυκλοφορώ στην πόλη. Αλλά αυτή την κατάσταση, αυτό το χάλι, αυτό το πράγμα, άκου να δεις, λέει. Κλείδωσε το τιμόνι του ανθρώπου. Και αυτό το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο. Και αυτό το αυτοκίνητο είναι μέσω συνεργείο. Και ο οδηγός, για φαντάσου. Για φαντάσου να κλειδώσει το τιμόνι και να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Για φαντάσου όμως να είναι μέσα στον δρόμο, σε κεντρική οδό, σε καμιά διάβαση σχολείου και να του κλειδώσει το τιμόνι. Μετά τι θα λέμε. Κυρία Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Και για εσάς και για τον συνεργάτη σας, τον κύριο Κόσταρο. Και ακόμη περισσότερο λυπάμαι για το σωματείο των εργαζομένων. Αλλά τους έχετε βολέψει όλους σε θεσούλες και εκεί που ήταν υποτίθεται ένα σωματείο που έβγαζε πύρινους λόγους και λοιπά, τους έφεγε ο Καραμάντουλας. Και μόλις βολευτήκανε, φαίνεται και αυτοί την κάνανε όλη τη δουλειά για να βολευτούν και αυτοί και να γίνει αβαβά η δουλειά. Μια χαρά. Μια χαρά σας βρίσκω, κύριοι του σωματείου. Μια χαρά. Όλα τα παλικαράκια εκεί πέρα. Είδατε τι ωραία σας εσωμάτωσε η Δημοτική Αρχή. Και εσείς που κάνετε τους επαναστάτες χωρίς αιτία, αβαβά τη δουλειά. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Μετά την ανάδειξη του θέματος αυτού από αυτή εδώ την εκπομπή, ήξερα, έβλεπα, για κυκλοφορώ στην πόλη. Αλλά αυτή την κατάσταση, αυτό το χάλι, αυτό το πράγμα, άκου να δεις, λέει. Κλείδωσε το τιμόνι του ανθρώπου και αυτό το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο. Και αυτό το αυτοκίνητο είναι μέσω συνεργείο. Και ο οδηγός, για φαντάσου, για φαντάσου να κλειδώσει το τιμόνι και να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Για φαντάσου όμως να είναι μέσα στον δρόμο, σε κεντρική οδό, σε καμιά διάβαση σχολείου και να του κλειδώσει το τιμόνι. Μετά τι θα λέμε? Κυρία Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Και για εσάς και για τον συνεργάτη σας, τον κύριο Κώσταρο. Και ακόμη περισσότερο λυπάμαι για το σωματείο των εργαζομένων. Αλλά τους έχετε βολέψει όλους σε θεσούλες. Και εκεί που ήταν υποτίθεται ένα σωματείο που έβγαζε πύρινους λόγους και λοιπά, τους έφεγε ο Καραμάντουλας. Και μόλις βολευτήκανε, φαίνεται και αυτοί την κάναν όλη τη δουλειά, για να βολευτούν και αυτοί και να γίνει αβαβά η δουλειά. Μια χαρά. Μια χαρά σας βρίσκω, κύριοι του σωματείου. Μια χαρά. Όλα τα παλικαράκια εκεί πέρα. Είδατε τι ωραία σας εσωμάτωσε η Δημοτική Αρχή. Και εσείς που κάνετε τους επαναστάτες χωρίς αιτία, αβαβά τη δουλειά. Θα επανέλθουμε στο θέμα.

σε καμιά διάβαση σχολείου και να του κλειδώσει το τιμόνι. Μετά τι θα λέμε? Κυρία Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Και για εσάς και για τον συνεργάτη σας, τον κύριο Κώσταρο. Και ακόμη περισσότερο λυπάμαι για το σωματείο των εργαζομένων. Αλλά τους έχετε βολέψει όλους σε θεσούλες. Και εκεί που ήταν υποτίθεται ένα σωματείο που έβγαζε πύρινους λόγους και λοιπά, τους έφεγε ο Καραμάντουλας. Και μόλις βολευτήκανε, φαίνεται και αυτοί την κάνανε όλη τη δουλειά, για να βολευτούν και αυτοί και να γίνει αβαβά η δουλειά. Μια χαρά. Μια χαρά σας βρίσκω, κύριοι του σωματείου. Μια χαρά. Όλα τα παλικαράκια εκεί πέρα. Είδατε τι ωραία σας εσωμάτωσε η Δημοτική Αρχή? Και εσείς που κάνετε τους επαναστάτες χωρίς αιτία, αβαβά τη δουλειά. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Μετά την ανάδειξη του θέματος αυτού από αυτή εδώ την εκπομπή, περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης κυρίως, η οποία υποτίθεται πρέπει να ασκεί έλεγχο

Και από ό,τι μου λέει εδώ ο Λάζαρος, ο οποίος θα ξέρει τα πράγματα, λέει καλά αυτά, δεν γνωρίζει. Ό,τι κι αν συμβεί, λέει, υπόλογος κατά του νόμου είναι ο οδηγός. Δεν είναι ούτε η κυρία Βάκα, ούτε ο κύριος Κόσταρος, ούτε ο επόπτης, ούτε ο προϊστάμενος. Είναι ο οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εάν διαπιστώνει ότι το αυτοκίνητο είναι ακατάλληλο, πρέπει να αρνηθεί να ανέβει να το οδηγήσει. Εκ του νόμου αυτό. Το καλύπτει ο νόμος δηλαδή. Γι' αυτό και είναι υπόλογος κατά του νόμου. Σωστή παρατήρηση.

0: πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
13: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
12: Ωραία, και για συσκευασία?
13: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
12: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
13: Άνεση και ποιότητα.
12: Ήδη μνημόσυνο?
13: Με σεβασμό και φροντίδα.
12: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
13: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
12: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
14: Τα έμαθες?
3: Στο πρατήριο Βαλίν, στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε.

0: Did you ever fall in love? Fine young cannibals. Ωραίοι νεαροί κανίβαλοι, έχετε ποτέ ερωτευτεί, έχετε ποτέ αγαπήσει? Είναι το ερώτημα που θέτουν και η απάντηση, ο καθένας είναι διαφορετική.
1: Παπάκο,
0: σταμάτα ρε
1: τι
0: μας,
1: φάμε,
0: τι
1: είναι
0: αυτό?
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει,
0: τι είναι αυτό?
1: Και η πείνα με
0: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, θα φας ρε, στη φωλιά του Ηλιάδη θα φας, θα πας και θα φας και θα ευχαριστηθείς κιόλας. Μοσχαράκι λεμονάτο να μοσχοβολάει το πιάτο. Κοτόπουλο κοκκινιστό γιουβέτσι. Κολοκυθάκια με κιμά αυγολέμονο. Άντε να δω πότε θα μου φτιάξει κολοκυθάκια γεμιστά με μπεσαμέλ, που μου αρέσουνε. Πένες με αλαντικά και τυριά. Γίγαντες φασόλια φούρνου. Άρε, καλοκαιρινό φαγητό. Φασολάκια στρογγυλά. Φρέσκα από το μετόχι, παρακαλώ. Διευκρίνηση μας κάνει ο σεφ. Φασολάκια φρέσκα μετοχίου. Έχεις φάει φασολάκια φρέσκα μετοχίου? Άμα δεν έχεις φάει, να πας ο Λιλιάδη να φας σήμερα. Και σαλάτα ημέρας, μπρόκολο βραστό φρέσκο. Λαδολέμπορο ή λαδόξιδο. Και το ευχαριστήσαι. Και σε μια χαρά. Χώρια τα της ώρας, έτσι. Αυτά που σου φτιάχνει εκείνη την ώρα. Λες, ψήσε μια μπριζόλα, ένα μπιφτέκι. Ένα το ένα το άλλο, γιατί η φωλιά του Ηλιάδη, 85-940 το τηλέφωνο. 85-940 το τηλέφωνο. 85-940. Νομίζω ότι το έχεις κρατημένο. Δεν νομίζω. Αλλά εγώ το λέω πάντως, γιατί για να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε τι γίνεται. 85-940. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι φαΐ έχει. Άμα δεν τα θυμάσαι από το πρωί που τα λέμε, πας εκεί, κάνεις κράτηση και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ακούσαμε το φίλο μας που μας έλεγε προηγουμένως να πάρουμε τηλέφωνο το γιατρό. Πάρε, λέει, τηλέφωνο το γιατρό που τα λέει αυτά που είναι της υγείας και λοιπά, να δούμε τι θα σου πει. Και πριν προλάβω να πάρω το γιατρό, με πήρε ο γιατρός. Καλημέρα, γιατρέ μου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρη.
0: Τα άκουσες και θα άφρυξες.
2: Έτσι. Τα ίδια που συμβαίνουν και στο βιολογικό καθαρισμό. Είναι μια συνέχεια, κύριε Παπαμακάρη.
0: Τα ίδια,
2: Για τις σωσμές, ναι. Ακριβώς τα ίδια.
0: Και πρέπει να τα... Δεν υπάρχει έλεγχος τίποτα, φίλε. Κάτσε, με συγχωρείς.
2: Τι έλεγχος, κύριε Παπαμακάρη? Πού υπάρχει
0: έλεγχος? Δεν πρέπει να πάει η υγιεινή να δει τι γίνεται, τρέχουνε τα ζουμιά.
2: Μα δεν υπάρχει, κύριε Παπαμακάρη, μην με αναφέρετε τώρα για την υγιεινή.
0: Όχι, ποιος κανονικά, ποιος πρέπει να κάνει έλεγχο, για μη συγχωρείς, κάτσε, θα το πιάσουμε.
2: Αυτοί πρέπει να πάνε.
0: Υγιεινή.
2: Αυτοί. Η υγιεινή, η διεύθυνση υγιεινής.
0: Τρέχουνε τα ζουμιά στους δρόμους, σαν να τα
2: σωθούν. Και το περιβάλλον, τι κάνει?
0: Ποιο περιβάλλον τώρα?
2: Και το περιβάλλον που το γεμίζει, αφού γεμίζει τους δρόμους.
0: Μάλιστα. Α, είναι αρμοδιότητα και του περιβάλλοντος.
2: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Κύριος Κούκουζας δεν έχει δει απορριμματοφόρο? Δεν έχει κάτσει από κανένα απορριμματοφόρο από πίσω?
2: Κύριε Παπαμακάριε, είναι μια υγειονομική βόμβα, κύριε Παπαμακάριε.
0: Ναι.
2: Κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι από δεκάδες μολυσματικές αρρώστιες. Τα σκουπίδια, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όταν τοποθετούνται έξω, έχουν υποστεί ολική σύψη, κύριε Παπαμακάριε. Και συσσωρεύονται μικρόβια. Και ο κίνδυνος εμφάνισης νοσημάτων, τύφου, σαλμονέλας, εντερίτιδες, δυσεντερίες, λεπτοσπύρωση, κύριε Παπαμακάριε. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι από λεπτοσπύρωση. Ξέρουν τι θα πει λεπτοσπύρωση? Είναι η πιο επικίνδυνη μικροβιακή λίμωξη ζωανθρωπονόσων. Που προκαλείται από το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης. Προσβάλλει συνήθως άτομα που έρχονται σε επαφή με μολυσμένα νερά οι κεφάλες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τα τροκτικά κάνουν τη ζημιά αυτή.
0: Βέβαια. Αυτά πάνε στα σκουπίδια.
2: Φυσικά.
0: Να μεταφέρουν γύρω-γύρω στα σπίτια, μπαίνουν μέσα, βγαίνουν, κάνουν.
2: Φυσικά. Η υγρασία, κύριε Παπαμακάρη, και το ψευτοπλήσιμο που είπε ο εργαζόμενος, και η βροχή πολλαπλασιάζουν τα μικρόβια. Και δια των τροκτικών που είπατε προηγουμένως, μυγών, σκνηπών, η διασπορά μικροβίων σε όλη την περιοχή και παραπάνω στους εργαζομένους, κύριε Λαμακάρη. Είναι πρώτο πυλών. Γι' αυτό απαιτείται άμεσος ψεκασμός, άμεσος, καθημερινά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι, κύριε Μακάριο.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να πλένουν τους κάδους κανονικά?
2: Μα τι λέει, κάθε μέρα πρέπει να τα πλένουν αυτά, κύριε Μακάριο. Από ό,τι άκουσα έχουν, λέει, δύο αυτοκίνητα και δεν δουλεύει κανένα.
0: Ναι. Εδώ μου λέει ένας, λέει, τους κάνουν, λέει, εμβόλιο για υπατήτηδα τύπου Α.
2: Όχι, πρέπει να τους κάνουν εμβόλιο για αυτό που είναι εκεί στις ασιατικές χώρες που πάνε κάτω, κάνουν καμιά δεκαριά. Αυτά πρέπει να κάνουν. Αυτά. Πήγε η κόρη μου, σαν διπλωμάτης που είναι, ναι, πήγε κάτω στο Πακιστάν, ναι, λοιπόν, ναι, και 10 εμβόλια τους κάνανε. Αυτά πρέπει να κάνουν και εδώ οι εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ξέρω, ρε φίλε, τι να, δηλαδή.
2: Κίνδυνος, κύριε Παπαμακάρη, κινδυνεύουν οι άνθρωποι για να βγει τώρα στο ράδιο ο εργαζόμενος. Δεν είναι λίγο, του το είπατε.
0: Βέβαια. Τι λες,
2: τώρα. Μπορείτε να αντιληφθείτε να βγει στο ράδιο ο άνθρωπος για να κάνει αυτή την καταγγελία?
0: Και τώρα κοίταξε να δεις που θα το μπλακώσουν στο κυνήγι τώρα.
2: Φυσικά. Επόμενο. Ναι, αυτά είναι γνωστά, κύριε Μακάρη.
0: Αλλά έχει θάρρος όμως, γιατί πρέπει να έχει θάρρος.
2: Όχι, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Και μπορεί και να μην το κάνουν τίποτα, γιατί τον φοβούνται τώρα. Όταν σου λέει ξαναβγεί αυτό και θα μας ταράξει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, κύριε Μακάρη.
0: Άρα δηλαδή η διεύθυνση υγιεινής, είπαμε, τα ξαναλέω από την αρχή. Το κλαίο, ναι, περνάει τα αυτοκίνητα όπως είναι. Η τροχέα δεν ασχολείται καθόλου. Η διεύθυνση υγιεινής, τίποτα. Το περιβάλλον, τίποτα. Ένα κράτος μπουρδέλο.
2: Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να πω και το επαναλαμβάνω είναι ότι οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από δεκάδες μολυσματικές αρρώστιες. Αυτό το κλωμόνο. Και ειδικά από τις πιο σοβαρές. Τύφου, σαλμονέλα, εντηρίτιδες, διδεντηρίες, πανόλη. Λεπτοσπύρωση, κύριε Παπαμακάρη.
0: Οι εργαζόμενοι κατά πρώτο λόγο μπορούν να τους επαφή με τα
2: σκουπίδια. Φυσικά, αυτοί έρχονται τώρα. Κι αν τους έχουν, κι αν φοράνε γάντια, κι αν. Αλλά και τα γάντια να φοράνε, κύριε Παπαμακάρη. Στα ρούχα λίγο να ξυστούν, λίγο στη μύτη, λίγο στο στόμα δίπλα. Άνθρωποι είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, ξέρω εγώ, τι να πω. Εγώ τα έχω χάσει. Ήξερα βέβαια ορισμένα πράγματα, αλλά αυτή την έκταση. Και μετά από αυτά που μας λες και εσύ,
2: αγανάκτησε ο άνθρωπος.
0: Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πηγαίνουν εκεί πέρα στο τέτοιο. Μου λένε τώρα εδώ είναι απαγορευτικό, λέει, να καθίσουν στο μπαλκόνι λόγω της βρωμιάς και της επικινδυνότητας των άπλητων κάδων. Ένας άλλος με πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα που είχα στο διάμεσο και λέει, όταν περνάει, λέει, το απορριμματοφόρο από την γειτονιά να μαζέψει τα σκουπίδια, μία ώρα δεν βγαίνουμε έξω γιατί μας έχει τρώει βρώμα. Δηλαδή την έξυπνη πόλη μας έλεγε προχθές, είχε φέρει και τον Υπουργό για την έξυπνη πόλη.
2: Η έξυπνη πόλη χρειάζεται άλλα, κύριε Παπαμακάρη.
0: Κυρία Δημαρχέσα, μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Σύγη Γιάτρε.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαμακάρη. Για τους εργαζόμενους, κύριε Παπαμακάρη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, κύριε Παπαμακάρη. Εμείς πήγαμε από τη Λάρισα, μια όμορφη πόλη, και ήρθαμε εδώ πριν από 50 χρόνια, και γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και έγινε η τελευταία, κύριε Παπαμακάρη.
0: Χειρότερη. Τελευταία, χειρότερη. Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Να
2: είστε καλά, την καλή
0: μέρα. Να είστε καλά. Και βεβαίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους οδηγούς, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω σε κινητά φέρετρα. Αυτό είναι. Κινητά φέρετρα είναι αυτά. Δεν ξέρω πώς ανεβαίνουν πάνω οι οδηγοί. Που κανονικά πρέπει να συνεννοηθούν όλοι μαζί και να μην ανέβουν στα φορτηγά και στα απορριμματοφόρα, αλλά και στα άλλα φορτηγά του Δήμου, εάν δεν είναι απολύτως ασφαλή για την κυκλοφορία και για την ασφάλειά τους. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, την ευθύνη, χτύπα ξύλο, την έχει ο οδηγός. Δεν την έχει ούτε ο Κόσαρος, ούτε κυρία Βάκα. Την έχει ο οδηγός. Ο οδηγός, ο οδηγός. Και μου λέει κάποιος που ξέρει, να ξέρεις ότι όποιος οδηγός είναι σε δυσμένεια, του δίνουν το χειρότερο απορριμματοφόρο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Καλή σας μέρα. Ραντεβού Θεού θέλοντος αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου. Τι άλλο θα ακούσουμε?

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριο σε Γάλλο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφισία στον άξονα Μαρού Σεμπελόκηπη και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Αθηνών και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούση από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκε νωρίς το πρωί ζευγάρι Αμερικανών τουριστών κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο δράστης που έχει συλληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπερωτικά του 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Τερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακόπες και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ωραία, ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Το έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι, ποιητή μου, να μπορούμε να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκη. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο. Δηλαδή, εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σα
1: ευχαριστώ.
0: Λες, 10,
1: ευχαριστώ
0: 12,
1: πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι. Ρίτσα, μη ζωγλυπά, το μυαλό κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, πάνω να ακούσει το μυαλό σου, πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του Κάσονα. Ναι. 38 στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά, πέρσι κάψουμε. Είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι. Βεβαίωτατα. Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δύο εβδομάδες
1: ναι.
0: Κάψονα συνεχόμενο. Δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση. Δηλαδή θα ναι. είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και θα έχει και
1: δούμε.
0: Κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες, όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω το αφήγημα, πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο realfm. Για την υπόθεση αυτή με τον άνδρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληναμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Και ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν
1: να πω, τι εννοώ, ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση. Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το οποίο αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα. Στο χέρι έχει συλληφθεί 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν είναι και άστεγος, και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε πληροφορίες, για εξίβεση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το, τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: κέντρο. Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και
1: αυτό επίσης
0: αυτό...
1: είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες στο ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: καιρικό.
1: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και είδη φουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι φουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
2: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
2: Είναι η ταινία του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
1: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
2: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
1: Για πε μου.
2: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώ το βλέπει, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπει από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
1: Αχ, δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Ναι, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει ναι. κάποια είδηση.
2: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
1: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσουλά.
2: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
1: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, το λιώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγόμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
1: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, mm-hmm. αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως mm-hmm. διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
2: Ναι.
1: Ας το πω έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
1: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή.
2: Εσύ πιστεύεις στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
1: λένε. Όταν θα
2: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, εγώ θεωρώ ότι δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
1: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βαλάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
2: Είναι όμως.
1: Ευγενέστατο.
2: Και τυπικό.
3: Συνεπής, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
1: Μπράβο.
3: Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιός στην Ομόνοια.
2: Μάλιστα.
3: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, τον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
3: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Κηφισίας.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
1: Δεν
2: το αντιλαμβάνεται όπως το είπα. Λέει: καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα τον γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις 1-2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, εν στολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
1: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
2: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν έκαναν αστυνομική, αν άλλο έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
1: Εντάξει, και
2: παραλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
1: Δεν γίνεται.
2: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνει η αστυνομική. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
2: αυτό
1: έτσι.
2: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
1: Έχει δηλαδή δυνάμει. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα στα να έχει εκδοτήρια, στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
2: Στα εκδοτήρια,
1: στα εκδοτήρια δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της αφιβρατείας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες πιστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράβησης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, βρελίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: δεις. Χιούμορ μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Ναι. Δεν είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, Ζαπουλάκη. Μάλιστα, κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως, το έχω ξαναπεί, να ξέρεις, ζούμε τα σωστά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχουμε και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άυπνο στο Σιάτλ πρωί-πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, άυπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι. Ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.
6: Είστε με... συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι, ιστορική γράψη ημερομηνία. Γράψε
0: το χαρτί. Είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδο σήμερα να σου γράψει ρε με καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδο, σε παραδέχομαι.
1: Όλες. Και εσύ, Σοφ Μαραγκίδου, να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει στην Κατερίνα, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι, ιστορική γράψη ημερομηνία. Γράψη
0: το είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου 2026.
1: Κύκλωσε το καρδούλα μου, κύριε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει και δεν έχω καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Και στη Σόφη Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει στην κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι η ιστορική, γράψε η ημερομηνία. Γράψε
0: το είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου 2021.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ρε με καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Και στη Σοφ Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει. Στην Κατερίνα από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Ο Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ. Τα λέμε.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω, πάνω μου, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα, αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τη χερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση, προφανώς, και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα όμως, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου.
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. Και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη.

0: να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρεναδούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας, ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
1: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα, δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μια τριάδα.
0: Τρόικα δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
1: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
0: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ, τους βρήκαμε εμείς.
1: Ναι. Θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
0: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
2: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση, ας πούμε, ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Είμαστε πάλι πολύ κοντά.
0: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάνε διακοπές.
2: Το κομμάτι των αποχωρήσεων, ανεξαρτοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
2: Ναι.
0: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
2: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
0: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός θα αναλάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης για την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο.
1: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικότατα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστερά σε αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
0: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
1: Της επιβίωσης, θα μου επιτρέψετε, πολιτικά
0: είναι. Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω, στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
2: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
0: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιο τύπου ανίκαιες επιθέσεις, δικαιωμάτως είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
2: Κύριε Παπά,
0: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
2: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτωτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω. Ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει στα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα, και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκτάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
2: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
0: Α, ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
1: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
0: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
2: επιτυχίες μου. Έτσι δεν είναι. Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσεις. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
1: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
0: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο. Ναι, ναι. Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος, γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά, δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
1: Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλατέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλατέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Το δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλατέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλατέρια. Release your energy. Πλατέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο Καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν εστεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Επειδή μου στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε, εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε, παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπής πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το έχει Ρένα Κουβελιώτη.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι. Ήταν... Στο επιγόντως. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνιο.
2: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ το γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνει υπομονή και εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού είχα λιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Αλλά για πάμε.
2: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην Άνδο της Αρδιτού, στην Κάδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
0: Στην Αρδιτού.
2: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
2: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
0: Στο Γιώργο. Έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
2: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειται ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε τον.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού?
1: Όχι, όχι. Δεν
0: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραφλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένεις την ένδειξη, ε?
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένεις την ένδειξη να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικός αυτοκινητοδότης.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαστήριο?
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης. Συγγνώμη. Λέει ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι. Σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαρνιανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει μεν εδώ στον Real
1: FM. Βγαίνει, ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιερατήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει ας πούμε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν παίρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είμαστε στο πλαίσιο μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άνθρωπο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΕ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία για παράδειγμα θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών που ξέρω εγώ είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσεις οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί. Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Πήγα στις πανελλαδικές, πήγα να αποτελεί τα πανελλαδικά. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή εκ των πραγμάτων πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος δηλαδή, λέτε, θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως.
2: Λέτε.
0: Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομοτηνή δεν θα βρει άδειες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να το δώσω εγώ για να.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμείς να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογής, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις φοιτητές να σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μέσα ελεύθερες επιλογές. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική.
1: Υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Ακριβώς. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, με το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει. Γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και την τρίτη λυκείου φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και αυτό το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη, πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο λύκειο, σε ένα καλύτερο λύκειο.
1: Ναι.
2: Που είχαμε την ελληνική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα κενό το 15ο, γιατί
1: της Παναγίας που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι.
2: Γιατί σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρχη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αυτό έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας.
1: Κοστολογημένες να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις.
2: Ναι. Θα είναι όλες κοστολογημένες, νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο κοστίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και αν δεν σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Σας.

0: Κάτσε να του κάνω μια πάσα λίγο έτσι. Να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα εκεί στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελεί.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Παρακαλούμε πάρα πολύ, σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ΡΑΠ, την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο... ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι,
0: λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφιζαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σου αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα, εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια, πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω, Βάντζη.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπουρα λέει πως καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και το καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Ότι.
0: Έχω σχετικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του
1: ρόλου. Φτάνει στο τέλος το ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Νίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά. Και σου λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τάπα Τσούρο, Κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Avec le vent, la pluie, I'm getting...
2: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς ήρθες.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στην, στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος. Είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι είναι, έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να το πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χάρει.
0: Πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στην σταγιοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος. Είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια αισθήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος. Είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια αισθήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να το πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά,
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίναμε σε μια λογική, το τι, ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, της τελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα να σπαγάνεις θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αν αξιώνει, επειδή είναι στην εκλογική της περιφέρεια, ότι πρέπει να του κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική, να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο? Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς να πούμε το εξής: ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής: το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας

0: κυρίως στην εκτελεστική επικρουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, είναι άδικο για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
0: Ναι,
1: και αν το κάνω όμως, εγώ, αν το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
0: Δεν το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρθει το κόσμος. Εγώ, όταν θα έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις ή και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως
0: νομίζω,
1: δεν το κάνουν.
0: Υπάρχουν
1: από όλα τα κόμματα. Προσέξτε, από όλα τα κόμματα.
0: Η ψηφία των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται στο απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Αυτό νομίζω.
2: Απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες, στην κοινοβουλευτική ομάδα να ξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερο οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερο, εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
2: υπάρχει. Καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Κοστολογημένες δεν θα.
2: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
0: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
2: Την έχει κοστολογήσει το Πασόκ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
0: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το αίτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το αίτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
0: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο γενικό λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαμε εμείς στο γενικό λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
2: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο Πασόκ.
0: Μα αν είναι δυνατόν, ως στο Πασόκ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, οκ, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα. Εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα, θα καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το Πασόκ λέει κάτι διαφορετικό, ωραία. Ελάτε είτε στο γενικό λογιστήριο. Δεν θέλετε στο γενικό λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τρομολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το γενικό λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
2: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Πέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσεις και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε δύο Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Ριλής Άθενς, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Το δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα ή κοπελίτσα να πει το τραγούδι, ούτε το ρεφρέν της. Ναι, πες μου, μάνα μου.
0: Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα μπεις μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία που τα λέει η Άννη Λένοξ. Τίποτα, τίποτα.
1: Μα ας την Άννη τη Λένοξ. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς θα μην αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη μας
1: στο παπάρι
0: μας.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά Ακριβώς. προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: Έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από τη Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ναι. Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουνα, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης στα καλύτερά του.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει το δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

0: είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα. Στο ραδιόνα και του 98,1, 9 λεπτά μετά τις 12. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελεδάκης. The Secret Souls, Live For You, ξεκινήσαμε. Ένα γκρουπ από το San Diego κατάφερε να κερδίσει το παγκόσμιο κοινό μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Εντάξει, διάσημος ο παραγωγός που τους ανακάλυψε. Τυχαία εντωμεταξύ μέσα από ένα μικρό βίντεο στο Instagram. Τώρα για τον καιρό θα τα έχετε ακούσει, θα τα ξέρετε. Εντάξει, απόλυτα έδρας και πολύ ζεστός. Θερμοκρασία λέει θα είναι 34. Στη μέγιστη της ημέρας 39. Όντως 2 με 3 μπαφόρα, οπότε καταλαβαίνετε λίγο έτσι.

Εδώ είναι το απόλυτο. Βράδυ, πολύ βράδυ με το αυτοκίνητο. Με χαμηλή ταχύτητα, ανοιχτά παράθυρα, μετρώσεις. Arc de Soleil, τα έχουμε πει γι' αυτόν. Βέβαια, πίσω από αυτόν κρύβεται ένας και μόνο άνθρωπος, αυτός ο Σουηδός πολυοργανίστας Ντάνιελ Καβαθά. Ο ίδιος γράφει, παίζει όλα τα όργανα, κάνει την παραγωγή και τη μίξη μόνος του στο στούντιο. Εμπνεύστηκε από τον πατέρα του, εκείνος έπαιζε παλιά surf rock, έτσι, κομμάτια στο σπίτι με χειροποίητους ενισχυτές. Οπότε γι' αυτό και το αποτέλεσμα, ο Ντάνιελ θέλει να αναβιώσει αυτό τον vintage ψυχεδελικό ήχο.

και λοιπόν εδώ τώρα. Μια απίστευτα ταλαντούχα, visual artist και μουσικός. Η έγραψε τους στίχους, δημιούργησε τις εικόνες μέσω ενός ειδικού AI γεννήτριας. Και φυσικά η φωνή είναι μέσω AI. Και η μελωδία και το κομμάτι και έχει γίνει viral.

και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό, διότι okay, ναι, εάν δώσει σωστούς όρους στη γεννήτρια, ακόμη και περίπου τη μελωδία θέλεις, τη μουσικοκλειδί και αυτά, το αποτέλεσμα είναι κοντά σε σένα. Φυσικά ποτέ η AI δεν θα κάνει εξ ολοκλήρου ένα κομμάτι όπως το ζητήσεις, ξεκάθαρο αυτό.

Αυτός εδώ είναι ο Γκίσμο Ρίγιας, Under the Weight. Πολύ ταλαντούχος Ισπανός καλλιτέχνης. Έτρα το Λονδίνο, όμως ζει στο Λονδίνο. Γνωστός και ως άνθρωπος ορχήστρα, αφού γράφει τους στίχους, κάνει την παραγωγή, παίζει μόνο σε σχεδόν κάθε όργανο που ακούγεται στα κομμάτια του.

I Know More λέγεται αυτό. Χατζάς ο καλλιτέχνης. Και πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ο Αμπντούλ Ραχμάν. Χατζάς, ένας από τους ελάχιστους και πιο έτσι επιτυχημένους R&B soul τραγουδιστές που κατάγονται από τη Σουηδική Αραβία, έχοντας μάλιστα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου η δυτική μουσική ήταν κάποτε αυστηρά απαγορευμένη από τη θρησκευτική αστυνομία. Καλά, εκεί στο βαθύ τώρα ισχύουν ακόμα αυτά. Last Call for Coco, το τελευταίο του άλμπουμ από το 2021 βέβαια, και χάρη σε αυτόν τον vintage έτσι soul ήχο που δημιούργησε, έχει κερδίσει και κέρδισε και τη θέση για να ανοίξει τη συναυλία του Stevie Wonder στο Hyde Park στο Λονδίνο.

Jamie Callum, The Man εδώ, είδα την ταινία εχθές στο Netflix. Το Βασίλειο των Κλεφτών στα ελληνικά, King of Thieves, με πρωταγωνιστή τον απίστευτο, τον εξαιρετικό Michael Caine. Πραγματική ιστορία επική ληστεία κοσμημάτων των Γκάρντεν του Λονδίνου, η οποία έφερε εις πέρας μια συμμορία ηλικιωμένων συνταξιούχων. Και ο Jim Carrey ανέλαβε να γράψει το κομμάτι για το soundtrack. Nothing can break me down. I'm the man, come round. Πάντως, παιδιά, δεν έχετε δει την ταινία, αναζητήστε King of Thieves, το Βασίλειο των Κλεφτών, με τον Michael Caine.

Ωραία συνεργασία αυτή. Ενώνει τον Ιρλανδό soul καλλιτέχνη Maverick. Maverick Saber. Με τον Τζαμαϊκανό αστέρα της Reggae. Chronics. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα στούντιο στο Λονδίνο και έγραψαν ολόκληρο το κομμάτι μέσα σε μόλις μία ημέρα. Αφιερωμένο στις γυναίκες το τραγούδι, λέει, η χάρη της ξυπνούν την δύναμη, την αντοχή και το κουράγιο που δείχνουν οι γυναίκες. Για σας τους μάτσο είναι αυτό που με καμάρι λέτε κι όλες. Εντάξει, μη φάει και καμιά σφαλιάρα. This blood on the drum, she's numb from the fall. And through the silence, through the night it came. Και άμα σταματήσει το μπλόκο, μάλιστα και τα συνόμα. Πολύ μάτσο είστε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτσιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικά τείχων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: σακούλες, ό,τι θέλετε.
1: Πάνες και υποσέντων ενηλίκων.
0: Άνεση και ποιότητα.
1: Ήδη μνημόσυνο.
0: Με σεβασμό και φροντίδα.
1: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
0: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
2: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

τα τελευταία χρόνια βέβαια οι Γάλλοι έχουν πάρει φόρα εδώ. Τι Άγιο Απορσόλ, αχνή, χαρακτηριστική φωνή. Έχει κάνει τους κριτικούς να τον αποκαλούν λευκός Ότις Ρέντινγκ της σύγχρονης εποχής. Δικαίως νομίζω.

Είναι από αυτές τις μουσικές και το χρόνο και το αντίχρονο και σε 3 και σε 4 και σε 5 χρόνια ακούγεται το ίδιο. Η Ροζό είναι αυτή, ένα γαλλικό jazz soul project, το οποίο δημιουργήθηκε βέβαια από τον παραγωγό Emil Omar, ο οποίος ήταν για χρόνια ο θρυλικός μουσικός διευθυντής, είχε γράψει ιστορία χιλιόμετρα αυτός εκεί. Μουσικός διευθυντής του διάσημου ραδιοφωνικού σταθμού Radio Nova στο Παρίσι. Το κομμάτι βέβαια είναι μια υπέροχη ατμοσφαιρική διασκευή σε ένα κλασικό κομμάτι του 1974 που είχε γράψει ο Αμερικανός R&B καλλιτέχνης Eugene McDaniels.

το μεταξύ λες και το παραγγείλαμε στους επιστήμονες. Έχουν βαρθεί τώρα και να λύνουν τα είδη μουσικής και δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Για παράδειγμα, μια νέα έρευνα δείχνει ότι η retro soul μουσική το μεσημέρι μειώνει την ορμόνη του στρες, την κορτιζόλη, κατά 32% κάνοντάς μας να νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε διακοπές. Μισό να κάνω μια βουτιά και έρχομαι.

μουσικάλες καλλιτέχνες και τα στούντιο στο Λονδίνο. Πάμε στον Αυστραλό καλλιτέχνη Chet Faker και το κομμάτι που αποτελεί επιστροφή στο κλασικό εθιστικό downtempo ήχο που τον έκανε διάσημο. Κυκλοφόρησε ως μέρος του άλμπουμ Hotel Surrender όταν αποφάσισε να επαναφέρει το καλλιτεχνικό του όνομα Chet Faker μετά από ένα διάστημα που κυκλοφορούσε μουσική με το πραγματικό του όνομα Nick Murphy. Βέβαια το στούντιο του είναι στη Νέα Υόρκη και το κομμάτι το έγραψε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Η μουσική λέει λειτουργήσε ως ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει το χαμό του μπαμπά του.

Εδώ τώρα το κορίτσι που έρχεται. Μία από τις πιο έτσι επιτυχημένες και σεβαστές καλλιτέχνηδες στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας, έχοντας μάλιστα θυμηθεί από την Βασίλισσα της Αγγλίας με τον τίτλο του Υπότη για την τεράστια προσφορά της στη μουσική. Red Sunset, κόκκινο ήλιο βασίλεμα. Ονειρικό love vibe. Κομμάτι. Η ίδια έχει δηλώσει ότι έγραψε το κομμάτι εμπνευσμένη από τα μαγικά κατακόκκινα λιό βασιλέματα των ακτών της πατρίδας της.

Sébastien Tellier, Cochonville. Όσοι είχατε την ευκαιρία να την απολαύσετε στην Αθήνα, εκεί στο Σταύρος Νιάρχος φέτος, πριν από κάνα μήνα περίπου. Είστε πολύ τυχεροί, εμείς δεν τα καταφέραμε. Κεντρικός Γάλλος, ο Μπαστιάν Τελιέρ. Είχε εκπροσωπήσει και την Γαλλία στο Eurovision. Δήλωσε ότι είχε γράψει αυτό το κομμάτι εμπνευσμένος από την ιδέα μιας φανταστικής απελευθερωμένης ουτοπικής πόλης όπου δεν υπάρχουν ταμπού, ντροπή, κοινωνικοί κανόνες, μάλιστα. Και ο τίτλος τώρα που τον έβαλε στα γαλλικά μεταφράζεται κυριολεκτικά ως Γουρουνούπολη. Έγινε τεράστιο το κομμάτι χάρη στην παραγωγή του διάσημου ηλεκτρονικού ντουέτου Κάσιους, οι οποίοι απογείωσαν Electro Disco Ritmos. Και εδώ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, Ray Dance Dave. Let me ask your pardon. This ain't Gucci. This is. Και ένας οι δύο κορυφαίοι Βρετανοί rapper. Νιγηριανοί Star Thames. Underground UK rap σκηνή. Μελωδικό Afrobeat ρυθμός. Χορός βροχής, ε.

beat ρυθμός, άμα πιάνω περίπου style. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το trap, μάλλον frap, και από κάτω να παίζουν τα percussion τύπου Afro Beats.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε στο Ράδιο 1 και τους 98,1, 4 λεπτά μετά τη μία. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1, ο Γιάννης Παντελιδάκης, Morgan Wallen, Love Somebody. Το κομμάτι έχει κάνει ένα ιστορικό ντεπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, σπάζοντας ένα μοναδικό ρεκόρ, αφού κατάφερε να κατακτήσει ταυτόχρονα την κορυφή της pop και της country λίστας, κάτι που στο παρελθόν είχαν πετύχει μόνο η Taylor Swift αλλά και η Dolly Parton. Η μελωδία βασίζεται σε ένα σάμπλ από το dance κομμάτι Tokyo Nights Digital Farm Animals, για να τα λέμε αυτά, το οποίο όμως έχει χρησιμοποιήσει και η Dua Lipa. Παραλαμβάνω, έτσι για να τα λέμε αυτά.

αυτό είναι Pretty Man, My Everything. Ο Κούτιμαν παίζει σχεδόν όλα τα όργανα μόνος του, καταφέροντας να αναπαράγει πιστά αυτόν τον βρώμικο και ζεστό ήχο των αναλογικών ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70.

ξαναπεί για αυτό εδώ. Έτριαν και σάντα Ελ Διαμάντε. Ο Έτριαν και σάντα είναι ο συνιδρυτής και κιθαρίστας του πασίγνωστου ψυχεδελικού σόλ συγκροτήματος Black Pumas. Έχουμε παίξει κομμάτια από αυτούς, ο οποίος έχει κερδίσει και βραβείο Grammy για τη δουλειά του ως παραγωγός. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό προσωπικό του άλμπουμ Μπολέρος Ψυχιοντέλικος και αποτελεί ένα φόρο τιμής, όπως λέει και ο ίδιος, στη χρυσή εποχή της ρομαντικής μπαλάντας και της ψυχεδελικής pop της Λατινικής Αμερικής δεκαετίας 60-70.

Recuerdos, σημερινή αναμνήσεις, κυκλοφόρησε το 2020. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ En Español, το πρώτο ολοκληρωμένο έτσι ισπανόφωνο άλμπουμ αυτού του σπουδαίου Αμερικανού country rock συγκροτήματος, The Mavericks. Ο Ραούλ Μάλο, τραγουδιστής της μπάντας, έγραψε το κομμάτι βουτώντας βαθιά στις κουβανέζικες ρίζες του, πατρεύοντας έτσι ένα κλασικό μελαγχολικό ρυθμό τσα-τσα-τσα με τον πλήσιο ήχο μιας big band ορχήστρας πνευστών. Και ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Διαπιστώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η Latin Jazz και η Country Rock μουσική με έντονα της πνευστάκια χρωστά, όπως αυτό που ακούμε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη επίδραση στον εγκέφαλο. Συγκεκριμένοι ρυθμοί, λέει, όπως το τσα-τσα και το μπολερό, ενεργοποιούν ταυτόχρονα το κέντρο της νοσταλγίας και το κέντρο της κίνησης στον εγκέφαλο. Αυτός ο συνδυασμός μας κάνει να νιώθουμε έτσι μια γλυκιά θετική μελαγχολία, ενώ παράλληλα το σώμα μας θέλει να λυκνιστεί ασυναίσθητα. Οι επιστήμονες το ονόμασαν το φαινόμενο της χαρούμενης ανάμνησης, το οποίο μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς κατά 45% μέσα σε μόλις 3 λεπτά ακρόασης.

0: that I care more than I can bear.
1: Κατάλαβε τι γίνεται. Διότι τη μουσική δεν πρέπει να τη βλέπει σαν χαϊλή, κύριε παιδί μου.
0: How it hurts my heart.
1: Φαίνεται κασέτα από το σπίτι μου. So ακούω το hit του Όπουλου, του Ήδη, το οποίο σε ένα μήνα θα το θυμάται κανείς. Και όλα καλά.
0: Will bring her back to me.
1: Κάνω θόρυβο, ρε παιδί μου, τι που δείτε με. Αν τη δεις έτσι τη μουσική, έχει χάσει το παιχνίδι. Λίγες πληροφορίες στον εγκέφαλο, κλειδώνει, τεμπελιάζει. Κάθε κομμάτι έχει μια συγκεκριμένη

0: love.
1: Εντάξει, με το πρώτο κομμάτι που άκουσα έτσι, στο μυαλό μου που μου ήρθε, ήταν αυτό που θα τρέξει μετά. Κυκλοφόρησε το 1975 και δικαιωματικά θεωρείται ο απόλυτος ύμνος που πυροδότησε την παγκόσμια τρέλα της δίσκο μουσικής. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στα charts, χάρισε στο βαρμακό ένα βραβείο Grammy, ο οποίος λέει ότι εμπνεύστηκε όταν είδε για πρώτη φορά τους θαμώνες σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης να κάνουν όλοι μαζί μια συγκεκριμένη συγχρονισμένη χορευτική κίνηση, την οποία ονόμαζαν The Hustle. Το περίεργο είναι ότι το χαρακτηριστικό solo flauto που ακούγεται στο κομμάτι και έγραψε ιστορία προσθέθηκε την τελευταία στιγμή στο στούντιο για να γεμίσει το κενό.

Βλέπω εδώ τρελικές γιαγιάδες από την Κρήτη επέστρεψαν με νέο viral βίντεο. Αυτή τη φορά κήρυξαν ένα επικό γαστρονομικό πόλεμο. Το μπιφ της ημέρας δεν είναι ραπ, αλλά ντάκος εναντίον σούσι pop που μου αρέσει πολύ. Οι γιαγιάδες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι νέοι τρώνε ομά ψάρια με ξυλάκια αντί να τρώνε παξιμάδι με λάδι, ντομάτα και φέτα. Κοίταξε, αν δώσεις σε έναν κριτικό να φάει σούσι, το πιο πιθανό να το ρίξω τηγάνι για να γίνει

από τη Νέα Υόρκη κατευθείαν στο Μιλάνο, η Μοντοφιόρι Κοκτέιλ, διάσημο ιταλικό lounge duetto. Δύο αδέλφια είναι αυτοί, ο Κίκο και ο Κέκο. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί εκεί στα τέλη δεκάδες του 90, τους γνωρίσαμε. Θεωρούνται οι πατέρες της αναβίωσης της Space Age Lounge και Easy Listening μουσική στην Ευρώπη. Εδώ διασκευάζουν τσάι για δύο, διασκευή ενός θρυλικού jazz κομματιού από το 1924. Αυτή η εκδοχή έγινε τεράστια διαφημιστική επιτυχία, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες τηλεοπτικές διαφημίσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Sex and the City, ας πούμε. Εντάξει, έχει αυτό το απόλυτο lounge, κοσμοπολίτικο, elegant χαρακτήρα.

0: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης, η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
1: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο

0: 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Οδωμόπουλο θα έρθεις. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Το πασίγνωστο Boogie Oogie Ματώ, ταλαντούχος Γάλλος παραγωγός, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ, το ακούμε ήδη. Παίρνει πασίγνωστα hip hop, pop, disco κομμάτια και τα μεταμορφώνει ολοκληρωτικά σε αυθεντικά έτσι vintage reggae και dub κομμάτια στις δεκαετίες του 70. Εντάξει, το αφεντικό τώρα είναι το θρυλικό disco hit 78-79, κάπου εκεί, από το συγκρότημα Taste of Honey,

Έρχονται τώρα οι επιστήμονες να μας πούνε και για το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Παρακάλεσαν ότι ο σταθερός αυτός επαναλαμβανόμενος έτσι ρυθμός της reggae, το λεγόμενο rhythm, συγχρονίζεται απόλυτα με τον καρδιακό παλμό του ανθρώπου όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτός ο συγχρονισμός ρίχνει την πίεση του αίματος, χαλαρώνει τους μυς και του αυχένα και μειώνει το άγχος κατά 52%, παιδιά. Μάλιστα, η έρευνα έδειξε ότι η reggae είναι το μοναδικό μουσικό είδος που μπορεί να φτιάξει τη διάθεση και να προκαλέσει αίσθημα αισιοδοξίας, χωρίς όμως να ανεβάζει την αδρεναλίνη, λειτουργώντας σαν απόλυτο φυσικό ηρεμιστικό για το μεσημέρι τουλάχιστον.

21 Ιουλίου του 2001 η Μαντόνα ξεκίνησε το αμερικανικό σκέλος της θρυλικής τότε περιοδίας από τη Φιλαδέλφια, η οποία ήταν η πρώτη της έτσι, περιοδία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια εποχής από τη σκηνή. Η ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν τόσο εξωπραγματική που οι πρώτες συναυλίες ξεπούλησαν μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, ενώ η Μαντόνα, θέλοντας να αποδείξει ότι παραμένει η απόλυτη βασίλισσα, έμαθε να παίζει ηλεκτρική κιθάρα ειδικά για αυτό το σοου και άλλαξε 6 διαφορετικά άκρως εντυπωσιακά κοστούμια κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

και επειδή υπάρχει και αυτή η διαμάχη χρόνια τώρα για το ποιος άλλαξε το show μια για πάντα. Προσωπική μου γνώμη είναι το Michael Jackson, ότι δεν τίθεται θέμα, εξαιρετικός χορευτής, μοναδικός. Το show όμως γενικώς και όλη αυτή την εικόνα, η Madonna ξεκάθαρα στην πρώτη θέση, είναι η γυναίκα που άλλαξε το show μια για πάντα.

Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Φασαριώζει εδώ. Ο δικός σου ήχος, Mass Mouth. I'm a believer διασκευάζουν. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια στο Ράδιο 1 και του 98,1 ο Γιάννης Παντελιδάκης. Την παραπονιές, εντάξει, θα βάλω ήχο που είναι πιο κοντά σε εσάς, όπως γράφετε εδώ στο chat. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. 1978 κυκλοφόρησε αυτό. Ήταν η δεύτερη προσπάθεια των Σουηδών ABBA να μπουν έτσι στο ρυθμό της δίσκο μουσικής, εμπρεσμένο από την τεράστια επιτυχία της ταινίας τότε, Saturday Night Fever. Παρόλο που έγινε μεγάλο χι, τα μέλη των ABBA έχουν δηλώσει ότι ήταν από τα πιο δύσκολα τραγούδια της στην καριέρα του. Πέρασαν αμέτρητες ώρες στο στούντιο κάνοντας μίξεις. Τελικά ο Μπιόρν, ο Λιβέος που ήταν ο μηχανικός ήχου επίσης, παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν έμεινε 100% ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Έψω στις πανόρμου και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι αμπελοκήπους.
0: ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
14: Το θέμα της ημέρας.
15: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
16: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε στους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
15: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, Τάσο. Ναι. Καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη.
16: Ναι. Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένιση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική. Ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
15: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
16: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία δηλαδή, στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια. Κατά τόπου στα φαινόμενα, λέω, θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
15: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
16: Ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι οι μέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχτούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
15: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
16: 75-80, ναι.
15: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά, Ανατολικό Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή από ό,τι καταλαβαίνουμε.
17: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα η τέταρτη αλλαγή την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Στο εξής θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
15: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
17: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτή τη τροπολογία είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, Σε περιπτώσεις, είπε ο κ. Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η λεωφόρος Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
15: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
18: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυνση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
15: Κάτι μου λέει εσύ ότι και τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
18: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
15: Τώρα, πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά του δημοσίου.
18: Πράγματι, αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα, γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπε, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόριθμοι, ετερόριθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα.
15: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
19: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους, διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
15: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
19: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι στο 1,95. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
15: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
19: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση θα πολλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές τη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 1 στους 2 καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
15: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα.
19: Ακριβώς.
15: Που είναι άμεσης ανάγκης.
19: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες. Στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς. Στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις λήξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
20: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψους ανέρχονται στο 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
15: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
20: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό, του ενεργειακού τουρισμού όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλον χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
15: Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
20: Ακριβώς. Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και απονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές τις υποχρεώσεις τους. Όμως, να σου πω ότι η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν έτσι τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, ακριβώς όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Και μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
15: Μάλιστα.
20: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και αυτοδεδιαίτη τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική φάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι, που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
21: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπεινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, την ελεγχόμενη από τους Χούθη βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπορίας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
15: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
2: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόχους στρατιωτικούς, όπως λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων αλλά και εναντίον δεξαμενόπλων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
15: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στην νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας 60 ετών, όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ευτυχώς. Έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν.
1: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας από την καταλάβαμε.
2: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχτηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματά του. Έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα έχει ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλη.
1: Πού, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στην νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας 60 ετών, όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ευτυχώς. Έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν.
1: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας από την καταλάβαμε.
2: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχτηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματά του. Έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα έχει ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026.

0: Την μπήκε μπροστά και δέχτηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τούρνικε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματα. Του έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα είχε ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί η σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και όπως φαίνεται αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος

0: Δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που για το θέμα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
2: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ωστόσο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
3: Στο βάθος του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Άρα, εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει τις οδηγίες της κρατίας και δεν είμαστε τέλειοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστηλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομό. Στο νομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στο νομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Τα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι ενός εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
1: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένικερ Θάρα θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
5: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
1: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
5: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των ΗΠΑ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
6: Ναι, Ελισάβε, το θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον οκτάχρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
7: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
8: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρήσει στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει 2 θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
1: Τώρα το όνειρό του ζουν, από ό,τι φαίνεται, οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
8: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λις Ντε Λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λις Ντε Λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
1: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
8: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας, θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος. Ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο Γιώργο Καρεσκάκη, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
9: Νέκνη μέρα, κύπο Ολλανδές.
8: Η Αϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε 2 ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο Χριστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Βαθμαϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λιονέλ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
8: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα, σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία, ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σε Μοσχάτο και Ρέντι, λόγω σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στι Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιό στην Ομόνια. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία στο ύψο του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στι δύο κατευθύνσει Βουλιαγμένη στο ύψο του Ελληνικού και στο ρεύμα προ Πειραιά τη Ποσειδόνο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Δεξιά, όπως...
20: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έχει καταλάβει,
1: ε. Ναι, χθε ήθελα Σακύρα και μου πάλι Σακύρα. Θυμάσαι που σου λέω χθε θέλω Σακύρα.
0: Έτσι,
1: γιατί δεν... έτσι έλεγα. Α, δεν το έκανε για μένα, ε. Εντάξει.
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Ήθελα Σακύρα χθε.
0: Ναι.
1: Το die-die, πώ το λένε, αλλά δεν
0: λόκα,
1: πειράζει.
0: Λόκα.
1: Εντάξει.
0: Για να μείνουμε σε ρυθμό μουντιά.
1: Έτσι.

0: ήταν από τις πρωταγωνίστριες στην κάκιστη, κατά τη γνώμη μου, φιέστα.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε.
0: Όχι, εγώ είδα
1: εκεί
0: και σχόλια.
1: Εκεί διαφωνούμε. Μου άρεσε και αυτό που φόραγε, σαν χαβανέζα ήταν.
0: Σχόλια στο διεθνή τύπο ότι αυτό ήταν μια παροδία. Δεν επιτρέπεται τώρα σε ολόκληρο μουντιάλ με μπάτζετ δισεκατομμύρια να κάνεις μια γιορτούλα με 5 τραγουδιστές και να φεύγουν. Μα τι είναι,
1: ναι, αλλά
0: τώρα
1: δεν ήταν οι όποιοι 5.
0: Μα δεν ήταν
1: η Σακύρα. Ήταν η Μαντόνα. Είδαμε τον Τόμ Κρουζ μετά από 5 βίντεο κλίπς
0: για το οθόνη, θα φύγουν. Δηλαδή
1: εμένα η Σακύρα.
0: Το θέμα είναι να κάνεις μια φιέστα συνολική.
1: Ναι, όπως κάνανε παλιά. Η αλήθεια είναι. Που ήταν πιο φαντασμαγορικές. Παλιότερα ήταν πιο φαντασμαγορικές. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θυμάσαι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας 2004. Τι είχε γίνει το Ολυμπιακό Στάδιο, μια απέραντη λίμνη με φωτιές.
1: Καλά, ναι, τώρα απλά βγήκαν και είπαν τραγούδι στο ημίχρονο. Ναι.
0: Γιατί να πούνε από τραγούδι στο ημίχρονο.
1: Αυτό είπανε, μόνο τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Ελληνική ταινία, αυτό, να πάει ο Κωνσταντάρας διασκεδάσει.
1: Τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Να ακούσει τζαμπέτα και μετά να φύγουν. Μα τι λες τώρα, αυτό ήτανε. Πώς πήγανε στην ελληνική ταινία ο Ηλιόπουλος με την Καρέζη και ο Κωνσταντάρας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη σε άλλα μουντιάλ. Είχαν συνηθίσει σε άλλες διοργανώσεις, πολύ πιο φαντασμαγορικές και συνήθως και σε ντουέτα. Εγώ θυμάμαι ένα παλιά Σακύρα Τζένιφερ Λόπες, ναι, που είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης πρέπει να σου πω ότι ο άλλος λόγος που διάλεξε αυτό το τραγούδι για να μείνουμε στο ρυθμό του Μουντιάλ είναι η εκπληκτική υποδοχή των θριαμβευτών του Μουντιάλ, των Ισπανών, στη Μαδρίτη. Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, πάρτι μέχρι τα μεσάνυχτα συνέχιζαν. Ξεκίνησαν ανοιχτό λεωφορείο, κλειστό λεωφορείο, αποθέωση στους δρόμους, πρωθυπουργός, βασιλιάς Φελίπε και Λετίτια.
1: Το Μουντιάλ έφεραν, το κύπελο.
0: Ναι, μετά είχε σοου, ο Γιαμάλ έκλεψε τις εντυπώσεις. Πολύ ωραίος χορευτής, ε.
1: Α, ναι.
0: Πολύ ωραίος. Σαν ανταγωνίστη της Ακύρας.
1: Άντε, τι μου λες, το έχει με τους βοφούς και αυτός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός, εντάξει, φαίνεται. Λοιπόν, τέλος. Τέλος του Μουντιάλ, πάμε για το επόμενο.
1: Πάμε για άλλα τώρα.
0: Έτσι, και τι κρατάμε από αυτό το Μουντιάλ? Το τέλος του Θεού, του Μέση.
1: Εννοείται, το
0: τους
1: το
0: νέους
1: Τραμπ,
0: θεούς, τους Ισπανούς. Και τον Τραμπ με τα μούτρα.
1: Και τον Τραμπ με τα μούτρα, που θέλει να πάρει το χρυσό και δεν τα άφηνε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8. Φτάσαμε εσύ ως 21 Ιουλίου.
1: 21, έλα, πόσες είναι για
0: μετά. Σεπτέμβριο,
1: όχι,
0: είναι...
1: όχι, για τον Αύγουστο είπαμε, Νίκο μου. Για 31 Αυγούστου είπαμε, Νίκο μου.
0: Τελείως το καλοκαίρι.
1: Μην μου κάνει skip τον Αύγουστο. Παρακαλώ, τότε που θα κάνουμε διακοπές. Όχι, όχι, όχι. Μην μου κάνεις skip τον Αύγουστο.
0: Κατερίνα,
1: είναι
0: έλα,
1: ψυχολογικό, παιδί μου, το θέμα. Θες να πάθω κατάθλιψη.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα από την επιστροφή μας και την
1: άσκηση. Όχι, είμαστε μια ανάσα από τις διακοπές μας.
0: Πώς λέμε καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε?
1: Είσαι καλό χειμωνάκιας. Μην μου πεις ότι είσαι καλό χειμωνάκιας. Δεν θα τα αντέξω.
0: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε σε ένα καυτό μεσημέρι, δεν έχει 43, δεν έχει 42.
1: Ναι, έχει 48.
0: Όχι, έχει 41.
1: Μοιάζει με 48.
0: Τις θερμοκρασίες.
1: Εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έξω, δεν μπορώ να αναπνεύσω πάντως.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί είναι ο δείκτης δυσφορίας.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι μόνο τι γραφτό θερμόμετρο.
1: Ναι, είναι πώς νιώθεις.
0: Πόσο ασφυκτική είναι η ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή είναι και ο καυτός αέρας και όλη η ξηρασία, νιώθεις πολύ πιο έντονη
1: ζέστη. Και επειδή
0: το
1: κλίμα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ναι, να τα λέμε και αυτά. Δεν έχουμε καμία κλιματική κρίση, όχι τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Λένη Ηλίας 41,4 τώρα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με χθες τέτοια ώρα. Μπορεί να πάει παραπάνω, αλλά είμαστε λίγο πάνω του 41. Δεν φτάσαμε στο 42, του 43.
1: Εντάξει.
0: Ένα κλασικό,
1: πώς νιώθεις, βέβαια.
0: Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Στη Λάρισα, η Λάρισα συνήθως ψήνεται.
0: Περίμενε. Σπάρτη 40,8. Μεγαλόπολη 40,3. Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,1, Τήρια Ιωαννίνων 39,9 και η Κόνιτσα, η οποία για πολλωστή μέρα είναι στην πρώτη οκτάδα, 39,8. Η Κόνιτσα βράζει, τι έχει πάθει η Κόνιτσα?
1: Κόνιτσα.
0: Ναι, ναι, ήταν πρώτη το Σαββατοκύριακο η Κόνιτσα. Με 40,4.
1: Εδώ σε εμάς, τι λέει το θερμόμετρο, για να δούμε.
0: Γύρω στους 38 έχει.
1: Γύρω 38, αλλά το θέμα είναι πώς
0: νιώθεις. Αλλά η αισθητή είναι πολύ υψηλότερη.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Θέλω να σου πω ότι και αύριο θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα και επειδή φορτώνει. Όσο βράζουν τα κτίρια και φορτώνει, είναι πιο εύκολο να ανέβει η θερμοκρασία. Και από την Πέμπτη θα έχουμε βουτιά του Ιδραργύρου ως και 10 βαθμούς.
1: Τι μου λες. Και
0: καταιγίδες.
1: Μπορεί να έχει καταιγίδες και την Παρασκευή.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Ναι. Αύριο έχω πει να ζητήσουμε να μιλήσουμε με ειδικό για το θέμα του καιρού. Και να δούμε και πώς πάει το καλοκαίρι. Διότι τόσο καιρό μας έλεγαν γλιτώσατε τους κάψονες.
1: Γλιτώσατε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τους γλιτώσαμε όμως.
0: Αυτό το τριήμερο της
1: ζέστης. Για τα καλά.
0: Κάτσε, Λουκία. Αυτό το τριήμερο της ζέστης δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα με απίστευτες θερμοκρασίες, 45 επί δύο εβδομάδες στη Δυτική Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Που έχουμε απολογισμό 12.000.
1: Καλά, εμείς είμαστε και πιο μαθημένοι βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες,
0: ναι, αλλά δεν έχει
1: και από τους Ευρωπαίους.
0: Πάλι καμία σχέση αυτό το καλοκαίρι το φετινό. Είναι ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι και θα σου έλεγα μέχρι στιγμής ότι έχουμε 21 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: δεν
1: μέχρι
0: κάνει κάποιο γερό.
1: Δεν έχουμε κάτι ακραίο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Επίσης, μην πω μεγάλη κουβέντα, έχουμε γλιτώσει τις μεγάλες φωτιές. Λέω μεγάλη κουβέντα γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ακριβώς, μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: προς το παρόν έχουμε από ό,τι βλέπω μια φωτιά στο Βαρθολομιό.
0: Εντάξει. Το γεγονός που με σόκαρε σήμερα είναι το μαχαίρι μας στην Ακρόπολη.
1: Και εμένα το ίδιο. Δηλαδή σκέψου να πηγαίνεις, να είσαι τουρίστας.
0: Αμερικανή,
1: Αμερικανός. Να πηγαίνεις ανέμελος να μπεις μέσα και να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε παρελθόν, αν θα έπρεπε να έχει μπει από περιορισμό νωρίτερα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είχε
1: αυτό είναι κάτι
0: ξανά
1: που ερευνούν οι αρχές.
0: Είναι ένας 60χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα. Mm. Το 19 είχε συλληφθεί ξανά με μαχαίρι στο Σύνταγμα. Στην Κυψέλη είχε συλληφθεί.
1: Αλλά κατά τα άλλα είναι ελεύθερος έξω.
0: Περίμενε. Υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του το 22, που δεν εκτελέστηκε γιατί δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε λοιπόν σήμερα, 8 το πρωί. Μία διερχόμενη είπε: υπάρχει ένας με μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρόλαβαν δυστυχώς. Τραυμάτισε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών.
1: Που ο ένας από τους δύο είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι λένε.
0: Κοίταξε. Τραυμάτισε τη γυναίκα στο πόδι. Ο άντρας πήγε να την σώσει και του έκοψε το ολένιο νεύρο στο χέρι, στον καρπό. Είναι πολύ σοβαρός αυτός ο τραυματισμός. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν αυτό αποκαθίσταται ή όχι. Αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός. Μιλάμε για δύο Αμερικανούς τουρίστες, άντρας και γυναίκα, που περίμεναν στα εκδοτήρια.
1: Εντάξει, αυτό σκέψου τι δυσφήμιση είναι και διεθνώς όμως, έτσι. Για τη χώρα μας και για το. Γιατί εντάξει, το μουσείο στο μνημείο της Ακρόπολης είναι το νούμερο ένα που επισκέπτονται όλοι οι τουρίστες.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ώρα εκεί και κράδαινε το μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Καλά, κανένας δεν υπήρχε να τον μαζέψει, να το πω έτσι.
0: Ο άντρας που πήγε να σώσει την γυναίκα εμόφυρτος έχασε πάρα πολύ αίμα επειδή του κόψα το λένε ο νεύρο εκεί, τον μαχαίρωσε στον καρπό. Που είναι οι φλέβες, είναι πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, να κάνω μια ερώτηση. Στους χώρους αυτούς δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση.
0: Υπάρχει.
1: Και τι κάνανε, τον κοιτούσαν εφόσον κράτηνε το μαχαίρι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Τι κάνανε.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
1: Τον παρατηρούσαν.
0: Βλέπω τους. Η γυναίκα είναι 48, το θύμα, ο άνδρας 53 και οι δύο Αμερικανοί. Πρέπει να πω ότι οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ήταν ώρα εκεί, Λουκία. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, το έδειχνε, λέει, στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου το μαχαίρι. Το κράτενε και το έδειχνε. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί συνήθως όλο και κάποιος θα υπάρχει να φυλάει το χώρο. Είναι, έτσι θα πρέπει τουλάχιστον. Τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι, απλά τον κοιτούσαν να κραδένει το μαχαίρι στους τουρίστες.
0: Υπάρχει ένας ομογενής αυτόπτης από την Αυστραλία, ο οποίος λέει ότι ενώ περιμέναμε να μπούμε μέσα, ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να φύγουμε, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Είδαμε έναν άνθρωπο που θεωρούσαμε ότι πήγε να σφάξει μία γυναίκα. Mm. Είναι η εικόνη αυτή που τα λέει, ομογενής από την Αυστραλία. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω πεσμένη και έτρεχε αίμα στην πλάτη της. Και μετά είδαμε τον άντρα εμόφυρτο με κομμένο το χέρι στο ύψος του καρπού, ενώ το υπέστη τρώση του ολένιου νεύρου ο άντρας. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αποτραπεί εάν είχε υλοποιηθεί η απόφαση για εγκλεισμό του ανθρώπου αυτού, που είναι προφανές.
1: Ναι, είναι ακόμα ένα κενό στα πολλά κενά που συζητάμε ότι υπάρχουν σε όλη τη διαδικασία, ότι κάπου χωλαίνει όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εκεί στην Ακρόπολη.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, σκέψου σε οποιοδήποτε μουσείο ή οτιδήποτε, στο Λούβρο να έχει γίνει αυτό ή οπουδήποτε. Είναι μια δυσφήμιση. Όπως και να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω για την καθημερινότητά μας ότι σήμερα παρουσιάστηκε. Τρέχω να προλάβω, δεν είμαι ειδικός. Το έχουμε δει την κυρία Δημογλίδα μας το εξηγήσει. Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Έτσι, με στόχο να αντιμετωπίζονται και πολύ πιο γρήγορα περιστατικά στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Να που και εδώ μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, Λουκία. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια στρατηγική παρακολούθηση καμερών από όλο το οδικό δίκτυο, να εντοπίζονται συμβάντα, να, για παράδειγμα Κηφισός, πρωί. Ακινητοποιούνται, γίνεται ένα μικρό τρακάρισμα. Κλείνει ο δρόμος και αν μείνει κλειστός, Λουκία, ο Κηφισός το πρωί για λίγη ώρα, η ουρά φτάνει ως την Κηφισιά. είναι χαοτική η κατάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει γρήγορα τέτοια ζητήματα, παρεμβαίνει άμεσα και μας δίνει την ευχέρεια, την αστυνομία δηλαδή, να απελευθερώσει την κίνηση. Το κουβεντιάζουν καιρό, ήταν καιρός να γίνει, και αυτό δεν έχει καμία σχέση, επειδή βλέπω να το συνδυάζουν με τις κάμερες που μπαίνουν στα φανάρια. Αυτό είναι άλλο. Είναι η περιφέρεια, αυτό πάρα πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει. Οι 388 κάμερες περιφέρειας για το κόκκινο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν μπαίνουν, θα μπουν, είπε ο κ. Παπαστεργίου σήμερα ότι είναι στην τελική ευθεία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό,
1: Η ενεργοποίηση. Πρέπει να το δούμε να γίνεται επιτέλους αυτό.
0: Οι οποίες θα καταγράφουν αυτοκίνητα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη.
1: Και θα πάρα λέγεται traffic commander.
0: Όχι, traffic commander
1: τι είναι.
0: Της αστυνομίας.
1: Α, της αστυνομίας, το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Της περιφέρειας, το έχουμε πει, 388. Μέχρι τώρα έχουν καταγράψει ο κ. Παστεργίου 4.000 παραβιάσεις του κόκκινου.
1: Ναι, το θέμα είναι, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει. Αυτά που έρχονται κάτι μηνύματα στο κινητό, πώς είναι, ποια είναι τα αξιόπιστα και ποια είναι αυτά τα οποία μπορεί να είναι phishing ή οτιδήποτε.
0: Είναι μαϊμού, ναι.
1: Ναι, γιατί έρχονται κάτι μηνύματα και δεν ξέρεις αν είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή, εμένα μου έχει έρθει ένα τέτοιο, το οποίο είναι από έναν αριθμό. Έρχεται από τον Gov,
0: το
1: λέει Gov. Όχι, δεν το ανοίγω.
0: Το ανοίγεις, δεν σου στέλνω ποτέ μήνυμα στο κινητό. Αν ανακοινωθεί επίσημα, θα είμαστε πρώτοι, θα το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει απλώς να περάσει ένας νόμος.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνονται έλεγχοι. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Και να υπάρξει και παιδεία. Ότι το πατίνι είναι ένα φωνικό όπλο. Αν βγεις χωρίς κράνος και χωρίς προϋποθέσεις να δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, είναι κίνηση αυτοκτονίας. Ή θα την πληρώσει ο φουκαράς ο οδηγός, θα πέσει στις ρόδες του και θα σε τραυματίσει χωρίς να έχει προλάβει να αντιδράσει. Θέλει, νομίζω, πλήρη αναθεώρηση το θέμα των πατινιών. Δεν λύνεται με μια απαγόρευση μέχρι τα 17 να μπορείς να οδηγείς πατίνι. Θέλει πολύ πολύ περισσότερη δουλειά.
1: Επίσης να πούμε ότι στη Βουλή σήμερα ψηφίζεται η κατάργηση περικοπής των συντάξεων χειρίας. Κάτι που αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Και αυτό θα έχουμε τον κύριο
1: Μητρόπουλο. Και γι' αυτό θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο να μας τα πει όλα αναλυτικά. Τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, τι γίνεται με το ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου ισχύουν, ποια δεν ισχύουν.
0: Θα μας πει κάτι ακόμα,
1: θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Ποιοι μένουν απ' έξω, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι μπαίνουν μέσα και θα δουν στο τέλος του καλοκαιριού αυξήσει τη συντάξη, γιατί επιστρέφει, πάει το 35% η μεγάλη αδικία. Μετά από 3 χρόνια ο άνθρωπος παίρνει σύνταξη χειρίας, έπεφτε η σύνταξη από το 70% του μακαρίς στο 35%, ψίχουλα δηλαδή. Επιστρέφει στο 70%, θα μας πει ο καθηγητής ποιοι επωφελούνται και ποιοι μένουν απ' έξω, που και αυτό είναι θέμα, Λουκία. Και αυτό που είπες για τον νόμο Κατρούγκαλου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι ο καθηγητής, υπάρχουν διάφοροι μύθοι για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας πει ποιες διατάξεις του παραμένουν.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, λέει ότι καταργεί σιγά σιγά τον νόμο Κατρούγκαλου. Από την άλλη, δεν έχει καταργηθεί ολικώς και υπάρχουν ακριβώς αυτό που είπες, πάρα πολλές κάποιες διατάξεις του, οι οποίες είναι σε ισχύ και οι συντάξεις τωρινές υπολογίζονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Έτσι.
1: Με αποτέλεσμα να βγαίνουν πάρα πολύ μειωμένες.
0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το Σπύρο. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε για να διαβάσουμε και μηνύματα.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά στις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, και είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Εδώ είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Έχουμε κοντά μας τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δήμητρα την Πανανού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα τη Βουτσά, και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου.
0: Με προκαλεί ο Σπύρος.
1: Για πες, για να δω.
0: Καλησπέρα και συγγνώμη που το λέω, αλλά είστε και οι δύο άσχετοι με το Μουντιάλ. Καλά, Σπύρο, να πεις άσχετη τη Λουκία.
1: Εμένα να με πείτε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να πεις εμένα άσχετο.
1: Τον Νίκο λίγο δύσκολο.
0: Από το 87
1: εμένα πείτε, δεν παρεξηγούμε.
0: Λοιπόν, μας λέει και με ενημερώνει, ευχαριστώ Σπύρο που με ενημερώνεις, αλλά μάλλον δεν με ακούς, ότι αυτό που έγινε ήταν υπερβολικό για τελικό ποδοσφαίρου Μουντιάλ. Ήταν, λέει, Μουντιάλ και όχι Ολυμπιακή Eurovision. Και συνεχίζει ο Σπύρος, παίξτε καλύτερα μπαλίτσα με τα πολιτικά θέματα, γιατί στο Μουντιάλ είστε offside, όπως και ο Τραμπ που δεν έφευγε από την ώρα της απονομής,
1: τον Τραμπ, ο Σπύρος,
0: από το βάθρο των νικητών. Άκου, Σπύρο μου, αυτό το Μουντιάλ δεν ήταν ένα κλασικό Μουντιάλ για να το συγκρίνω με τα προηγούμενα. Ήταν μια φιέστα που είχαν στήσει οι Αμερικανοί. Ξεκίνησε με 3 τελετές έναρξης στις 3 χώρες που έγινε: Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Κανονικά. Α, δεν ήταν Ολυμπιακή Eurovision, γιατί έγιναν τελετές έναρξης. Θέλεις να μου πεις? Πολύ ωραία. Έγινε με όρους show όλη η διοργάνωση. Άρα εγώ περίμενα τη στιγμή. Πες, Λουκία, ξανά ποιοι ήταν στη φιέστα.
1: στη Φιέστα, Μαντόνα. Μαντόνα με δύο παίκτες μαζί ήταν
0: Ρονάλντο και
1: Ρονάλντο και Ροναλντίνιο. Μπράβο. Σακύρα, Τόμ Κρούζ. Τζάστιν Μπίμπερ, καλά. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιζε μάρτυρα καθόλου. Τόμ Κρούζ είδαμε με την κάλτσα εκεί και την οχήστρα.
0: Τη στιγμή, αγαπητέ μου Σπύρο, που επιλέγουν και οι οργανωτές να έχουν τα πρώτα ονόματα παγκοσμίως Μαντόνα και Σακύρα, δεν τα βγάζουν να τραγουδήσουν όπως πάει ο Κωνσταντάρας και βλέπει Ζαμπέτα. Στείνουν ένα σοου κανονικό.
1: Όπως γινόταν και παλιότερα.
0: Δεν πάει ένα κυκλάκι με χρώματα, βγαίνει ο τραγουδιστής, λέει ένα τραγούδι και φεύγει. Αυτό είναι γελίο. Κάνεις μια κανονική φιέστα, επίσης δεν την κάνεις έτσι σαν κλέφτης. Δηλαδή, άσε που το break του ποδοσφαίρου ήταν 15 λεπτά, το πολύ ήταν 27. Το υπερέβησαν αυτό το κανόνα, τον παραβίασαν. Όλο ήταν λάθος. Εγώ θεωρώ ότι τη στιγμή που θέλησαν να με όρους σοου να αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση οι Αμερικανοί, ή να κάνουν ένα σοου κανονικό, μια φιέστα, ή τίποτα. Το να βγει η Μαντόνα να πει
1: καλά, τίποτα δεν γινόταν. Ναι, αλλά...
0: Έτσι λέει ο Σπύρος. Δεν λέει Eurovision. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ το
1: ακούμε αυτό, αλλά από την άλλη είχαμε και σούπερ ονόματα, έτσι. Δηλαδή, εμένα η Σακύρα μου άρεσε. Ήταν αυτό που έκανε. Θα μπορούσε πες να ήταν πιο εντυπωσιακό πάνω σε μια σκηνή, να είχαν δοθεί περισσότερα χρήματα, να το πω έτσι.
0: Ο Μιχάλης ρωτάει, η σύνταξη για τις κύρες του ΟΓΑ θα περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον
1: κύριο Μητρόπουλο.
0: Για να απαντήσουμε και στείλτε γενικά τα ερωτήματά σας, μια και θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή στις 4:25, σε ένα τέταρτο από τώρα. Ό,τι έχετε για συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά, νόμο κατρούγκαλου, υπολογισμό συντάξεων, αδικίες, καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων, στείλτε να μας απαντήσει ο καθηγητής που πάντα είναι πρόθυμος και έχει την ευγένεια να είναι μαζί μας. Θέλω να σου δώσω ένα στίγμα, Λουκία, της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά προηγουμένως θέλω να σου πω για την Πολώνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό εκεί. Δεν μιλάμε για περιστατικό, μιλάμε για δολοφονία.
1: Mm-hmm.
0: Θυμίζει Φλόιντ, θυμάστε την ιστορία του Φλόιντ,
1: I can't breathe, μπορώ να
0: πνεύσω, που πήγε άδικα. Έχουμε λοιπόν τον Ευρωπαίο, δεν Ευρωπαίο, είναι Μαροκινό στην Πολώνια. Έχει πρόβλημα υγείας, είναι κάτω. Δύο αστυνομικοί τον περνούν για ύποπτο, τον πατάνε με τα γόνατα στο λαιμό, φωνάζει, δεν μπορώ να πνεύσω, βοήθεια και πνίγεται ο άνθρωπος. Ξεψύχησε. Έχει ξεσηκωθεί, η Μπολόνια κάει και τη νύχτα. Τρομερά επεισόδια με διαδηλωτές, συγγενείς του ανθρώπου. Μιλούν για δολοφονία. Κανονικά είναι ψυχρό δολοφονία και έχουν δίκιο, γιατί είναι στην κάμερα όλο. Είναι δολοφονία. Ναι, ο άνθρωπος δεν ύποπτος είναι, ούτε επικίνδυνος, ούτε μαχαίρι κρατάει, ούτε όπλο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί
1: γονατίζει από την αστυνομία.
0: Γιατί να γονατίσουν στο λαιμό του, δεν καταλαβαίνω. Είχε μαχαίρι, είχε όπλο, τους απειλούσε, είχε καταγγελία ότι είχε κάνει ληστεία πριν. Γιατί? Μία δολοφονία ενός άρρωστου ανθρώπου που είναι στο δρόμο, μπρούμητα. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στην Πολωνία, διαδηλωτές, φωτιές, την νύχτα, συγκρούσεις.
1: Εν τω μεταξύ και οι κατηγορίες είναι ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Αλλά πού είναι η αμέλεια? Εμένα μου φαίνεται, δεν θέλω να το παίξω δικαστής, αλλά μου φαίνεται εκπροθέσεως με βάση αυτά που είδα.
0: Ο αντιπρόεδρος Σαλβίνη, αυτό που λέει η Λουκία, είναι ότι η αστυνομία πάντα έχει δίκιο. Ωραίο, πολύ δίκιο.
1: Πολύ βέβαια, πολύ δημοκρατικό κιόλας αυτό. Πολύ δημοκρατικό, πολύ δημοκρατία.
0: Να σε πάρουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Να σε πάρουμε και εδώ να διδάξεις δημοκρατία.
0: Επίσης, πριν πάμε στα πολιτικά, θέλω να σου πω χθες κουβεντιάζαμε τον καθηγητή Λεργόβα. Σήμερα τον είχα στο Open μαζί με όλους τους παράγοντες της αγοράς, την κυρία Ζιάγκα, τον κύριο Αληφτήρα, τον εκπρόσωπο των Λαϊκών Αγορών, τον πρόεδρο του Κροπολών, τον κύριο Κεσίδη. Πρέπει να σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Διότι από ό,τι μας έλεγε ο καθηγητής.
1: Καλά, και έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος καθηγητής, θες δεν τα λες και θετικά.
0: Πρόσεξε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ποια είναι η νέα εξέλιξη? Η Χούθη προχώρησαν σε αποκλεισμό
1: αυτό
0: των λιμανιών.
1: Ναι, τις
0: Σαουδικές Αραβίες.
1: Το ξεκίνησαν.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάτσαν το κουμπί.
0: Κλείνει εκτός από τα στενά του Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα μιλάμε για ολοκληρωτική θηλιά στην παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία. Μετά από αυτό, ενώ βλέπουμε το πετρέλαιο σταθερά κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι και σενάρια για αυξήσεις και στο ρεύμα, κάτω από αυτό είναι τα κλιματιστικά τώρα, 20-22%.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, βγαίνει η κυρία Ζάγκα και λέει ότι πάμε ολοταχώς, η βενζίνη έχει σήμερα για μόλις 97-98, θα έχουμε, μέσα στη βδομάδα θα πάει 2, θα πάει και το πετρέλαιο 2, επιδοτούμενο, και είχαμε τον πρωθυπουργό.
1: Κυβέρνηση χθες. Ακούει όμως.
0: Ναι, ακούει.
1: Κανείς.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είπε λίγο αργότερα ο κύριος Λεργόβας. Λέει, οι πολίτες, Μητσοτάκης τώρα πρόσεξε,
1: ναι.
0: Δεν θα δουν τις μειώσεις των διελιστηρίων, αλλά αν δεν υπήρχαν θα βλέπαν αυξήσεις. Ναι, σωστά.
1: Ναι, μισό.
0: Αλλά
1: όμως,
0: δεν θα δουν τις μειώσεις.
1: Υπάρχει μια άλλη παράμετρο αυτή τη στιγμή και μια άλλη πραγματικότητα.
0: Άκου τώρα, Μητσοτάκης, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Άρα δεν ακούει η κυβέρνηση.
0: Άκου, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα μεταφερθούν αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. πάντα.
1: Πάρα πολύ
0: Μητσοτάκης.
1: Ωραία. Το παραδεχόμαστε,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, μα τι να κάνει, να μην το πει αφού.
1: Ναι, κάτσε όμως, κάτι να γίνει.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Λέει μόνος του, απαντά στο ερώτημα, τι θα γίνει με τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ που έχουν συμφωνηθεί από το Σεπτέμβριο. Έως 20%. Λέει ο Πρωθυπουργός, παραμένει η προσπάθεια για πάγωμα τιμών τώρα στα σούπερ μάρκετ. Προσπάθεια. Ναι. Και αποκλιμάκωση στα βασικά αγαθά από Σεπτέμβριο.
1: Ωραία, προσπάθεια. Πόσο καιρό θα προσπαθούμε, ρε παιδιά.
0: Περίμενε. Βγαίνει ο κύριος Κεσίδης, λέει συγγνώμη, πρόσκλο απολών. 20% κάτω το κρέας. Να το πω για το χοιρινό, ναι. Είναι δυνατόν όταν έχουμε 30% πάνω το πετρέλαιο να πάμε 20%
1: κάτω το κρέας. Αφού είναι αλυσιδωτό όλο αυτό.
0: Βγαίνει ο κύριος Αληφτήρας, λέει έχουμε 70% αύξηση κόστους. Και πάλι το ίδιο πουλάμε εμείς. Βγαίνει ο παραγωγός των λαϊκών αγορών, το ίδιο. Θέλω να πω ότι η εικόνα από το χωράφι στην παραγωγή
1: δεν μπορούμε να
0: μένουμε
1: στην προσπάθεια πλέον.
0: Είναι ότι καθίστανται ανέφικτες. Τι είπε ο κ. Ζακώβας? Πρώτον, ότι τεινάζεται στον άρα η συμφωνία στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό.
1: Ότι με τον προϋπολογισμό θα υπάρχει θέμα. Μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματικός.
0: Και ότι πρέπει να ξαναδεί ο πρωθυπουργός εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί για διόδεις. Πρέπει να κρατήσουμε καβάντζα γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Άρα το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι είναι η οικονομία με τις δραματικές εξελίξεις, γιατί εκτός του ασθενά του ορμούς έχουμε και ερυθρά θάλασσα τώρα. Πάμε στην πολιτική. Στην πολιτική έχουμε σκλήρυνση των επιθέσεων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών κατά Κοβέση, Λουκία. Διότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει για, για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν έκανε για την εννοώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις διώξεις 4 βουλευτών, δεν έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε. Και το παίρνει αυτό ο Κώστας Κυριανάκης, το πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και λέει μια στιγμή. Είχαμε βουλευτή Πασόκ, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Δίωξη στον έναν, όχι στον άλλον. Άρα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μερολύπτησε υπέρ του Πασόκ και σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ
1: επειδή
0: έχουμε
1: το
0: θέμα.
1: Ακούω από πολλά στελέχη αυτό,
0: θέμα.
1: Επειδή το ακούω από πολλά στελέχη και έχουν πάρει θέση με την κυρία Κοβέση. Από την άλλη, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θεωρεί ευθέως ότι η κυρία Κοβέση, ας πούμε, είναι πιασμένη, να το πω έτσι.
0: Άκου, ο Πρωθυπουργός το είπε σαφώς στην πρώτη του αντίδραση, ήταν υπουργικό τότε,
1: ναι,
0: ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Στον εσωτερικό ανταγωνισμό.
0: Εδώ είναι βαριά κατηγορία αυτή.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ περιμένω να πάτηκε πίσω ο κ. Κυριανάκης, λέει μια στιγμή, πώς είναι 4, πώς είναι η ζημιά, 7 χιλιάρικα. Τα βάλα στην τσέπη τους, όχι. Κάναν κάτι άλλο, όχι, δεν καταλαβαίνω, 7 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ποινική δίωξη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όταν η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ερευνά μια υπόθεση.
1: Είναι ανεξάρτητη
0: δείξεις,
1: δικαιοσύνη ή δεν είναι
0: έρευνα.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μας απαντήσουν σε αυτό. Τι θεωρούν ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή θεωρούν ότι η κυρία Κοβέση, ότι ο θεσμός είναι ανεξάρτητος και δεν είναι η κυρία Κοβέση.
0: Δηλαδή είναι σαν να περάσω εγώ με κόκκινο και να πει τον έλα μωρέ, τώρα
1: ναι,
0: πέρασε, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν έγινε και τίποτα, θα το σβήσουμε το πρόστιμο. Αλλά εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη, υπάρχουν
0: και
1: 4
0: άλλο θέμα
1: δίωξης.
0: Το οποίο ανοίγει είναι η παιδεία. Διότι βγήκε
1: ναι,
0: χθες
1: μεγάλο
0: ο,
1: θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, η Ελλάς.
0: Κυρία Κονικολάκου
1: και η κυρία Λαλιώτου.
0: Έτσι, και είπαν ότι μεταξύ άλλων, αφού είπαν κατάργηση πανελλήνων εξετάσεων κτλ. Πιάστηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά ναι, πανεπιστήμια. Και λέει, όπα ο κύριος Κυριανάκης, συμφωνεί
1: δεν
0: ο Τσίπρας
1: κάτι,
0: μαζί
1: λέει,
0: μας.
1: Για τα ιδιωτικά,
0: όχι, προσχωρεί ναι, στη θέση μας, ναι, λέει ο Τσίπρας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, λέει, και όχι ο Ανδρουλάκης. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, εξηγεί, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά επί της ουσίας.
1: Λένε,
0: δεν ναι,
1: αναφέρθηκαν πάντως στην κατάργησή τους.
0: Όχι, όχι, λένε ναι, ναι.
1: Λένε ναι, ναι, δεν ναι, αναφέρθηκαν στην κατάργησή τους. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μιλάμε.
0: Και
1: εκεί δέχονται, δέχτηκαν κριτική σε αυτό ναι, το θέμα.
0: Το γιατί Πασόκ δεν λέει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, από ό,τι κατάλαβα χθες, προσπάθησαν λίγο να το. Πώς να σου πω, να τον μπερδέψουν το θέμα.
0: Το
1: θέμα είναι ότι δεν είπανε για κατάργηση.
0: Το θέμα. Ποιο είναι το spicy εδώ, το πικάντικο?
1: Ότι δεν είπαν για κατάργηση.
0: Όχι. Ότι έχουμε για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία να λέει συμφωνεί μαζί μας
1: ο Τσίπρας
0: και όχι ο Ανδρουλάκης και να δέχεται σφοδρά πειρά ο Τσίπρας από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
1: Και, Νέα Αριστερά, ακριβώς.
0: Και λέω στον ναι, κύριο Κυριανάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, έλα μωρέ, ο ΣΥΡΙΖΑ 100% έχει.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ήταν μαζί μας. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας φέτος το καλοκαίρι?
8: Θυμίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ανάπτυξης 2026-2030 τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Επιστρέψαμε. Θέλω να πω, Λουκέ, επειδή βλέπω ότι έγιναν, λέει, σαρωτικοί έλεγχοι από το πρωί στην Αθήνα, τροχέας και δημοτικής αστυνομίας για ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, δεν ξέρω πόσο σαρωτικοί ήταν. Έστεισαν ένα μπλόκο εκεί στο Ζάπιο, στη Λεωφόρο Αμαλίας και στην Ομόνια.
1: Και πόσοι έπιασαν?
0: 6. Ναι, οι 5 ήταν για κράνος και η 6 για υπέρβαση ταχύτητας. Αλλά ακόμα και είναι σαρωτικοί έλεγχοι, το θέμα είναι να ζητούμε και αύριο και μεθαύριο.
1: Εννοείται, και σε κάθε χρόνο. Μέρα.
0: Γιατί αν βγαίνουν για τις κάμερες σήμερα που ψηφίζεται η ρύθμιση και μετά φύγουν μεθαύριο, αυτή η ρύθμιση χωρίς έλεγχο δεν έχει κανένα νόημα. Ο καθένας τα βγαίνει.
1: Τι θα δεν είναι ότι σήμερα επειδή ψηφίζεται αυτός και πουλή, 16, σήμερα 18. Να βγούμε και μετά να το ξεχάσουμε, πρέπει να συνεχιστεί κάθε μέρα.
0: Πρέπει να πω ότι
1: όπως
0: δεν
1: έγινε
0: νοείται
1: με το αλκοτέστ, ας πούμε, και έχει αποδώσει.
0: Βέβαια. Δεν νοείται πατίνι χωρίς κράνος. Η ταχύτητα είναι, επειδή κάποια είναι φτιαγμένα, μέχρι 25 χιλιόμετρα αυστηρά, πρόσεξε το αυτό.
1: Ναι, γιατί τα βλέπουμε όμως και τρέχουν, γιατί τα έχουν φτιάξει? Αυτό μπορεί να το τσεκάρουν οι αστυνομικοί.
0: Κοίτα, ένα βρήκαν 3 Σεπτεμβρίου που έτρεχε με 36.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν τα έχουν φτιάξει, απλώς είναι...
1: Είναι καραφιαγμένα.
0: Φουλ.
1: Αν υπάρχει λέξη, καραφιαγμένα.
0: Και το πρόστιμο σιγά, είναι 105 ευρώ για κάθε παράβαση, εντάξει. Επιμένω.
1: Εντάξει, επειδή... άμα μαζέψουν πολλά θα τους τσούξουν βέβαια λίγο.
0: Από σήμερα είναι η ρύθμιση για τα έως 17 απαγορεύεται να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι. Θέλει ελέγχους και θέλει παιδεία και θέλει ενημέρωση και θέλει σύστημα και οργάνωση, γιατί να
1: σου πω, εδώ είναι δύσκολο να... και επικίνδυνο με μηχανάκι να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον με πατίνι που είσαι τελώς εκτεθειμένος.
0: Σαν λέω, φωνικό όπλο και λέγαμε χθες και το θυμίζω ότι λίγο πριν φτάσει αυτή η ρύθμιση και να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, 17χρονος, χωρίς κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, γωνία δεδειγνή και αχαρνών, χθες τέτοια ώρα.
1: Να.
0: Αμαρτία. Δηλαδή και χτύπησε το παιδί στο κεφάλι.
1: Εννοείται.
0: Ελπίζω όχι σοβαρά, αλλά εντάξει. Και είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Λοιπόν, καλούμε τον καθηγητή Μητρόπουλο για να αρχίσουμε τη συζήτηση. Να πω ότι ψηφίζεται, αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί τώρα,
1: στη
0: η ρύθμιση
1: Βουλή,
0: για τις αυξήσεις των συντάξεων κυρίας. Υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις για αναδρομικά, για ορφανά, θα μας πει ο καθηγητής και θα μας πει επίσης και ποιοι μένουν εκτός του νόμου, που είναι ο πιο άδικος νόμος, Λουκία. Επίσης γλιτώνουν οι ασφαλισμένοι και την περικοπή δύο εθνικών συντάξεων, το θυμάσαι?
1: Ναι. Και έχουμε και κάποια ερωτήματα από ακροατές μας να κάνουμε στον καθηγητή.
0: Ναι, ψάχνουμε τον καθηγητή και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να σου πει ο κύριος καθηγητής τι μένει πίσω από τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμίσω ότι ήταν χθες μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης ο νόμος Κατρούγκαλου, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη το πρωί είπε στον Πρωθυπουργό, να σας ρωτήσω, μας λέτε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Σας έχουμε πει 1,7 δις. Σας έχουμε πει και πού θα τα βρούμε.
1: Λέει
0: ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η Δημοκρατία. Και μετά λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εσείς θα μας πείτε πόσο, αν είπατε πόσο κόστιζε πριν το καταργήσετε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που βέβαια είναι πολλά δισεκατομμύρια, γιατί είναι επιμέρους διατάξεις ασφαλιστικό που ουσιαστικά λειτουργούν σαν σπίδα στο ασφαλιστικό.
1: Και χθες υπήρξε και κόντρα, γιατί ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη. Άρα έχουμε εκεί ένα μπιφ, να το πω έτσι.
0: Εκεί το ζήτημα είναι ποιο θα αξιολογήσει την κοστολόγηση.
1: Διότι το Πασόκ λέει ότι δεν το πάει στο γενικό λογιστήριο του κράτους, διότι δεν θεωρεί ότι είναι ακριβώς ότι είναι ένα όργανο το οποίο είναι αμερόληπτο.
0: Ναι, από την άλλη, εγώ περιμένω μία απάντηση. Το θέμα δεν είναι πώς κοστίζει. Αν σου πω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο που είναι να αγοράσει κάποιος κοστίζει 100.000, ωραία, κοστίζει 100.000. Να έχει το τιμολόγιο. Πού τα βρω?
1: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: πού τα βρω?
1: Δεν
0: πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση από εξοικονομήσεις και περικοπές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και έτσι όπως το λένε, εμένα λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε το 300 αυτό που δίνει η κυβέρνηση και το βάζουμε μέσα, αλλά τον πρώτο χρόνο.
0: Δεν μπερδεύει, όχι, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει.
1: Α, το έχεις ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, είναι τον πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια. Θεωρούν ότι.
1: Με το 300 μέσα.
0: Α, σε μένα σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι 420 εκατομμύρια. Συν το 300, αν μείνει 300, που θεωρούν ότι είναι άλλα 420 και ούτως ή άλλως τα δίνει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση, άρα είναι στο μπάτζετ, στον προϋπολογισμό. Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι είναι 500 και όχι 420 το 300.
1: Ναι.
0: Το είπα στο Πασόκ, μου απάντησαν τα καθαρά είναι 420, τα πει καθαρά. Το κράτος ξοδεύει τα μεικτά. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν είναι με τη λογική του Πασόκ 420 και 420, είναι 840. Επί 2. Είναι 1.680-1.700.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ λέει, δίνουμε τον πρώτο χρόνο αν κερδίσουμε τις εκλογές.
1: 840.
0: Όχι. τη μισή εθνική σύνταξη. Τη μισή 13η σύνταξη.
1: Δηλαδή,
0: τη μισή επιμέρου διατάξει στο ασφαλιστικό που ουσιαστικά λειτουργούν στα σπίδα στο ασφαλιστικό.
1: Και χθες υπήρξε και κόντρα γιατί ο πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντας το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη. Άρα έχουμε εκεί ένα μπιφ, να το πω έτσι.
0: Εκεί το ζήτημα είναι ποιος θα αξιολογήσει την κοστολόγηση, Λουκία.
1: Διότι το Πασόκ λέει ότι δεν το πάει στο γενικό λογιστήριο του κράτους, διότι δεν θεωρεί ότι είναι ακριβώς ότι είναι ένα όργανο το οποίο είναι αμερόληπτο.
0: Ναι, από την άλλη, εγώ περιμένω μία απάντηση. Το θέμα δεν είναι πώς κοστίζει. Αν σου πω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο που είναι να αγοράσει κάποιος κοστίζει 100.000, ωραία, κοστίζει 100.000. Να έχει το τιμολόγιο. Πού τα βρω.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ τα βρω. Το λένε.
0: Πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση από εξοικονομήσεις και περικοπές.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και έτσι όπως το λένε, εμένα λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε το 300 αυτό που αυτό δίνει η κυβέρνηση και το βάζουμε μέσα, αλλά τον πρώτο χρόνο.
0: Δεν μπερδεύει, όχι, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει.
1: Α, το έχεις ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, είναι τον πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια. Θεωρούν
1: με
0: ότι.
1: Με το 300 μέσα.
0: Σε μένα σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι 420 εκατομμύρια. Συν το 300, αν μείνει 300, που θεωρούν ότι είναι άλλα 420 και ούτως ή άλλως θα δίνει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση, άρα είναι στο budget, στον προϋπολογισμό. Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι είναι 500 και όχι 420 το 300.
1: Ναι.
0: Το είπα στο Πασόκ που μου απάντησαν, τα καθαρά είναι 420, τα πει καθαρά. Το κράτος ξοδεύει τα μεικτά. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν είναι με τη λογική του Πασόκ 420 και 420, είναι 840. Επί 2. Είναι 1.680-1.700.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ λέει, δίνουμε τον πρώτο χρόνο αν κερδίσουμε τις εκλογές.
1: 840.
0: Όχι, τη μισή εθνική.

0: λεπτό.
1: Ναι, από την άλλη, εγώ περιμένω μία απάντηση. Το θέμα δεν είναι πώς κοστίζει. Αν σου πω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο που είναι να αγοράσει κάποιος κοστίζει 100.000, ωραία, κοστίζει 100.000. Να έχει το τιμολόγιο. Πού τα βρω.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ
1: πού τα βρω.
0: Δεν
1: πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση από εξοικονομήσεις και περικοπές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και έτσι όπως το λένε, εμένα λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε το 300 αυτό που δίνει η κυβέρνηση και το βάζουμε μέσα, αλλά. Τον πρώτο χρόνο.
1: Δεν μπερδεύει, όχι, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει.
0: Α, το έχεις ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, είναι τον πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια. Θεωρούν
0: με
1: ότι.
0: Με το 300 μέσα.
1: Α, σε μένα σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι 420 εκατομμύρια συν το 300, αν μείνει 300, που θεωρούν ότι είναι άλλα 420 και ούτως ή άλλως τα δίνει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση, άρα είναι στο budget, στον προϋπολογισμό. Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι είναι 500 και όχι 420 το 300.
0: Ναι.
1: Το είπα στο Πασόκ μου, απάντησαν τα καθαρά είναι 420, τα είπε καθαρά. Το κράτος ξοδεύει τα μεικτά. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν είναι με τη λογική του Πασόκ 4,20 και 4,20 είναι 8,40.
0: 8,40.
1: Επί 2 είναι 1,680 είναι 700.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ λέει δίνουμε τον πρώτο χρόνο αν κερδίσουμε τις εκλογές.
0: 840.
1: Όχι. Τη μισή εθνική σύνταξη. Τη μισή 13η σύνταξη.
0: Δηλαδή
1: τη μισή.
0: Πόσα.
1: Τη μισή, 420.
0: Ναι, 420.
1: Ναι, δίνουμε τη μισή.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο καθόλου.
0: Ναι.
1: Το τρίτο τη μισή. Και ολόκληρη τον τέταρτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει ο κ. Τσουκαλάς αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, ουσιαστικά εμείς μιλάμε
0: σε βάθος τετραετίας.
1: Δύο συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δύο συντάξεις, μια τετραετία. Λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι το ποσό αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μας λέτε 1,700. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Επιστρέφω στο Πασόκ. Μου λένε, εμείς λέμε τα καθαρά. Εκεί δεν είμαι καλός να σου πω για τα καθαρά και τα μεικτά. Ναι. Λέω ότι επιμένει το οικονομικό επιτελείο ότι είναι 2,5 δις. Και επιμένει το Πασόκ ότι είναι 1,7. Πάμε πίσω τώρα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά. Το Πασόκ λέει από τα υπερπλεονάσματα, από το, με την καλύτερη αξιοποίηση. Και απαντά το οικονομικό επιτελείο, αυτό που σου πει και στο μεταφέρω σε εσένα, εμπάρξει, γιατί δεν το λέω εγώ αυτό.
0: Να.
1: Λέει ότι δεν μπορεί να εξοδευτεί ούτε ένα ευρώ από τα υπερπλεονάσματα για παροχές στους ευάλωτους. Αυτά πάνε αλλού. Και έτσι έχουμε υπογράψει. Πάνε αυτά στην εξυπηρέτηση του χρέους, πάνε στην πρόωρη αποπληρωμή οφειλών που ρίχνει τα επιτόκια, άρα κερδίζουν οι φορολογούμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι πολίτες, και δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ περισσευούμενο για να δώσουμε αυτά που λέει όχι 1,7, ούτε 0,7 δις, για να δώσουμε 13η σύνταξη. Επίσης, να σου πω, επειδή είχα μια μεγάλη συνέντευξη με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα. Η οποία θα μεταδοθεί τις επόμενες ημέρες από το Open. Και η οποία θα ανάψει πάρα
0: πολύ
1: πολλές
0: σημαντικό.
1: Φωτιές.
0: Α, θα ανάψει και φωτιές.
1: Πάρα πολλές φωτιές.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Μιλάει για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη,
0: κατάλαβα.
1: Σαμαρά,
0: τα έχουμε να συζητάμε.
1: Μνημόνια, παρελθόν, μέλλον, πλεονάσματα, συντάξεις, μισθούς.
0: Πότε μεταδίδεται, είπαμε, την Πέμπτη.
1: Την Παρασκευή. Το αγαπημένο σου θέμα.
0: Ναι,
1: αν μπορεί να μειωθεί
0: το ΦΠΑ.
1: Έτσι, πόσο μπορεί να μειωθεί, αν έχουμε υψηλό ποσοστό έμεσον σε σχέση με τους άμεσους φόρους και γιατί το έχουμε. Και μία φράση που θα γίνει χαμός για τα μνημόνια.
0: Βόμβες.
1: Για τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν απαντάει ο καθηγητής. Λέω, Κατερίνα, να πάρουμε το διάλειμμα για να κερδίσουμε χρόνο να βρούμε τον καθηγητή. Πάμε.

0: φυσικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Επιστρέψαμε και με τον καθηγητή Μητρόπουλο αυτή τη φορά, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα,
8: καλησπέρα,
7: κύριε καθηγητά.
8: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
7: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν. Πάμε κατευθείαν. Ψηφίζετε τώρα, δεν έχει ψηφιστεί η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας και από αυτό να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, από πότε θα δουν οι ασφαλισμένοι τις αυξήσεις, την αποκατάσταση που είχε πάει 35 αδίκως και θα επανέλθει στο 70% της αρχικής σύνταξης και ποιοι μένουν εκτός, ποιοι επωφελούνται, ποιοι μένουν εκτός, κύριε καθηγητά.
8: Παρά το ότι η κυβέρνηση είπε ότι με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα τα καταβληθούν 28 με 30 Αυγούστου,
7: σωστά,
8: θα δουν τις ωφέλειες, οι τέσσερις κατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση κυβέρνησης, έχω την πληροφορία ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει αμέσως να εφαρμόσει τη ρύθμιση. Δεν ξέρω αν θα προλάβει με τις συντάξεις του Αυγούστου που καταβάλλονται σε 6 με 8 μέρες.
7: Ναι, ναι, θα προλάβει. Αλλά, ναι, ναι. Μάλιστα, ο κ. Καρακούνης μου λέει ότι θα προλάβει, βεβαίως.
8: Αλλά και εγώ έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι θα ωφεληθεί. Τώρα, είναι μια θετική ρύθμιση που μαζί με την κατάργηση, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, της προσωπικής διαφοράς, το άλλο σκληρό πυρήνα απαράδεκτο του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου είναι τα δύο κεφάλαια τα οποία η κυβέρνηση τα αποψηλώνει και καλώς. Τώρα, η συντάξη κυρίας δεν θα κόβεται καμία μετά κάτω από το 70%. Είτε η κύρα παίρνει δικό της μισθό, δηλαδή αν δουλεύει, μέχρι τώρα απεκλείοντο οι χείρες που δούλευαν, διότι είχαν μεγάλη περικοπή, είτε η χείρα έχει δική της σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Είτε η χείρα έχει άλλη κατάσταση πραγματική ή οικογενειακή που μέχρι τώρα ήταν ο λόγος περικοπισάρα. Όλες τις συντάξεις κυρίας θα μένουν στο 70%, δεν θα γίνονται 35%, δεν θα γίνονται 25% στο δημόσιο τομέα, θα μένουν στο 70% εφόρου ζωής. Πολύ σημαντική εξέλιξη, δώσατε μάχη στις εκπομπές σας. Δώσαμε όλοι μάχη γι' αυτό και βεβαίως η κυβέρνηση, παρά το ότι πριν ένα μήνα βγήκε μια σκληρή και απαράδεκτη, και είναι κακό που το λέω ως καθηγητής Πανεπιστημίου του Συμβουλίου Επικρατείας, που έδωσε πράσινο φως για ακριβώς το αντίθετο. Κόφτε, είπε, τις συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντική εξέλιξη. Τώρα, γκρίζα ζώνη. Το ότι δεν περιλαμβάνει τις συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Είτε του ιδιωτικού, είτε του δημόσιου τομέα. Αυτό.
9: Άρα εκεί τι γίνεται στην πράξη?
8: Φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες. Η μία σύνταξη κυρίας μετά το Μάιο του 2016 το χιλιάρικο θα μένει εφόρου ζωής 700, δεν θα γίνει 450 ευρώ που απαραδέκτως με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου γινότανε και δυστυχώς πεινούσαν οι περισσότεροι. όταν λέμε για αγροτικές συντάξεις, εκεί ήταν συντάξεις πείνας. Και μία άλλη που έτυχε να καταστήσει σύνταξη κυρίας 1 Μαΐου του 2016, που δεν ενέπειται, δεν εμπίπτει στο προστατευτικό, στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο θα γίνεται, θα συνεχίζει να γίνεται 350. Αδικία. Δεύτερο, εξαιρούνται οι επικουρικές συντάξεις. Η διάταξη λέει για κύριες συντάξεις. Τρίτο, εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις, που και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις τις έντισαν με ειδικό καθεστώς απαράδεκτο. Όταν η χείρα, όταν η αγρότησα παίρνει τη δική της και έχει πάρει και του αείμνηστου συζύγου, της κόβεται η βασική σύνταξη.
9: Άρα εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις χειρίας.
8: Αγροτικές, επικουρικές και προνόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό θα δημιουργήσει, κυρία Γκάτσου και αγαπητέ Νίκο, κύριε Στραβελάκη, αγαπητέ αγροτές, νομίζω δικαστήρια. Και δεν πρέπει να ματώνει φτωχός κόσμος.
7: Άρα οι χείρες του ΟΓΑ είναι εκτός, κύριε Καθηγητά.
8: Είναι εκτός, είναι εκτός.
7: Γιατί μας ρωτάει ο Μιχάλης.
8: Είναι εκτός.
7: Με ποιο σχετικό.
8: Με ποιο σχετικό. Γιατί έχουν ένα ειδικό καθεστώς με τα τρία μνημόνια μέχρι το 2031. Εκεί υπήρχε μια παράδεκτη λογική για τις συντάξεις, ότι παλιότερα ερχόντουσαν ως προνοιακές, αργότερα θεσπίστηκαν οι εισφορές και τώρα έχουν μια συμπεριφορά ότι η εθνική σύνταξη και οι συντάξεις χειρίας αγροτικού τομέα θα εξισωθούν με όλες τις άλλες το 2031. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Νόμος Κατρούγκαλου και νόμος Βρούτση του 20.
9: Μάλιστα. Τώρα από το νόμο Κατρούγκαλου, τι έχει απομείνει, κύριε Μητρόπουλε, το οποίο ενδεχομένως πρέπει να καταργηθεί κατά τη γνώμη σας?
7: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε χρόνια τώρα ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
8: Έχουν απομείνει δύο σκληρές ρήτρες που πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία να τις καταργήσει ή να συμβάλλει στην καταργήση. Σκληρές ρήτρες. Οι ρήτρες Τσίπρα. Η μία είναι ότι ανατριετία τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, και η δεύτερη, η χειρότερη, ότι η σύνταξη δεν βγαίνει με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, αλλά βγαίνει με το μισθού όλου του εργασιακού βίου.
9: Που αυτό
8: αίτια,
9: μειώνει τη σύνταξη, έτσι δεν είναι, για να το καταλάβουμε.
8: Με την αίτια, όλες οι συντάξεις Τσίπρα έτσι καθιερώνονται στη διεθνή, και γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία χώρα του πλανήτη με αυτό που σας εξηγώ. Παντού οι συντάξεις βγαίνουν με τα τελευταία ή τα καλύτερα χρόνια μισθών, εννοώ, έρχεται η ρήτρα Τσίπρα. Λέω, δεν υπάρχει προηγούμενο στον πλανήτη, πώς τη διανοήθηκε αυτός ο άνθρωπος και καταδικάζει σε φτωχοποίηση όλους τους νέους συνταξίουχους. Όλοι θα πάρουν από 30% και πάνω μικρότερη σύνταξη από τους προ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία αυτή η απαράδεκτη, η απάνθρωπη ρήτρα Τσίπρα υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων να σταματήσει.
9: Άρα ένα μεγάλο στοίχημα που θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσε να κερδιθεί, να το πω έτσι, για να επωφεληθούν οι συνταξιούχοι, είναι αυτό. Δηλαδή η ρήτρα Τσίπρα να μπορεί να υπολογίζεται η σύνταξη με βάση την καλύτερη τριετία ή πενταετία, κάτι τέτοιο.
8: Όπως βγήκαν οι γονείς μας.
9: Ακριβώς, όπως υπήρχε αυτό παλιότερα.
8: Ο πατέρας σας και καλός μου φίλος και αγωνιστής βγήκαν με βάση τα τελευταία καλά χρόνια. Ξέρω τις περιπτώσεις, γι' αυτό λέω, και υπ' αυτήν την έννοια αυτό είναι το χειρότερο. Και το άλλο χειρότερο είναι του κοινού Τσίπρα Κατρούγκαλου, εδώ το έχω στείλει και στον Πρωθυπουργό ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης, πόρισε ο κύριος Τσίπρας τους συνταξιούχους αναπηρίας σε τέσσερις κατηγορίες. Και είπε, δυστυχώς δεν εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, και είπε ο απόλυτος κοινωνικός ρατσισμός στη βάρος αυτής της κατηγορίας των αναπήρων. Είπε ο νόμος Τσίπρα ότι όποιος ανάπηρος έχει αναπηρία πάνω από το 80% παίρνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Ισχύει ακόμη. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας από 67 έως 75 παίρνει το 75% της εθνικής σύνταξης. Και όποιος έχει αναπηρία από 50 έως 67% παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Είναι η απόλυτη ευθανασία, δυστυχώς, από μια κυβέρνηση που κυβέρνησε στο νόμο της αριστεράς. Ο χωρισμός των αναπήρων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας με βάση τα αναπηρικά ποσοστά και η καταδίκη των εχόντων μικρά αναπηρικά ποσοστά από 67 και κάτω να παίρνουν τη μισή εθνική σύνταξη. Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες όλοι να μιλήσουν για την κατάργηση του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου.
7: Κύριε καθηγητά, επειδή έχω ακούσει από συναδέλφους αγατολόγους παραδείγματα τα οποία ξέρω, πραγματικά ήταν απίστευτα, μπορείτε να μας πείτε ένας άνθρωπος που είναι 65 χρονών και δικαιούται, δεν ξέρω πόσο είναι για να βγει σε σύνταξη, δικαιούται να βγει στη σύνταξη και έχει δουλέψει όλη τη ζωή 40 χρόνια. Πόσο θα έπαιρνε, πείτε μας ένα ποσό, ας πάμε ένα εικονικό παράδειγμα. Με τι σύνταξη θα έβγαινε, τι κύρια, τι επικουρική θα έπαιρνε και τι εφάπαξ και τι παίρνει τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το λέω γιατί αν ισχύουν αυτά που λένε εργατολόγοι, παίρνει λιγότερα από τα μισά.
8: Με τον νόμο Κατρούγκαλου η μέση μείωση των νέων συντάξεων, έχω το Σάββατο, έχουμε το Σάββατο στην επιστημονική σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και καλούμε να καταργηθεί άμετα σε αυτή η ρήτρα. Με σύνταξη με βάση όλο το μισθό ολόκληρο του εργασιακού βίου. Η μέση μείωση των συνταξιούχων, των νέων συνταξιούχων, μετά το 28 και το 2030 κυρίως, γιατί το όλο αυτό κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσου, διότι θα βγαίνουν από το 30 και μετά συνταξιούχοι με αποκλειστικά μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σήμερα όποιος βγαίνει το 26 έχει και χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου, με το παλιό σύστημα. Έχει και τα άλλα χρόνια μετά τον νόμο, με το νέο σύστημα. Εκεί μπερδεύονται τα συστήματα και υπερέχουν τα χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου. Όταν όμως τώρα βγουν οι συνταξιούχοι νέοι με τα περισσότερα χρόνια με το νέο σύστημα, τότε η μείωση θα είναι τουλάχιστον 30%. Δηλαδή, ενώ με το χιλιάρικο κάποιος παλιότερα με τα 40 χρόνια, ιδιαίτερα επιτιδευματίες λοιπά, ή αγρότες με τα 40 χρόνια παίρνανε και 1.000 και 800 και 1.200, τώρα κανένας του νέου συστήματος από όλες αυτές τις κατηγορίες δεν θα ξεπερνά το 750 ή τα 800 ευρώ μεικτά. Άρα λοιπόν έχουμε
9: με τι μισθό μεικτά, αλλά με τι μισθό πάνω κάτω, ποιον υπολογίζουμε ως ένα μεσαίο μισθό, ας πούμε.
8: Ο μέσος συντάξιμος μισθός ακόμη δεν έχει βγει ο αλγόριθμος, στενεύει, δηλαδή δυσκολεύεται και το Υπουργείο. Δεν έχουν ακόμη βγει τα συστήματα που υπολογίζουν τους μέσους μισθούς από το 2002 μέχρι το χρόνο που θα βγει κάποιος στη σύνταξη με το νέο σύστημα Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το πρέπει να εκλείψει πάση θυσία, διότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός φτωχοποίησης νέων συνταξιούχων που υπολογιζομένων όλων των μισθών όλου του εργασιακού βίου και με δεδομένο ότι τα νέα παλικάρια, αγόρια, κορίτσια μπαίνουν στα 400-άρικα, 500-άρικα, μερική απασχόληση, δεν έχουν τη γραμμική εξέλιξη των μισθών του δημόσιου τομέα ή δεν έχουν μεγάλους μισθούς, δεν είναι στελέχοι, δεν παίρνουν τα λεγόμενα πακέτα, όλοι αυτοί θα έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, λόγω του ότι αντί για 30 ή για 40 ή για 12 μισθούς, τους τελευταίους, τους καλύτερους, το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη 400 και 500 και 600 μισθούς, δηλαδή όλα τα μηνιάτικα όλου του εργασιακού βίου.
7: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με καλά να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι εδώ λύθηκε, κατέρευσε ένας μύθος, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει πια, είναι εδώ, ζει και βασιζεύει και επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.
8: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, μισό λεπτό, το 6% στις συντάξεις κυρίας και επικουρικές τις επέβαλε ο νέο μέτρο εισπράξης ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δηλαδή οι επικουρικές δεν είχαν 10% υπερηγίας. Είχαν μόνο οι κύριες 4%. Ήρθε η κυβέρνηση.
9: Τώρα έχουν και οι επικουρικές δηλαδή.
8: Τώρα έχουν και επικουρικές.
7: Γιατί είχαν κύριες από το πρώτο ευρώ 15% εισφορά αλληλεγγύης.
8: Η εισφορά αλληλεγγύης. Άλλο σύστημα. Αυτό το οποίο κράτησε.
7: Από το πρώτο ευρώ.
8: Όλες. Βεβαίως νόμος της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου.
7: Βεβαίως.
8: Έτσι.
7: Έχει μείνει. Και αυτό έχει μείνει. Δεν είναι Κατρούγκαλος, είναι Παπανδρέου, αλλά έχει μείνει και αυτό.
8: Που διατηρήθηκε όμως, μάλιστα.
7: Κατά τα άλλα, βγήκαμε το μνημόνιο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
9: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
7: Πάμε διευθυνής, Κατερίνα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Πάμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ και την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα και να δούμε.
9: Και όλα τα υπόλοιπα.
7: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν ζητήματα, ειδικά η κυρία Σδούκου. Περιμένω να δούμε τι θα μας πει για το θέμα των δηλώσεων από τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί κοβέση με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
9: Ναι, ναι.
7: Και αυτό αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Το να λες στη δικαιοσύνη ότι τα βλέπει.
9: Είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη Νέα Δημοκρατία.
7: Είναι ροζ γυαλιά και όχι με γαλάζια.
9: Ναι.
7: Και επίσης το ΠΑΣΟΚ θα μας πει πού θα βρει τα χρήματα τη 13η σύνταξη. Ωραία. Το κοστολογεί 1,7. Από πού?
9: Θα μας πει ότι, έχει, ότι μπορεί να μας πει ότι έχουν κουραστεί να τους ρωτάμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ρωτάμε.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικό.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus...
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Όλο και τι έλεγες προηγουμένως ότι δέχεσαι κάποια απατηλά μηνύματα και φοβάσαι. Μάλιστα. Βλέπω τώρα ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Το νέο κόλπο. Έχει πρόβλημα η ταυτότητά σας. Τηλεφωνούν υποψήφοι, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και πούν ταυτότητα κλείστον.
1: Ταυτότητα, το κλείνεις.
0: Στα υποψήφια θέματα, Λουκία λέει.
1: Όχι, για ταυτότητα δεν με έχουν πάρει προς το παρόν.
0: Ακόμα. Εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, κυρία Γκάτσου, αστυνομία εδώ. Και μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας για να σας κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Συμβουλές. Ένα. Κλείστε το τηλέφωνο. Μη δίνετε, αυτό το λέω γενικώς, τραπεζικά στοιχεία από το τηλέφωνο.
1: Ποτέ,
0: δεν σας ζητάει
1: κανένας,
0: πιστωτική
1: ποτέ.
0: Κάρτα, το τραψίδιο πίσω. Κοινοποιήστε το τηλεφώνημα, την απάτη, τον φορέα, ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Είναι ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
1: Εγώ πάντως την είχα πατήσει με το. Δεν την είχα πατήσει. Μου είχαν πάρει τηλέφωνο για το γνωστό αυτό ότι έχετε πρόβλημα με το ρολόι κάτω του ΔΔΕ μετά που πολλοί την πάτησαν.
0: Του ζήτησαν να βάλει και κοστίζει.
1: Όχι, δεν μου ζήτησαν. Δεν φτάσαμε εκεί. Γιατί όταν του είπα θέλω να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο, άρχισαν και μου λέγανε κάτι γαλλικά και το κλείσαν.
0: Λοιπόν, άκου ένα ενδεικτικά που έχει. Σε παίρνουν λέει από άγνωστο αριθμό και ακούσουν γραφημένο μήνυμα στα αγγλικά το οποίο λέει ψέματα ότι ταυτότητά σα έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Illegal activity. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το 1 για να στεθούν με εκπρόσωπο. Εάν το κάνεις αυτό, τέλειωσες. Αν πατήσεις το 1, είναι αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Αυτό που θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς, άρα δεν πατάτε τίποτα, το κλείνετε κατευθείαν.
0: Τερματίζει την επικοινωνία. Μην πατήσεις πλήκτρο, μην δώσεις κανένα στοιχείο. Το κατάλαβες το ελπίζω,
1: Εγώ φυσικά σου λέω ότι χάρηκα και που την άλλη φορά με το που είπα μπορείτε να μου δώσετε το προϊσταμενό σας, τον υπεύθυνό σας, άρχισαν και έβριζαν.
0: Και έκλεισαν το
1: τηλέφωνο.
0: Εδώ είναι αυτόματο. Δεν μπορεί να βρει. Ναι, δεν γίνεται. Δεν θα σε βρει. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να σε βρει το αυτόματο, όντως.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4, 21 Ιουλίου, Real FM 97,8, με το θερμόμετρο πάνω από τους 40 βαθμούς. Για να δω πόσο έχει φτάσει τώρα. Περίμενε, Λουκία. Περίμενε να δω. Λοιπόν, 41,4 στην Ολένη Ηλίας. Τώρα παραμένει 41,4 στην Ολένη, 40,8 Γαβαλού Ετωλό Καρνανίας Σπάρτη, 40,3 έχουμε περισσότερα, 40,3 Μεγαλόπολη, 40,1 Ηράκλειο, 40,1 Εικόνητσα.
1: Είναι και η ώρα βέβαια τέτοια.
0: 40 Σίβα και θα σου πω και ποια άλλη θερμοκρασία ανεβαίνει εδώ. Είναι αυτή της Σέπης, διότι το πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή 91,14 παρακαλώ. Είναι ρεκόρ των τελευταίων. Έχει να ανέβει τόσο από τις αρχές Ιουνίου. Έφτασε 91,19 πριν από λίγο. Τώρα 91,14. Θυμίζω ότι ξεκίνησε όταν ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου ήταν στο ξεκίνημά του. 72 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα έχει 91. Είναι 30% επάνω.
1: Τόσο καλά.
0: Εδώ.
1: Και εμείς εδώ δεν θα πάρουμε μέτρα, θα γίνει κάτι, λέω εγώ τώρα.
0: Τι μέτρα να
1: κάτι να γίνει, διότι το πλαφόν πάει, ξανεμίζεται. Το
0: είναι,
1: αυτό
0: πάει,
1: που είχαμε ανακοινώσει. Αυτό ήταν. Γεια σας.
0: Μας είπε ο κ. Κοντογιώρης θέση ότι αν χρειαστεί, η κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η κλασική απάντηση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει αύριο μέτρα, αλλά αυτό. Μάλιστα. Βλέπω τώρα μήνυμα από την Τουρκία. Παραιτήθηκε ο Ζελ από την Προεδρία του ΤΣΕΧΑΠΕ. Είναι ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης που επιχείρησε να ξυλώσει Λουκία ο Ερντογάν. Θυμάστε ότι μεθόδευσε δικαστική απόφαση με την οποία κατήργησε τις εσωκομματικές διαδικασίες στο ΤΣΕΧΑΠΕ, το κόμμα της αντιπολίτευσης, για να φυτέψει ξανά τον Κιλιντάρο, τον κύριο με τα κρεμμύδια στην κουζίνα και να μην έχει αντίπαλο ο Ερντογάν. Ο Ζελ λοιπόν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι παρετείται και ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Πρόσεξε που τη δημοκρατία είναι το απάβγασμα της δημοκρατίας στη Τουρκία. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
2: της. Δεν πιστεύω, κύριε Στραβλάκη, να σας θυμίζει κάτι όλο αυτό.
1: Τι εννοείται, κύριε Χριστίδη?
0: Εμένα τίποτα.
2: Παρετείτε κάποιο από ένα κόμμα και πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και φτιάχνει κάτι άλλο.
0: Τι που πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω, κύριε Χριστίδη. Τι να σου πει, με εφηδιάζετε. Πείτε μου, εσείς.
2: Εγώ ειλικρινά δεν την είχα παρακολουθήσει την είδηση, αλλά αν δεν άκουγα τα τουρκικά ονόματα θα πίστευα ότι αναφέρεστε ό,τι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα κλπ.
0: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε κάποιος που το σκατήργησε με μεθοδευμένη δικαστική απόφαση. Εδώ είναι ένας από τον κύριο Τσίπρα, πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Διάβασα ότι παραιτήθηκε.
0: Ας πω, ο ΖΕΛ, επειδή το έχει τελειώσει το κόμμα του ο Ερντογάν μέσω κατευθυνόμενης δικαστικής απόφασης.
1: Με δημοκρατικές δηλαδή διαδικασίες.
0: Και έχει φυτέψει τον Κιλιστάρογλου, ακυρώνοντας την εσωκομματική διαδικασία εκλογής, είναι και πιο προχωρημένα τα πράγματα, εκλογής του ΟΖΕΛ, για να μην είναι θεατής και να μην τον βάλει και φυλακή, ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα.
2: Ωραία, εντάξει, και για να μην δημιουργεί καμία παρεξήγηση, εντάξει, ναι, τα σενάρια είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Τώρα, έχω εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χθες μαζί με τον κύριο Μαρινάκη, αμφισβήτησαν τους υπολογισμούς που κάνετε, κύριε Χριστίδη. Γίνει πάρα πολύ ζήτηση αυτό, όχι εσείς, το Πασόκ, για 13η σύνταξη. Θύμισαν στη Λουκία, πριν μας τα έχει πει ο κ. Τσουκαλάς, ότι εσείς λέτε ότι θα δώσετε τη μισή σύνταξη το πρώτο χρόνο, 420 εκατομμύρια, ότι κοστίζει άλλο τόσο το 300, γιατί το οικονομικό επιτελείο λέει 500, άρα αυτό είναι σχεδόν ένα 700 το χρόνο, και λέτε ότι θα δώσετε τη μισή 13η το πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, τη μισή τον τρίτο και ολόκληρη τον τέταρτο. Άρα το κόστος λέτε ότι είναι 3,4 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι 2,5 δις το χρόνο, αλλά κυρίως αυτό που αμφισβητεί είναι πού θα τα βρείτε, ακόμα και αν είναι 1,7 δις. Πού θα τα βρείτε αυτά, κύριε Χριστίδη, περισσεύουν.
2: Κύριε Στραβελάκη, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Μόλις βγήκα από την αίθουσα του κοινοβουλίου, που είχα μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την κυρία Κεραμέο.
0: Α, για τις συντάξεις κυρίας. Πείτε μας γι' αυτό τώρα. Νομίζω ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως και μας έλεγε ποιοι ωφελούνται και ποιοι αποκλείονται από τη ρύθμιση.
2: Ωφελούνται όλοι όσοι είναι συνταξιούχοι κυρίας μετά το 2016, όταν είχε γίνει ο επανεπολογισμός συντάξεων με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και μένουν μια πολύ σημαντική κρεμότητα για τους συνταξιούχους πρώτου 2016. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Στραβελάκη, ότι συνδέεται αυτή η συζήτηση με την προηγούμενη που κάνατε, διότι το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, του 2025, το Πασό κατέθεσε την πρότασή του για τις συντάξεις χειρίας, όπου περιλάμβανε σχεδόν αυτά τα πράγματα που ψηφίσαμε σήμερα. Τότε λοιπόν πάλι
0: το έχω ζήσει. Γιατί είχα στο στούντιο Κεραμέως Τσουκαλά και το έχω ζήσει αυτό. Να λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι εμείς το προτείνουμε και λέει η κυρία Κεραμέως ότι δεν το προτείνετε.
2: Δεν υπάρχουν λεφτά που θα βρείτε τα λεφτά.
0: Το έχω ζήσει.
2: Πράσινα λεφτόδεντρα κλπ. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι μια συζήτηση, η οποία ένα χρόνο μετά βλέπετε ότι γίνεται πράξη. Γιατί γίνεται πράξη? Γιατί όταν θέλει να βρει χρήματα για κάτι η κάθε κυβέρνηση, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να βρει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ισχυριζόμαστε, και το έχει πει πολλές φορές και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι τα χρήματα τα οποία καταθέτουμε είναι χρήματα τα οποία είναι πολύ τεκμηριωμένα, με την επιστημονική κατάρτιση την οποία έχει ο, αν θέλετε, ο πιο έμπειρος στα κοινωνικά ασφαλιστικά της τελευταίας 15ετίας, όπως είναι ο Γιώργος Χουτρουμάνης, που έχει περάσει από θέση υπουργού στα συγκεκριμένα ζητήματα και έχει υπολογίσει στο επιπλέον 300. Πόσα χρήματα είναι αυτά
0: λέει,
2: τα οποία...
0: Λέει ότι είναι 420, ο κ. Πυρακάκης λέει ότι είναι 500 εκατομμύρια. Αλλά σταθείτε, έχω απάντηση, επειδή το έχω ζήσει live, σας το λέω. Έλεγε ο κ. Τσουκαλάς αυτό και είπε η κυρία Κεραμέως ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα και τα εξασφαλίσαμε τώρα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και εξασφαλίσαμε 500 εκατομμύρια. Ωραία, αυτό είπε η κυρία Κεραμέως. Δεν υπήρχαν τα χρήματα.
2: Με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε σήμερα, θέλω να πω ότι σήμερα εγώ ρώτησα την κυρία Κεραμέως με σαφήνεια την εξής ερώτηση. Υπάρχει σενάριο τους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία να δώσει 13η σύνταξη?
0: Όχι, είναι η απάντηση.
2: Εάν βρεθούν τα χρήματα από τον οποιοδήποτε τρόπο, καταναλογία των χρημάτων που βρέθηκαν τώρα. Η κυρία Κεραμέως δεν απάντησε, κύριε Στραβελάκη. Και το λέω ότι δεν απάντησε παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε πολλές φορές και πήρε το λόγο τουλάχιστον δύο φορές. Θα μπορούσε η κυρία Κεραμέως να έχει πει αυτό που έχει πει ο κύριος Πιερακάκης, ότι και να τα είχαμε τα λεφτά, δεν θα τα δίναμε. Η κυρία Κεραμέως επέλεξε να μην απαντήσει, γιατί ξέρει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου επιλογές. Άρα, εγώ τι λέω? Εγώ λέω ότι αν κάποιος θέλει να πάρει συμπέρασμα, το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι το πολιτικό. Ότι όταν θέλει κάποιος να βρει χρήματα για κάτι. Χριστίδη.
0: Όταν εγώ σας ρωτάω πού θα βρείτε 1,7 δις, η απάντηση δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα βρει αν ήθελε να τα δώσει, γιατί δεν τα δώσει η Νέα Δημοκρατία, θα δώσετε εσείς. Εγώ λοιπόν εσάς ρωτάω πού, όταν έρθει η ώρα, ας πούμε ότι είσαι στην κυβέρνηση, πού θα βρείτε 1,7 δις?
2: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, ο προϋπολογισμός της χώρας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την υπεραπόδοση η οποία υπάρχει της έμεσης φορολογίας, γνωρίζετε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογές. Σε αυτές λοιπόν τις επιλογές ένα κομμάτι των χρημάτων που πρέπει να δοθούν τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που είναι τα χρήματα τα οποία έβαλε προηγούμενος, ότι είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο χρόνο τον οποίο συζητάμε, και τα υπόλοιπα είναι για τον τρίτο χρόνο που συζητάμε, μπορούν να δοθούν και από αυτή τη διαδικασία την
0: όχι
2: οποία συζητάμε.
0: Αλλά αυτό, σας έχω φρέσκες απαντήσεις από τις δύο κορυφαίες πηγές, που είναι Πιαρακάκης και Στουρνάρας. Η απάντηση είναι λοιπόν, επειδή τους έθεσα το ερώτημα, η απάντηση είναι όχι. Ότι επεπλεονάσματα δεν διατίθενται για αυτό που λέτε. Διατίθενται για την εξυπηρέτηση, για την πρόορια πληρωμή του χρέους, για το πρώτο μνημόνιο, για όλα τα υπόλοιπα, και δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και επίσης, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, λένε το Οικονομικό Επιτελείο και η Διοικητική Τράπεζα της Ελλάδος, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε από μια μόνιμη πηγή εσόδων. Δεν παίζει, λένε, το σενάριο, παίρνω το επεπλεόνασμα ένα δις και το δίνω στην 13η σύνταξη. Σας λέω ότι θα σας πούν κάποιοι ότι είστε διαζώσεις.
2: Αυτή η συζήτηση.
0: Είναι το κάνω το ρεπορτάζ και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι
2: υπόλοιπα. Θέλω να σας πω το εξής. Πόσο κόστησε το ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά?
0: Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό αποδίδει, ενώ στα αστικά κέντρα δεν αποδίδει.
2: Γιατί?
0: Τι ξέρετε τη συζήτηση.
2: Γιατί
0: δεν θα φτάσει τσέπες των καταναλωτών ποτέ.
2: Ενώ φτάνει όταν φοράει ισοσύβιο και πηγαίνει στα νησιά.
0: Φτάνει, ναι.
2: Φτάνει. Ωραία. Επίσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο άκουσα να το λέει υπουργός της κυβέρνησης, ότι εδώ στην. Α, όχι, ψέματα, το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσφατα συζήτησε με τον κ. Ανδρουλάκη, ότι το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ο τουρισμός στην Αθήνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το κάνουμε, ενώ δεν υπάρχει στα νησιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σέβομαι απολύτως τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην κουβέντα την οποία κάνουμε, επαναλαμβάνω, για τα χρήματα τα οποία θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες οδούς, πάντοτε βρίσκεται τρόπος. Πάντοτε. Εγώ διαβάζω ρεπορτάζ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα που λένε αυγατίζει το ρεπορτάζ, αυγατίζει, με συγχωρείτε, το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα τα δώσει, είναι μία επιλογή. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών είναι χρήματα τα οποία πρέπει, κατά την άποψή μας, να δοθούν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλές συντάξεις. Αυτό είναι το οποίο λέμε, αυτό είναι το οποίο υποστηρίζουμε και αυτό είναι το οποίο υπερασπιζόμαστε.
0: Το πού θα βρεθούν δεν το άκουσα πάντως, Λουκία, δεν ξέρω εσύ το άκουσες.
2: Όχι, ένα λεπτό, σας το είπα. Απλά μου είπατε εσείς ότι ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Στουρνάρα διαφωνούν.
0: Όχι, σας είπα, κάνοντας ρεπορτάζ, το έλεγα και με τη Λουκία. Γιατί
1: δεν το στέλνετε να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κύριε Χριστίδη? Αυτό που σας ζητάει η Νέα Δημοκρατία και που πάντα έχουν ως αντίλογο. Δηλαδή, όταν λέτε εσείς αυτό, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς και σε πάνελ και στη Βουλή, στείλτε το να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Ένα λεπτό. Δεν είναι ψηφισμένος νόμος αυτός.
0: Ποιος?
2: Ότι θα κοστολογήσουμε τα προγράμματα μας.
0: Ναι, βεβαίως. Από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Σας το λένε όμως. Γιατί ενδεχομένως δεν το στέλνετε πριν, δεν ξέρω.
2: Η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που ανακοινώνει κάτι.
1: Γιατί κάποια στελέχη σας λένε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο αξιόπιστο.
2: Όχι, κύριε Αγκατσού, εγώ λέω κάτι που είναι.
1: Το έχω ακούσει δηλαδή αυτό.
0: Αυτό
2: είναι θεμητό. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος λέει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα καταθέσουν το πλαίσιο του.
0: Μια στιγμή. Επειδή ο κύριος Τσουκαλάς έχει πει σε μένα ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι αξιόπιστο, γιατί είναι σαν ένα παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς λέτε ναι στο Γενικό Λογιστήριο? Διότι έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες που λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη: ακόμα και πρωτοετής φοιτητής θα υπολόγιζε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης αρνείται τον έλεγχο της κοστολόγησης. Είπε χθες ο Μητσοτάκης και ο Μαρινάκης είπε: όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είναι ανέκδοτο. Σας λέω τι είπαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκη και Μαρινάκης.
2: Είναι ωραίες ατάκες αυτές. Θα μπορούσα και εγώ να θυμηθώ ότι τα μαθηματικά στη χαρτοπετσέτα που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν τα φτάνει κανένας. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα θυμάσαι ότι έχει υπουργούς οι οποίοι είναι
0: κυβερνητικοί. Θυμάμαι σήμερα το έχει ο κ. Παθανασίου το 2009, το καλοκαίρι.
2: Άρα θέλω να σας πω.
0: Είχε φάει με την κυρία Λαγκάρτ και είχε βγάλει την χαρτοπετσέτα. Και μας έλεγε τον Μιχάλη Συγνατίου στο Μέγκα ότι η Λαγκάρτ του είχε πει για την χαρτοπετσέτα. Στο Λογκστρο Σκάντερ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Επομένως. Στα πραγματικά πολιτικά αποτελέσματα, εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος αφορά την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία. Απλά εγώ, να ξέρετε, όταν θα γίνει αυτό, θα ζητήσω τον αλγόριθμο για να υπολογίσετε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23. Για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς είχε υποσχεθεί το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε βάλει να παίξει την εκπομπή σας την φράση του κυρίου Μητσοτάκη, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν αλλάζει.
0: Το είπα και όσο μιλάει. Το είπαμε.
2: Ναι. Ωραία. Yeah. Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά να
0: εσείς
2: πούμε.
0: Ρωτάτε πόσο, ότι δεν έχουν κοστολογήσει τότε, πόσο θα κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Εγώ διάβασα πολλά.
0: Καταρχήν δεν έχει καταργηθεί, κυρία Χριστίδη. Για να κοστίζει, να καταργηθεί. Είναι εδώ, μισό νόμο είναι εδώ.
2: Απλά θέλω να σας πω ότι εγώ διάβασα την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει ούτε μία κοστολόγηση. Ούτε μία. Και όταν το ρωτάνε από πού θα βρει τα λεφτά, ποτέ δεν λέει από πού θα βρεθεί τα λεφτά. Αυτό όμως το οποίο είναι το σημαντικό είναι ότι εδώ η εποχή προχωράει, θα βρούμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε. Απλά εγώ ζητώ από τους πολίτες να κρατήσουν το εξής. Όταν το Πασόκ προτείνει κάτι, έφερα ως παράδειγμα τη συντάξη χειρίας, μας λένε δεν γίνεται. Ένα χρόνο μετά που γίνεται, μας ρωτάνε αν θα το ψηφίσουμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έγινε με τη συντάξη χειρίας, το ίδιο πράγμα έγινε με μια σειρά επιλογών ακόμα τα οποία συζητάμε και μετά διαστρεβλώνουν και την πραγματικότητα όπως το έκαναν οι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, διορισμένοι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι ο κύριος Ανθόπουλος, ο οποίος έλεγε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα βαρέα και ανθίγυνα.
0: Θα έχουμε την κυρία Σδούκου, σας ακούει, θα σας απαντήσει.
2: Να μας πει η κυρία Σδούκου, να ρωτήσει την κυρία Σδούκου, να μας απαντήσει.
0: Όλα αυτά
2: εάν το Πασόκ ψήφισε τα βαρέα και ανθίγυνα, και αν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Σας είπα, όχι, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Έχω ρωτήσει 30 φορές. Δεν σκοπεύουν. Ο πρωθυπουργός θα κάνει 400 ευρώ το στη ΔΕΘ, 400 και θα πει ότι δίνει 13η εθνική σύνταξη. Αυτό είναι η κίνηση. Τώρα, Λουκία, πάμε στο θέμα του το άλλο, το μεγάλο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, για να πάμε λίγο, κύριε Χριστίδη, σε αυτό. Διότι
0: πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το Πασόκ, το Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δεν έγινε η δουλειά όπως πρέπει, είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες στην βουλευτική του ομάδα. Και σήμερα ο κ. Κυριανάκης, κύριε Χριστίδη, είπε κάτι πολύ πιο δυνατό που τον είχα στο Όπεν. Είπε ότι υπήρχε ένας του Πασόκ και ένας Νέας Δημοκρατίας. Του Πασόκ δεν του άσκησε δίωξη Κοβέση, στη Νέα Δημοκρατία άσκησε, άρα λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα είπε σε εισαγωγικά μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του Πασόκ και κατά της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά.
2: Τι λέτε, κύριε. Χρειάζεται κάποιο σχόλιο για το κόμμα το οποίο είδησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Λέει ότι μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του Πασόκ. Υπάρχει βαριά κουβέντα.
1: Σας είπαν να ζητήσετε και συγγνώμη, βέβαια, για την. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Φαντάζομαι το ακούσατε.
2: Εγώ θέλω να αναρωτηθεί ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πώς νιώθει για το κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι έβαλε την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στην ανάγκη υπεράσπισης κάποιων δικών του στελεχών να βγαίνει και να λέει ότι η κυρία Κοβέση είναι Πασόκ. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι
1: ότι Πασόκ, ότι ανακατεύεται στα εσωτερικά των κομμάτων.
2: Ότι κάποιος ας πούμε έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βγει στον κόσμο και να πει γιατί 22 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί αυτόν τον οποίο παρουσίαζαν ως άριστο επιστήμονα καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πριν από λίγες ημέρες, αναφέρομαι στον κύριο Μελά, και για το αν πρέπει ο κύριος κατά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, φυσικά, εάν επειδή κάποιος διώκεται για 2.350 ευρώ, πρέπει να βρίσκεται αθώος εκ των προτέρων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όταν έρθει η ώρα και θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Απλά εγώ οφείλω να πω ότι για ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως φιλοευρωπαϊκό, φιλοδυτικό, που σέβεται τους θεσμούς, η στάση του κυρίου Μητσοτάκη αυτή καθ' αυτή δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όταν αυτοί οι θεσμοί κάνουν τη δουλειά.
0: Σας απαντώ, είπε χθες για σας το Πασόκ και για τον κύριο Τσίπρα, μαζί σας έβαλε, διασύρουν βουλευτές μας με αθλειότητες, δέχονται τεκμήριο της αθωότητας μόνο για ακροαριστερούς μπαχαλάκηδες, και εξήγησε πως κάνετε το κλίμα τοξικό και στρώνετε χαλί για δολοφονικές επιθέσεις τύπου Βάγιας Νέστορα που την δολοφόνησαν ουσιαστικά με αυτήν την εμπριστική επίθεση, λέγοντας οι εργολάβοι της τοξικότητας, Τσίπρας Ανδρουλάκης, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Επίσης πολύ βαριές κουβέντες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, κύριε Χριστίδη. Πρωθυπουργό, σε εισαγωγικά.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς έχει επιλέξει ένα δρόμο οξύτητας. ποινικοποίηση.
0: Εσείς λέτε ότι έχετε επιλέξει το τοξικό δρόμο.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση για έναν πολιτικό ο οποίος
1: έχει τον τρόπο. Καλά, όταν και εσείς όμως κύριε Χριστίδη τους λέτε υπόδικους.
2: Ναι, ναι, κύριε Αγκατσού, είναι υπόδικοι. Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι.
0: Δεν είναι κυβέρνηση υπόδικων, είναι τέσσερις.
2: Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι. Συμφωνώ
0: πλημέληματος.
2: Για εντάξει, επειδή είναι πλημέλημα δηλαδή, δεν είναι υποδικός.
0: Όχι, ναι,
1: όχι, επειδή λέμε για τοξικό λόγο. Τοξικό δεν είναι και το κυβέρνηση υποδίκων. Να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ.
2: Ακούστε. Εμένα η συζήτηση η οποία αφορά το παρελθόν, επειδή ξέρω καλά την ιστορία, με ενδιαφέρει. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος ενός κόμματος που αποκαλούσε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής για τον Κώστα Σιμίτη. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έστειλε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξαναγράφει την ιστορία, εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη του να φτάσει το 25% λέει πράγματα τα οποία θα τον γράψουν με λανά γράμματα στην ιστορία. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ μακριά από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε πριν γίνει πρωθυπουργός. Και το λέω διότι αυτό δεν έχει κανένα πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή το να βάζει τον Ανδρουλάκη με τον οποίο κάνταν δίπλα-δίπλα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, το ίδιο σακούλι με οποιονδήποτε άλλον για να φτιάξει δίπολα, είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο είναι προσβλητικό και δεν στέκει κιόλας με τη λογική. Εγώ, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πορευτεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή, αν θεωρεί ο κύριος Κυρανάκης ότι η κυρία Κοβέση είναι υπάλληλος ή υπηρετεί, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι εμείς υποθάλπτουμε την τρομοκρατία, πρέπει να γυρίσει και να δει την πρόσφατη ελληνική ιστορία, στην οποία πολλοί άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν ακραίες επιθέσεις. Θυμίζω το 2011-2012 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έβλεπε τα πρόσωπά της με κρεμάλες σε όλη την Αθήνα και τότε κάποιοι ήταν στο αντιμνημόνιο. Λοιπόν, άρα ψυχραιμία, δεν θα ξαναγραφεί η ιστορία και ούτε πρέπει να βγάλουμε από το ντουλάπι εμφυλιοπολεμικές λογικές, ψυχραιμία. Εμένα είναι πολύ μακριά από αυτά ο τρόπος με τον οποίο πορεύομαι και ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ο κόσμος αποστρέφεται.
0: Τούτον το θέτω πάντως, όπως βλέπω και ευθύνη και εσάς και ακούω και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, εάν το μόνο σενάριο να κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία και είναι πρώτη, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και εσείς δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Άρα φαντάζομαι, δεν σκέφτεται κανείς ότι θα κυβερνήσουν Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης έχουν κυβερνήσει. Ζέλος, Σαμαράς και Κουβέλης μαζί. Καταλαβαίνω ότι η χώρα θα μείνει κυβέρνητη. Δεν βλέπω προοπτική να συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ όπως σας άκουσα σήμερα και όπως άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κυρανάκη σήμερα. Δεν το βλέπω. Θα μείνουμε κυβέρνητη.
2: Έτσι όπως το λέτε.
0: Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί άλλο δεν βλέπω. Δηλαδή Μητσοτάκη Κωνσταντοπούλου δεν το βλέπω. Μητσοτάκη Κουκουέ δεν το βλέπω. Βελόπουλο δεν το βλέπω. Σαμαρά εκεί και αν δεν το βλέπω. Άρα καταλαβαίνω ότι θα μείνουμε κυβέρνητη.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε. Πάρα δεν καταλαβαίνω. Ένα λεπτό λίγο για Στραβλάκη.
0: Όχι, δεν το λέω για εσά. Βλέπω ω μερική πολιτική παρατήρηση.
1: Όχι, δεν το λέω να
2: ξέρετε. Μου κάνει εντύπωση η λογική. Θα σας απαντήσω.
0: Η λογική είναι ότι ο πολίτης θέλει να κυβερνηθεί η χώρα και η μόνη που έχει κυβερνήσει μαζί είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Τι να θέλει, Κουκουέ και Κωνσταντοπούλου.
2: Έχουν κυβερνήσει κι άλλοι μαζί. Δεν έχει κυβερνήσει μόνο Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Και ο Τσίπρας το καμένο. Δεν υπάρχει καμένο.
2: Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ. Δεν είναι πράγματα που τα έχουμε. Εντάξει. Το βασικό ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι να πάμε την ιστορία πίσω. Το θέμα είναι ποια πολιτικά προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Σωστά.
2: Ποια πολιτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, αυτά τα οποία εμείς σήμερα λέμε, με αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν γεφυρώνονται, είναι άλλη η πολιτική αντίληψη, άλλη η αξιακή αντίληψη, άλλος ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εμείς στη δημόσια σφαίρα από αυτή που πορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πια είναι επιβεβαιωμένο.
0: Αυτό και είπα, ότι το χάσμα μεγαλώνει αντί να μικραίνει καθημερινά.
2: Είναι προφανές,
0: σε μεραγδαίο τρόπο.
2: Εγώ κύριε Στραβελάκη, εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, βάζω ας πούμε πολύ σημαντικά και τα ζητήματα αξιακά. Και να κλείσουμε αυτό βέβαια. Μου κάνει εντύπωση ότι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχει βγει ένας στέλεχος να καταδικάσει τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους για την τραγική δολοφονία του 20χρονου Θοδωρού.
0: Εκεί είναι την ημέρα που μας ακούσετε με τη Λουκία.
2: Αφήστε δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, ένας άνθρωπος, τι φοβούνται και δεν βγαίνουν να πούνε μισή κουβέντα για κάποιον ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρέπει να έχουμε σύγχρονα Κωνσταλέξη. Δηλαδή να γυρίζουμε τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό μέσα στο σπίτι και να τα ξανακρατάμε μέσα. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία, μεγαλύτερος ή μικρότερος, ξανθός ή μελαχρινός, ένας άνθρωπος, ένας να βγει και να διαχωρίσει τη θέση του από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
0: Και εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Σδούκου να ακούσουμε την άλλη άψη, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Με την εφαρμογή Smart Home, Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Έχουμε εξέλιξη, Λουκία, με το θρίλερ με την γυναίκα που είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Mm-hmm. Την είχε βρει ένας άστεγος και εξήχε μάλιστα ένα πόδι από τη βαλίτσα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η Κινέζα που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα προκαιρού. Έδωσε ο σύζυγός της στοιχεία από το DNA της για να γίνει ταυτοποίηση. Δεν υπήρξε ταυτοποίηση. Άρα δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Άρα δεν ξέρουμε.
1: Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι,
0: ποια
1: η
0: είναι αυτή η γυναίκα. Είναι ένα φοβερό θρίλερ. Μια γυναίκα με στοιχεία εγκληματική ενέργεια. Δεν μπαίνει κάποιος, δεν πεθαίνει φυσιολογικά σε μια βαλίτσα. Ούτε βάζουν πτώμα σε βαλίτσα συνήθως. Είναι μακράβια ζήτηση, αλλά το, λέω, επειδή είναι συγκλονιστική η ιστορία.
1: Και πρέπει να μάθουμε και να δούμε, είναι η υπόθεση θρίλερ αυτή.
0: Σίγουρα θρίλερ. Μια πτώμα σε βαλίτσα που εξέχει ένα πόδι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστική η ιστορία και δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα. Λοιπόν, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία ο κύριος Χριστίδης για το Facebook της κυρίας Δούκου. Καταλαβαίνω, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Γιατί ξέρεις, στο τέλος της μέρας περνάει η κόντρα για, το, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περνάει για την κοστολόγηση των συντάξεων. Τι μένει, το κλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Το κλίμα λοιπόν που βλέπω είναι όχι απλώς οξύτατο, δεν λέω τοξικό, είναι μια πολύ έντονη αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, θα μπορούσες να το πεις και τοξικό πάντως.
0: Ναι, δεν θέλω, ναι. Σε βαθμό που αποκλεί την οποιαδήποτε, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική, αλλά όπως το βλέπουμε τώρα,
1: την οποιαδήποτε
0: το χάσμα
1: συνεργασία.
0: Δεν είναι ρήγμα.
1: Ναι, το χάσμα,
0: το
1: είναι
0: χάσμα
1: μεγάλο.
0: Βαθαίνει, επειδή όταν πρωτοψήφισε το ΠΑΣΟΚ όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σειρώμενο κατά τη γνώμη μου από τον κύριο Δούκα, λέγαμε μα εδώ προκύπτει και από τα πιο. Ο κύριος Χριστίδης δεν είναι από τα. Είναι από τα ήπια στελέχη.
1: Από τα ήπια στελέχη.
0: Έχει μια γλώσσα πιο ήπια. Δεν είναι ο φανατικός που επιτίθεται στον πολιτικό αντίπαλο. Βλέπω λοιπόν ότι και από τις δύο πλευρές, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, το χάσμα, όχι το ρήγμα, βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό που αν προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, και επειδή ακούω συνεχώς θα κρίνουν οι πολίτες, και έλεγα το πρωί στον κύριο Κυριανάκη, ο πολίτης θα διαχειριστεί διερευνητική εντολή.
1: Όχι,
0: διότι
1: βέβαια.
0: Ας πούμε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει τον πόνους τελικά ή όχι, εξαρτάται από το κόμμα Σαμάρα, κατά τη γνώμη μου. Είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λέω τώρα πως είναι δημοσιοποίηση.
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα.
0: Ναι, και τρίτο
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Και παίρνει ο Μητσοτάκης διερευνητική εντολή. Η μία περίπτωση να πει: την επιστρέφω, δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια κυβέρνηση από αυτές τις συνθήκες. Θέλω να κυβερνήσω αυτοδύναμος, πάμε ξανά σε εκλογές. Και να πάει και στο δεύτερο που θα είναι ο Τσίπρας, πάει και στον τρίτο που είναι ο Ανδρουλάκης. Και οι δύο έχουν πει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για κάποια μεταεκλογική συνεργασία. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι μια ψήφου διαφορά, με 100 ψήφους διαφορά. Άρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το ίδιο. Πάμε.
1: Εκεί βέβαια μπορεί να υπάρξει μια συσπήρωση.
0: Αν υπάρξει συσπήρωση θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρξει, εγώ παίρνω το άλλο ενδεχόμενο. Okay. Αν υπάρξει συσπήρωση, η ζωή θα δώσει τη λύση. Όποιος κερδίσει θα κάνει κυβέρνηση. Mm. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει συσπήρωση, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες,
1: ποιος
0: θα κυβερνήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι εδώ δεν είναι θέμα οι πολίτες. Ο πολίτης θα ψηφίσει. Πού να ξέρει ο πολίτης, εγώ θα πάω ψηφίσω. Είτε ψηφίσω Μητσοτάκη, είτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Η ΣΥΡΙΖΑ, η Αθηνοπούλου, η Κουτσούμπα.
1: Πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούν να γίνουν.
0: Άπειρες.
1: Άπειρες. Το Σύνταγμα δεν έχει προβλέψει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να γίνει κυβέρνηση. Όχι, θα σφίζουμε μέχρι.
1: Μέχρι.
0: Και τι στο ποδόσφαιρο όταν.
1: Να σβήσει ο ήλιος.
0: Όταν εκτελούν πέναλτι, υπάρχει όριο στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρε. Λέω μήπως το Σύνταγμα έχει προβλέψει κάτι στις πόσες εκλογές.
0: Ακούτε, κυρία Δούκου, καλησπέρα σας. Η εκπρόσωπη
1: της Δημοκρατίας μου πάει
0: η Λουκία. Μέχρι πόσες εκλογές μπορούμε να φτάσουμε.
1: Μέχρι πόσες εκλογές μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μέχρι το 2050. Θα ψηφίζουμε συνεχώς.
2: Εκλογές στην άνοιξη του 27 τελεία.
1: Όχι, λέω. Όχι, αν, πέρα από αυτό.
0: Πατήσαμε λάθος νούμερο στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όχι το 1, πάτε το 2, Λουκία.
1: Λέμε σε περίπτωση ακυβερνησίας και μη σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούμε να δούμε και να αντέξουμε,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Τώρα θα σου απαντήσει, θα κερδίσουμε την πρώτη εκλογή, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Τώρα τι θέλει, κυρία
1: Τώρα αυτό θα μα πείτε, κυρία Δούκου, θα είστε αυτοδύναμοι.
0: Το έχουμε μάθει.
2: Θα το παλέψουμε, θα το προσπαθήσουμε, δεν είναι ανέφικτο.
0: Εντάξει. Κυρία Δούκου, θέλω να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Χριστίδη, γιατί τον ρωτούσα, του μετέφερα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός χθες, ο κύριος Κυριανάκης σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης που είπε μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη, και του λέω πόσο κοστολογείται την 13η συντάξη και κυρίως πού θα βρείτε τα χρήματα. Η κοστολόγηση το έχει πει 1,7 δις. Επίσης είπε κάτι, το έχει πει και ο Ανδρουλάκης, ναι, δεχόμαστε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Κρατήστε το αυτό. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Όμως το από πού θα βρεθούν, η απάντηση είναι άμα θέλει Νέα Δημοκρατία, τα βρούμε.
1: Εκεί βέβαια μπορεί να υπάρξει μια συσπήρωση.
0: Αν υπάρξει συσπήρωση, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρξει, εγώ παίρνω το άλλο ενδεχόμενο. Okay. Αν υπάρξει συσπήρωση, η ζωή θα δώσει τη λύση. Όποιος κερδίσει θα κάνει κυβέρνηση. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει συσπήρωση, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες,
1: τι θα κάνουμε.
0: Ποιος θα κυβερνήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι εδώ δεν είναι θέμα οι πολίτες. Ο πολίτης θα ψηφίσει. Πού να ξέρει ο πολίτης, εγώ θα πάω ψηφίσω. Είτε ψηφίσω ο Μητσοτάκη, είτε
1: ψηφίσω. Βέβαια δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό.
0: Η ΣΥΡΙΖΑ, η Αθηνοπούλου, η Κουτσούμπα.
1: Πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούν να γίνουν.
0: Άπειρες.
1: Το Σύνταγμα δεν έχει προβλέψει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να γίνει κυβέρνηση. Όχι, θα σφίσουμε μέχρι.
1: Μέχρι.
0: Και τη
1: να...
0: ποδόσφαιρο όταν.
1: Να σβήσει ο ήλιο.
0: Όταν εκτελούν πέναλτι, υπάρχει όριο στο.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρε. Λέω μήπω το Σύνταγμα έχει προβλέψει κάτι στι πόσε εκλογέ.
0: Ακούτε, κυρία Δούκου, καλησπέρα σα. Η εκπρόσωπη
1: τη Δούκου θα
0: η Λουκία. Μέχρι πόσε εκλογέ
1: μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μπορούμε να
1: φτάσουμε
0: μέχρι το 2050. Θα ψηφίζουμε συνεχώ.
2: Εκλογέ στην άνοιξη του 27. Τελεία.
1: Όχι, λέω. Όχι, αν, πέρα από αυτό.
0: Πατήσαμε λάθο νούμερο στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όχι το 1, πάτε το 2, Λουκία.
1: Λέμε σε περίπτωση ακυβερνησίας και μη σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούμε να δούμε και να αντέξουμε,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Θα σου απαντήσει, θα κερδίσουμε την πρώτη εκλογή, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Τώρα τι θέλεις, κυρία
1: Δούκου. Τώρα αυτό θα μας πείτε, κυρία Δούκου, θα είστε αυτοδύναμοι.
0: Το έχουμε μάθει.
2: Θα το παλέψουμε, να το προσπαθήσουμε, δεν είναι ανέφικτο.
0: Εντάξει. Κυρία Δούκου, θέλω να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Χριστίδη. Γιατί τον ρωτούσα, του μετέφερα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ο κύριος Κυριανάκης σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης που είπε μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη. Και του λέω, πόσο κοστολογείται την 13η συντάξη και κυρίως πού θα βρείτε τα χρήματα. Η κοστολόγηση το έχει πει 1,7 δις. Επίσης είπε, κάτι το έχει πει και ο Ανδρουλάκης, ναι, δεχόμαστε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Κρατήστε το αυτό. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Όμως το

0: ξέρω, όταν.
1: Να σβήσει ο ήλιο.
0: Όταν εκτελούν πέναλτι, υπάρχει όριο στο.
1: Όχι, δεν ξέρω, ρε. Λέω, μήπω το Σύνταγμα έχει προβλέψει κάτι στι πόσε εκλογέ.
0: Ακούτε, κυρία Δούκου, καλησπέρα σα. Η εκπρόσωπο
1: τη Δημοκρατία
0: η Λουκία. Μέχρι πόσε εκλογέ
1: μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μέχρι το 2050. Να ψηφίζουμε συνεχώ.
2: Εκλογές στην άνοιξη του 27, τελεία.
1: Όχι, λέω, όχι, αν πέρα από αυτό.
0: Πατήσαμε λάθος νούμερο στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όχι, το 1, πάτε το 2, Λουκία.
1: Λέμε σε περίπτωση ακυβερνησίας και μη σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούμε να δούμε και να αντέξουμε,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Τώρα θα σου απαντήσει, θα κερδίσουμε την πρώτη εκλογή, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Τώρα τι θέλεις, κυρία.
1: Τώρα αυτό θα μας πείτε, κυρία Δούκου, θα είστε αυτοδύναμοι.
0: Το έχουμε μάθει.
2: Θα το παλέψουμε, να το προσπαθήσουμε, δεν είναι ανέφικτο.
0: Εντάξει. Κυρία Δούκου, θέλω να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Χριστίδη, γιατί τον ρωτούσα, του μετέφερα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ο κύριος Κυριανάκης σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης που είπε μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη, και του λέω πόσο κοστολογείται την 13η συντάξη και κυρίως πού θα βρείτε τα χρήματα. Η κοστολόγηση το έχει πει 1,7 δις. Επίσης είπε κάτι, το έχει πει και ο Ανδρουλάκης, ναι, δεχόμαστε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Κρατήστε το αυτό. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Όμως το από πού θα βρεθούν, η απάντηση είναι άμα θέλει Νέα Δημοκρατία τα βρίσκει. Λέω, όχι, εσείς θα τα δώσετε. Όχι. Η απάντηση είναι ότι άμα θέλει τα βρίσκει, όπως έκανε με τις συντάξεις κυρίας, που τώρα ήμουν, λέει, σε κόντρα με την κυρία Κεραμέως, διότι εμείς το προτείναμε, μας έλεγαν δεν υπάρχουν χρήματα. Τελικά, να, τους σύραμε σε ρύθμιση και τα βρήκαν και δίνουν συντάξεις κυρίας και αποκαθιστούν το 35, το κάνουν 70. Τι λέτε?
2: Λέω ότι αυτό το αλαλούμ με το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, εγώ θα δώσω αυτά, και κοστίζουν όσο πιστεύω και λέει ψέματα.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι εξωματικοί αντιπολίτες.
2: Βέβαια, ναι, την αντιπολίτευση. Αναφέρομαι και για το ΠΑΣΟΚ και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μεταξύ τους ένας ανταγωνισμός. Αυτός είναι ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ή τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν γίνει και πάρα πολύ γενναιόδοροι στις παροχές. Και θα δείτε ότι αυτό θα κλιμακώνεται κιόλας. Δηλαδή θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα και με μία συνέντευξη και θα τάζουν κι άλλα. Όμως. Οντός ψαλμός αλληλούια, πρώτα απ' όλα έρχεται η έξεση Θεσσαλονίκης και όπως λέμε εκεί, νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους, κύριε Στραβελάκη. Δηλαδή να μιλήσει ξεκάθαρα ο καθένας και να μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά οι πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν, να μιλήσουμε με αριθμούς, με κόστος και συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Εδώ είπε, δηλαδή, ο κ. Συστήνης, άμα θέλετε, ωραία, μπορείτε να τα βρείτε. Άρα ξέρετε που θα βρεθούν τα χρήματα για να δώσετε. Και ρωτάει, εσείς θα δώσετε? Γιατί εμείς θα δώσουμε. Εσείς θα δώσετε, ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Στραβελάκη, αφού λοιπόν καταρχάς έχουμε αυτή τη διαφωνία με τη 13η σύνταξη, που φαίνεται ότι η κακιά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λες και δεν θέλει να δώσει στους ανθρώπους, στους συνταξιούχους που τους τιμά, τους σέβεται και έχει κάνει πράγματα.
0: Επικαλούνται, για δήλωση Πιαρακάκη και να είχαμε, δεν τα δίναμε. Έτσι είπε ο Στίδης.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Εμείς επί της αρχής πρώτα απ' όλα κάνουμε πράγματα για να αυξάνουμε διαρκώς τις συντάξεις των συνταξιούχων, τους οποίους ανθρώπους τους σεβόμαστε, επαναλαμβάνω, τους τιμούμε και δικαιούνται να πάρουν και ακόμη περισσότερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά λέμε το πολύ απλό. Αφού λοιπόν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κοστίζει αυτό το μέτρο 2,5 δισεκατομμύρια. Και λέει το ΠΑΣΟΚ
0: 1,7 δις.
2: 420, 840.
0: Σας λέω, το σύνολο είναι 1,7 δις.
2: Το σύνολο 1,7. Για να μην τσακωνόμαστε και ο κόσμος μπερδεύεται και λέει μάλλον είναι κακιά η Νέα Δημοκρατία, μάλλον ίσως μπορεί να έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν προσέρχονται σε έναν θεσμό?
0: Το δέχτηκε και ο Στήρης, λέει πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, το είπε.
2: Πολύ ωραία. Επομένως θα κριθεί το μέτρο πολιτικής τους, θα βάλει τη σφραγίδα ο φορέας που κοστολογεί τις πολιτικές της χώρας, τις δημόσιες πολιτικές, και στο τέλος, αφού λοιπόν πει ότι η μείωση του ΦΠΑ που λέει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια...
0: Εγώ σας ρώτησα, λέει ότι και εσείς τα έχετε, αλλά εσείς δεν θέλετε να δώσετε 13 σύνταξη, αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που και εκείνο τα έχει, αλλά θα τα δώσει. Εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσετε, ότι τα έχετε, αλλά δεν τα δίνετε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πρώτα απ' όλα ακόμη δεν είναι ακριβές το ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί και θα διατεθεί και θα ακουστούν τα μέτρα πολιτικής στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι 1 δισεκατομμύριο, θα είναι 2, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Από εκεί και πέρα το μείγμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας πήρατε μία γεύση από την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τότε βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε πολύ ξεκάθαρα, έχω να διαθέσω 1,76 δισεκατομμύρια. Ούτε 2, ούτε 1,6. Έχω

0: 1,76 και επιλέγω αυτά τα 1,76 δισεκατομμύρια να τα μοιράσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μου μέσω του μέτρου της μείωσης των φορολογικών βαρών για να αυξηθούν τα εισοδήματα. Με στόχευση στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Περιμένετε να δείτε πώς το καινούριο οικονομικό πακέτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, τι στόχευση θα έχει και ποιους θέλει να βοηθήσει.
1: Θα το προχωρήσει ο Λουκία. Μήπως δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το 300 θα γίνει 440 και εσείς θα πείτε ότι δίνουμε τη 13η Εθνική Σύνταξη μονίμως κάθε Νοέμβριο. Λέω εγώ τώρα τυχαία.
0: Εμείς μέχρι τώρα πάντως, κύριε Στραβελάκη, επαναλαμβάνω, αυξήσεις στις συντάξεις έχουμε κάνει. Σωρευτικά δηλαδή, αν δείτε από το 19 μέχρι σήμερα, δεν έχουν μείνει οι αυξήσεις. Δεν λέω προς
2: Θεού. Ναι, απλά από την άλλη δεν επαρκούν, κυρία Σδούκου, το ξέρετε αυτό. Ότι, ότι παραμένουν συντάξεις πείνας κάποιες από αυτές.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και κάνουμε πραγματικά, κύριε Αγκάτσου, ό,τι καλύτερο με τα πλεονάσματα που έχουμε και με αυτά και με τα όρια των δαπανών που μπορούμε να ξοδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι επειδή έχεις 10 δισεκατομμύρια, λέω τυχαία το νούμερο πλεονάσματα, μπορείς να τα τεινάξεις όλα, όλη την μπάνκα στον αέρα. Σημειωτέχω ανοίγω μια παρένθεση, το σχολιάζετε και εσείς κύριε Σαβελάκη. Έχουμε κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε
1: δραματική επιδείνωση με τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη, βέβαια.
0: Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε αυτό τι θα συνεπάγεται στις τιμές ρεύματος.
2: Επειδή όμως έχουμε μια ιδέα, κυρία Σδούκου, τι θα συνεπάγεται. Δηλαδή, με έναν οικονομολόγο να μιλήσετε. Χθες μιλούσαμε εμείς με τον κύριο Γιαργκόβα και μας παρουσίασε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Θέλω να πω ότι μια ιδέα την έχουμε. Και εκεί είναι και ένα δεύτερο ερώτημα. Το πώς θα βγάλει ο κόσμος το καλοκαίρι.
0: Κυρία Αγκάτσου, φανταστείτε, εγώ θα σας έλεγα, εάν πέρυσι, ανατρέξτε πίσω και ακούστε αυτά που έταξε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρσι στην έκθεση. Εάν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία τα έδινε όλα έτσι όπως έλεγαν ότι θα έκαναν, δεν θα έμενε σήμερα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για να διαχειριστούμε κρίσεις όπως αυτές. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση έδωσε 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε, λίγα θα μου πείτε, δεν έπιασαν απόλυτα τόπο, ναι, συμφωνώ, αλλά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό ως προς το ΑΕΠ της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα δώσαμε δίνοντας 150 ευρώ σε κάθε παιδί, στις οικογένειες, διευρύνοντας τα κριτήρια έτσι ώστε να πιάσει ακόμη περισσότερους ενοικιαστές, τους συνταξιούχους που δώσαμε παραπάνω. Σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν επαρκεί, ναι, αλλά δεν ξέρω το Πασόκ που βρίσκει τα λεφτόδεντρα όμως κάθε φορά. Πάμε, και λέει ότι θα κάνω.
1: Επειδή εγώ το λέω, Λουκία, πάμε και στον ΠΚΠ και στην δήλωση, στα αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θες στην κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέχισε σήμερα ο κ. Κυρανάκης, ότι δεν έγινε η δουλειά όπως έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σήμερα, κυρία Σδούκου, ο κ. Κυρανάκης μου είπε στο Open, κάτι πολύ πιο προχωρημένο, ότι είχε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πασόκ δεν άσκησε δίωξη. Άσκησε Νέα Δημοκρατία, άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα μεροληπτής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπέρ του Πασόκ και κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να πείτε ότι είναι στημένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον της κυβέρνησης? Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό.
0: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω στοιχεία και ως δικηγόρος δεν μπορώ να σας πω, κύριε Σαβελάκη, εάν μεροληπτής υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του Πασόκ και εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω όμως για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με την κυρία Κοβέση. Το θέμα είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Και η κριτική αφορά τον χειρισμό στην συγκεκριμένη υπόθεση και όχι τον θεσμό αυτών καθ' αυτών, κύριε Στραβελάκη.
2: Άρα δηλαδή πιστεύετε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην ανεξαρτησία του?
0: Φυσικά, τότε
2: και δεν πιστεύετε στην κυρία Κοβέση, για να καταλάβω?
0: Όχι, το ξεκαθαρίζω. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε το 2021 για να διερευνά τις υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ ορθά κάνει τη δουλειά της και πρέπει να σας πω ότι και η ελληνική κυβέρνηση συνέδραμε πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε πάρει και συγχαρητήρες επιστολές και για το προσωπικό τους Έλληνες εισαγγελείς και για την υλικοτεχνική. Ό,τι ζητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από την εισαγγελία το έχει πάρει. Από την άλλη, ξέρετε κάτι, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από τη μια έχουμε, ας πούμε, μια αντιπολίτευση η οποία σχολιάζει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους βουλευτές, ότι είναι μαφιώσεις, συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και πάει λέγοντας. Και όταν η Νέα Δημοκρατία θέλει να σχολιάσει την πολιτική πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή έναν προβληματισμό. Και ποιος είναι ο προβληματισμός, κύριε Στραβελάκη, ως προς το χειρισμό αυτής της υπόθεσης, είναι ότι πρώτα απ' όλα είχαμε μια δικογραφία την οποία την ακούγαμε για μήνες μέσα από τον τύπο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε για πόσους μήνες υπήρχαν διαρροές, έρχεται δικογραφία και
1: όντως, και τώρα υπάρχουν διαρροές για επόμενες δικογραφίες, διαβάζω.
0: Για τα πρόσωπα τώρα, αυτά, κύριε Στραβελάκη, φαντάζομαι τους έχετε ερωτήσει και τους ελεγχόμενους, τα διάβαζαν πρώτα σε διαρροές και σε δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ότι διώκονται.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος διέρευε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στοιχεία για να δημιουργήσει κλίμα κατά της κυβέρνησης?
0: Τι φαίνεται, κύριε Σαβαλά, γιατί πήραν οι άνθρωποι στα χέρια τους κάποιο κλητήριο θέσμα
1: πριν
0: για να ξέρουνε? Όχι, εγώ σας λέω ότι.
1: Προσθέτεται σε αυτό που σας είπα και ότι σκοπίμως διαραίουν στοιχεία για να δημιουργήσουν κλίμα κατά της κυβέρνησης. Άρα ένα λόγο παραπάνω. Κάποιος τα διαραίει. Εγώ δεν τα ξέρω, για κάποιος από αυτούς που τα ξέρει τα διαραίουν. Και ποιος τα ξέρει? Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπάρχει άλλος.
0: Κύριε Σαβαλάκη, εγώ δεν ξέρω αν το κάνει σκοπίμως ή άθελα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κακό πολλές φορές να κάνει μια αυτοκριτική και να μαθαίνει και από λάθη. Δηλαδή
2: ποιο θεωρείτε λάθος αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
0: Ακούγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για δεμένες υποθέσεις τις δικογραφίες, και τελικά οι δεμένες υποθέσεις, κυρία Γκάτσου, κατέληξαν στο 9 να μπουν στο αρχείο.
2: Ναι, αλλά οι τέσσερις κατέληξαν σε ποινική δίωξη.
0: Βεβαίως, και εγώ αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω ούτε να πανηγυρίζω εδώ, ούτε να σηκώνω τους τόνους, αφενός σέβομαι και τη βαρύτητα της υπόθεσης στο ΠΚΠ, που είναι μια βαριά υπόθεση αυτή καθ' αυτή, και συμφωνούμε ότι έχει τραυματίσει και την ελληνική κοινωνία και έχει ζημιώσει πρωτίστως τους έντιμους αγρότες, αλλά γιατί πρέπει να περιμένουμε όλοι να τελεσιδικήσουν αυτές οι υποθέσεις των τεσσάρων βουλευτών που παραπέμπονται στη δίκη. Αλλά από την άλλη, δεν σας φαίνεται και λίγο περίεργο να έρχονται δικογραφίες? Νομίζω σε κάποιες δεν υπάρχει και σαφής καταλογισμός, δηλαδή στο πόσα, ποια είναι η οικονομική ζημία.
1: 7.000 είναι συνολικά για τα ευρωπαϊκά ταμεία από τις 4 υποθέσεις που είναι υποδίωξη τώρα.
0: Ωραία, αυτό όλο.
1: Ευρώ.
0: Πόσο είπατε?
2: 7.000 ευρώ
1: συνολικά.
0: Εγώ, κύριε Σαβελάκη, δεν θα το υποτιμήσω. Και ένα ευρώ θα πω ότι κακώς. Κανένα ευρώ κανενός Έλληνα φορολογούμενου πολίτη ή εδώ των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν πρέπει να πηγαίνει σε λάθος χέρια αν δεν το αξίζει και δεν το δικαιούσε. Αυτό που λέμε όμως ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης είναι ότι ίσως δημιουργήθηκε πάρα πολύς ντόρος και τελικά εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης.
2: Ναι, αλλά οι τέσσερις είναι τέσσερις, κυρία Σδούκου. Δηλαδή, αντί να απολογηθείτε κατά κάποιο τρόπο και να πείτε ότι στους τέσσερις ασκήθηκε ποινική δίωξη, λέτε να σας ζητήσουν και συγγνώμη από πάνω η αντιπολίτευση.
0: Ναι, γιατί
2: το ακούσαμε και αυτό.
0: Εγώ λέω, κυρία Γκάτσου, να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις αυτές που έχουν παραπεμφθεί και τότε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να μην βιαζόμαστε από πριν, όπως και έγινε.
2: Και εσείς όμως λέτε προκαταβολικά να σας ζητήσουν συγγνώμη. Ξέρετε βέβαια ότι όταν τελεσιδικήσουν θα είναι αθώοι.
0: Το λέω για τις άλλες όμως. Γιατί
2: ναι, οι άλλες ήταν 9. Εντάξει, υπάρχουν και 4 όμως, στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Συγγνώμη τώρα, για το Πασόκ είναι όλοι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Και νομίζω ότι έχουν αντιστρέψει και την νομική πραγματικότητα.
1: Τώρα επειδή ο κ. Συστήδης, κοίτα ποιο μιλάει για δημιουργία τοξικού κλιμάτος και κατηγορία εμάς του Πασόκ, δηλαδή. Αυτοί που παρέψαν στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Επειδή ο κ. Συστήδης μας πήγε δεκαετίες πίσω και μιλάει για σκάνδαλα, να θυμίσω, κ. Στραβελάκη, ότι ανήκει στο κόμμα που έλεγε κάποτε: είπαμε να πάρεις ένα δωράκι, αλλά όχι και έτσι. ανήκει στο κόμμα που κάποιοι έλεγαν, πώς το έλεγαν, δεν θα μας ρίξουν για ένα σπίτι. Δεν το λέγαν σπίτι.
1: Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε για το 1821, κυρία Στόπ, για να είμαι έτοιμος για την
0: επόμενη. Όχι, όχι.
2: Μην το πάμε τόσο πίσω.
0: Δεν μπορεί να λέει το Πασόκ, λοιπόν, για σκάνδαλα. Αλλά τέλος πάντων, ανήκει στο κόμμα που πιάστηκαν εξ απορρίτω τότε σύμβουλοι του Πρωθυπουργού με κανένα εκατομμύριο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναφερθώ σε Τσοχατζόπουλους κλπ. Μπορώ να συνεχίσω και να μιλάω για τα κατορθώματα του Πασόκ. Αλλά μην ξεχνάμε λοιπόν τι ήταν το Πασόκ κάποτε. Εδώ, στη Νέα Δημοκρατία, έχετε ακούσει για βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησης που να έχει πιαστεί με ένα ευρώ στην τσέπη του?
1: Μένουμε εδώ. Βλέπω το ρολόι.
0: Κύριε Σαβελάκη, η διαβίβαση ενός email θεωρείτε τελικά ότι είναι σοβαρότατη αξιόπινη πράξη?
1: Έχουμε πολλά επεισόδια αυτό μπροστά μας στη σύγκρουση μέσα στο καλοκαίρι και ας είναι κατά καλό καιρό, αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν θα
1: βαρεθούμε.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα
2: Δούκου,
1: πολύ, κυρία Δούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η καταλάβει Λουκία πόσο σημαντικό είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών και της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθης της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Βλέπω ότι είχε φτάσει λόγω στενών του Ορμούζ, από εκεί έβγαζαν το πετρέλαιο και το έστειλαν στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαν φτάσει στα 5,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και κάθε εβδομάδα ως 17 Ιουλίου. Ναι. Και τώρα πέφτουν ραγδαία, διότι έκλεισαν τα λιμάνια. Αυτό τι σημαίνει 5,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ότι αυτά χαθούν.
5: Βέβαια,
4: και
5: φυσικά,
4: τα λιμάνια χάνονται.
5: Φυσικά.
4: Και χάνονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Είναι τεράστια ποσότητα. Λοιπόν, να πω ότι προηγουμένως ενημερωνόμουν από την αυτόματη εφαρμογή του real.gr στα κινητά μας. Κατεβάστε το, είναι εξαιρετική.
5: Αλλά τώρα
4: νέα εφαρμογή, βέβαια. Real.gr, φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά Real FM 97,8. Από το πρωί ως τη νύχτα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν. Εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android στα κινητά σου, υπολογιστές παντού. Real.gr. Λουκία, πάμε
5: λοιπόν,
4: ταξίδι.
5: Πάμε ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πρόκειται για το Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, τα δώρα μας, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο Real FM. Βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
4: Α, πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε Real News που έρχεται την Κυριακή με δύο βιβλία, Λουκία.
5: Ναι, δύο βιβλία.
4: Το ένα,
5: βιβλία,
4: είναι, καινούριο,
5: το ένα είναι καινούριο, το Δάσος των Παραμυθιών. Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, και μαζί
4: και δεύτερο
5: βιβλίο και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Κυριακή.
4: Φτάσαμε στο τέλος.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς πρώτα απ' όλα. Τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα. Όλους εσάς, όπως είπαμε, να προσέχετε. Γιατί έχει καύσωνα έξω και πολύ πολύ ζέστη. Εμείς θα είμαστε, ακολουθεί ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Εδώ να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Καλό απόγευμα και να προσέχετε τη ζέστη. Αν δεν υπάρχει λόγος, μην βγείτε έξω. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ειδικά οι ευπαθείς. Κλιματιζόμενος χώρος και περιμένετε από 5 θα δροσίσει. Δεν είναι, Λουκία?
5: Έτσι, έτσι λένε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ομόφωνα η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα συζητηθεί στη Βουλή για το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανέμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, αν ακούσεις ότι ήρθε σε επαφή στη σκηνή με τη Μερκούρη, ότι υποδίθηκε την Edith Piaf, ότι τώρα αυτή την εποχή είναι στο σανίδι, τραγουδώντας βέβαια, στη θέση που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια η Κάθριν Χέμπορν, θα πεις ότι εδώ κάτι τρέχει. Κυρία Ζουγανέλη, καλώς ήρθατε.
1: Ελεονόρα
0: μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τη Μερκούρη, με την Edith Piaf, τώρα με τη Χέμπορν?
1: Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή μου είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, και το ευχάριστο είναι ότι μου αφήνει πάρα πολύ μεγάλα δώρα μετά. Μπαίνω με πολύ χαρά σε αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι που με βγάζει από τα τερτύπια μου και την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, τη ζωή μου. Με βάζει σε άλλους δρόμους, με κάνει να οραματίζομαι διαφορετικά και να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Άλλοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οπότε όλα αυτά είναι προκλήσεις που τις θέλω, τις αναζητώ και θα ήθελα έτσι να συνεχίσει να συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής μου.
0: Μιας και μιλάς για ζωή, έχουμε όλες τις πλευρές της ζωής εδώ, δηλαδή προσωποποιημένες θα έλεγα. Η Μερκούρη είναι το φως, η Πιαφ μάλλον είναι το σκοτάδι.
1: Ναι, είναι το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την εποχή, επειδή έτυχαν και πολύ κοντά αυτές οι δύο παραστάσεις, ήταν πολύ... πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά με τη Μελίνα οδηγήθηκα στο φως και είχα ένα δυναμισμό και μια. Βέβαια, στη Μελίνα είπα μόνο τα τραγούδια της. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η ενέργειά της ήταν εκεί, γιατί έπρεπε να είναι. Στην Edith ήταν. Υποδίθηκα το ρόλο, αυτήν δηλαδή τη γυναίκα, και μπήκα στη διαδικασία, εκτός από το να τραγουδήσω τα τραγούδια της, να μπω πολύ κοντά στη ζωή της. Προσπάθησα να καταλάβω, να νιώσω το σώμα της, τις δυσμορφίες που είχε αποκτήσει με όλες αυτές τις καταχρήσεις και τα ατυχήματα και όλα αυτά. Οπότε με οδήγησε σε πολύ βαθιά δικά μου προσωπικά σκοτάδια, τα οποία τελικά μου έφεραν και τα πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε ήταν πολύ έντονη έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου.
0: Τώρα εκατομμυριούχος στο Παλάς.
1: Τώρα εκατομμυριούχος, ξανά χαρά. Δεν ξέρω αν είναι φως ή όχι, πάντως είναι χαρά. Είναι ένα έργο που βασίζεται στη χαρά και χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του, να έχει την παιδική, την αυθόρμητη, την ατόφια χαρά. Και επίσης είναι κάτι που το ήθελα. Μου έχει βγάλει άλλες πτυχές του χαρακτήρα μου και αυτή η διαδικασία.
0: Τεράστιος θείασος, εκπληκτικός θείασος, Κακλέας, ο Νίκος ο Κουρής, ο Κόσμος Πολύς. Πώς το ζείτε?
1: Το ζούμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η διαδικασία των προβών. Περάσαμε πολύ καλά. Εγώ γνωρίστηκα και πρώτη φορά με τον Γιάννη Κακλέα. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πρώτη φορά και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Και στη συνέχεια με τα παιδιά και το Θείασο και τον Νίκο συγκεκριμένα είμαστε πολύ, τολμά να πω, αγαπημένοι, γιατί είμαστε πραγματικά ο ένας για τον άλλον εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά. Έχουν υποστηρίξει πολύ αυτό το θέλω μου, που δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι μας έχει δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Εσένα η σχέση σου με το θέατρο είναι πάρα πολύ κοντινή, έτσι. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι είσαι μια τεράστια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια κτλ. Αλλά η σχέση σου με το θέατρο ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
1: Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, λόγω του ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω παρακολουθήσει αρχικά πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ. Από πάρα πολύ μικρή μέχρι σήμερα είμαι πολύ φανατική, έτσι, στο να βλέπω παραστάσεις. Σπούδασα και θέατρο.
0: Που ήταν ήσουν στη δραματική σχολή,
1: Ναι, ναι. Και ήταν βασικά μέσα από το θέατρο μου ξεδιπλώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Οπότε νιώθω ότι οφείλω πολλά σε αυτή την επαφή μου με το θέατρο. Στο σχολείο δεν είχα βρει. Πώς να πω. Δεν είχα βρει κάτι που να με συνεπάρει, τόσο ώστε να μπω στη διαδικασία της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήμουν λίγο πιο άναρχη. Όχι από θέση, όσο ότι δεν είχα γοητευτεί από κάτι. Οπότε μέσα από τη σπουδή μου με το θέατρο βρήκα πρώτη φορά κάτι.
0: Η δραματική σχολή, λες, ήταν σχολείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Εκεί το βίωσες αυτό.
1: Κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε γνώσεις και εκπαίδευση. Εκεί έφαγα τη φλασιά.
0: Εσύ έχεις και ένα μόνιμο σχολείο, βέβαια. Έχεις το Γιάννη του Ζουγανέλη που είναι ένα μόνιμο σχολείο.
1: Είναι. Του αρέσει κιόλας να είναι δάσκαλος. Είναι και καλός δάσκαλος. Εγώ έτσι είμαι λίγο πιο απέναντί του αυστηρή, λόγω της ιδιότητάς του, μάλλον ως πατέρας, όχι ως δάσκαλος. Αλλά τώρα πια που έχουμε έτσι μεγαλώσει και οι δύο, τα έχουμε βρει πλέον.

0: τα δεύτερα κλειδιά στην πραγματική ζωή τι είναι? Είναι η φιλή, η πραγματική φιλή.
1: Απαραίτητα, οπωσδήποτε. Όλοι οι φίλοι μου έχουν όντως δεύτερα κλειδιά για το σπίτι μου. Και μου αρέσει και πολύ αυτό. Νιώθω πολύ ωραίο, ωραία να συμβαίνει. Ειδικά στην περιοδία που ταξιδεύω πολύ και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και αισθάνομαι ότι μπορεί, ας πούμε, μια φίλη μου να πάει και να δει, να μπει λίγο, να αποκτήσει ζωή, χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ είσαι παιδί και της Μικόνου.
1: Τελείως.
0: Της κανονικής, της ανθρώπινης.
1: Είμαι πολύ φανατική με το νησί, το αγαπώ πολύ. Μου έχει καθορίσει την αισθητική μου και καλός ή κακός, επειδή νομίζω ότι έχει από τις ωραιότερες θάλασσες που υπάρχουν, ναι. Δεν δυσκολεύομαι πολύ εύκολα να βρω άλλο μέρος, που τώρα πλέον αναγκάζομαι και να βρω άλλο, γιατί δεν μπορώ να περάσω καλά στη Μύκονο. Αλλά την αγαπώ πολύ, πάω πολύ και το χειμώνα. Και γενικώς επιλέγω να βρίσκομαι κοντά της όταν δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Γιάννη Ζουγανέλη, Ισιδώρα Σιδέρη, δηλαδή μία παράσταση από μόνο του είναι αυτό. Εσύ το ζεις από παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό, το πηγενέλα, γιατί φαντάζομαι είχε και πηγενέλα όλο αυτό, δεν είχε?
1: Πάρα πολύ. Τότε ακόμα πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε μένα τώρα, αφού δουλεύανε καθημερινά, ήταν πολύ άλλοι ρυθμοί. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή το έβρισκα εγωιτευτικό. Ήταν πολύ έντονο για ένα παιδί. Δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου σε κανένα επίπεδο. Από τα ωράρια μέχρι τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα ήταν πολύ διαφορετικοί. Μέσα στα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή έτσι, η επαφή μου και με την οικογένειά μου, αλλά και με το περιβάλλον αυτής και με την ίδια τη δουλειά, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη. Και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην είμαι ελεύθερη. Είναι, νομίζω, εφιάλτης μου και με δυσκολεύει, ενώ και πρακτικά δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να δεχτούν την ελευθερία, ενώ στο δικό μας περιβάλλον ήταν αυτονόητη. Και αυτό έτσι λίγο με την εποχή και με τους καινούργιους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στη ζωή μου με δυσκολεύει αρκετά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις περάσει από αυτό.
0: Πότε συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι εγώ θέλω να είμαι τραγουδίστρια?
1: Από πάρα πολύ μικρή, όπως είπα και στα χρόνια που είχα το σχολείο και είχα ένα πιο, πρόγραμμα, αν μπορώ να το πω ως πρόγραμμα, μου άρχισε να τραγουδάω. Δηλαδή την ώρα που, ήταν οι ειδήσεις και βαριόμουν να τις δω, έμπαινα στο δωμάτιο και...
0: Για μας το είπα αυτό, Λάσκαρε.
1: Όχι, τότε
0: ήμουν... Λέμε τις ειδήσεις.
1: Ήμουν αρκετά μικρή για να ακούω ειδήσεις, ναι, βαριόμουν. Και έβαζα τίγκα μουσική. Και ήταν και τσακωμός με τον παππού που ήθελε να ακούει ειδήσεις, αλλά έδινα πόνο, δηλαδή τραγούδαγα και πέρναγα πάρα πολύ καλά. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στη σκηνή και το ζούσα πολύ έντονα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια, αλλά δεν είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με αυτό, απλώς είχα διαπιστώσει ότι μου προκαλεί ενδιαφέρον. Την οριστική απόφαση την πήρα αφού τελείωσα με το σχολείο και αποφάσισα δηλαδή να σπουδάσω θέατρο, και ούτε ακόμα την είχα πάρει. Ήρθε το τραγούδι πιο γρήγορα στη ζωή μου από ότι το θέατρο και ταξίδεψε μέχρι εδώ.

0: Σε είχα ακούσει να λες μια ωραία φωνή δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήξερα τι να την κάνω, είχε πει τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει δουλειά, ότι εντάξει το ταλέντο, σύμφωνη, αλλά
1: φυσικά
0: από εκεί και πέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Δουλειά, δουλειά, δουλειά, και είμαι και πολύ φανατική σε αυτό πια. Δηλαδή, χάρηκα που βρέθηκαν στον δρόμο μου άνθρωποι που μου έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για κάτι, γιατί τώρα πια μου αρέσει, είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Φαντάζομαι ένας από αυτούς σίγουρα είναι ο Νταλάρας. Θα πούμε για αυτόν στη συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκες και σου δείξε πράγματα.
1: Πολλά, πολλά. Πολύ μεγάλος μου δάσκαλος, τον αγαπώ πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και εσύ θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νταλάρας λοιπόν είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος και είναι και ο άνθρωπος που αυτό που είπα και πριν κάπως μου έδειξε μου έδωσε μια κατεύθυνση στο τι χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις, αν αυτό η μουσική λέγεται επάγγελμα, τι χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις αυτάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση. Είναι μια διαδικασία που συνειδητοποίησα από τότε και μέχρι ακόμα τώρα ακόμα πιο έντονα, ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολυεπίπεδα τα... μπορείς να δουλέψεις δηλαδή με πολλές κατευθύνσεις. Μην η φωνή, το ένα που είναι το πιο αυτονόητο, η μουσική, αλλά είναι και πολλά κομμάτια της ψυχής σου, του χαρακτήρα σου, της επαφής σου με τους ανθρώπους, το τι θέλεις να πεις, τι θες να προκαλείς στο κοινό σου, τι είδους σχέση θες να έχεις μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες στο κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών. Αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή δεν... και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται, και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι, λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι πάει και έρχεται και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ έζησα το ως ηλικία αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής του Νταλάρα, του Πάριου, της Αλεξίου. Εσείς...
1: ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες στο κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών. Αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή δεν... και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται, και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι, λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι πάει και έρχεται και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ έζησα το ως ηλικία αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής.

0: το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν, και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο στο, και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται, και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι, λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, για, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, και είναι πολύ ευχάριστο.
1: Εγώ έζησα το, ως ηλικία αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής του Νταλάρα, του Πάριου, της Αλεξίου. Εσείς, όταν λέω εσείς εννοώ η Ζουγανέλη, η Μποφίλιο, ο Πασχαλίδης, ο Χαρούλης, αισθάνεστε ότι γράφετε μια ιστορία ως γενιά?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δυστυχώς για μένα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, ειδικά το ελληνικό τραγούδι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που προανέφερες, αλλά και άλλοι, που το παλεύουν πολύ ωραία και πολύ συνειδητά, χωρίς περιττές αγωνίες του αν θα, τι θα αφήσουμε και αν θα τα καταφέρουμε, αλλά με μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια σε σχέση με τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και αυτό είναι το, για μένα, το πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μέσα σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή και το πολύ διαφορετικό ρόλο που παίζει πια το τραγούδι, να υπάρχουν με μια τιμιότητα ο καθένας σε αυτό που κάνει, ό,τι είδος και να είναι, και να υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει με τις αντικσότητες ή τις ευκολίες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μετά από αυτό που ακούσαμε τώρα και ό,τι έχουμε ακούσει και προηγούμενα και θα ακούσουμε και συνέχεια, τι σημαίνει έχω ανασφάλεια με τη φωνή μου που έχω ακούσει, έχεις πει? Νιώθω ανασφάλειες με τη φωνή μου.
1: Πολύ, έχω πολύ αγωνία με τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι το μέσο που με κάνει να νιώθω ευτυχία και, και ολοκλήρωση. Καμιά φορά παθαίνω αγωνίες, αν θα είναι καλά, αν κάνω κάτι λάθος, αν αρέσει τελικά ή όχι. Και περνάω φάσεις τέτοιες.
0: Υπάρχει ερωτηματικό ακόμα σε αυτό, δηλαδή αν αρέσει?
1: Ερωτηματικό θα υπάρχει πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι είμαι τραγουδίστρια. Και είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να γίνω. Ακόμα νιώθω ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά χαίρομαι που έχω μια διαδρομή και τραγούδια δικά μου πλέον. Αλλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα πάψει να συμβαίνει.
0: Δουλεύει συνέχεια?
1: Δουλεύω, ναι. Δουλεύω.
0: Δουλεύεις και τη φωνή, δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση.
1: Δουλεύω και τη φωνή μου, ναι. Δουλεύω. Απλώς ταλαιπωρούμε πολλές φορές χωρίς λόγο, αλλά το έχω δεχτεί, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι και τον παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Έλεγες προηγουμένως, πετάγομαι από το ένα στο άλλο, κάνω πολλές δουλειές, εν πάση περιπτώσει, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός της αντιφατικότητας εφηβείας, όπως έχεις περιγράψει τον εαυτό σου, σε έναν πολυδιάστατο πλέον άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι. Τουλάχιστον εγώ έτσι τους αντιμετωπίζω και γι' αυτό τους θεωρώ, γι' αυτό και τους αγαπώ. Εννοώ. Και μ' αρέσουν να είναι και όλες αυτές οι διαφορές. Οι άνθρωποι δηλαδή που μου βγάζουν πολλές εκφάνσεις, τους τρελαίνομαι. Εγώ ίσως να είμαι λίγο παραπάνω. Και επίτηδες επιλέγω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για να διατηρώ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι κάτι που δεν θέλω να εγκαταλείψω. Παρότι κάποιες φορές με φόβησε και έλεγα τώρα, μα θα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνω, τι είμαι και αυτό έτσι, αν έχω ταυτότητα που είχε υποθεί κάποια χρόνια. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω ταυτότητα, γιατί είναι πολύ περιοριστικό και η ζωή ίσως να έχει πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για μένα από αυτές που θα είχα εγώ προγραμματίσει. Οπότε είμαι ανοιχτή και δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Και αυτό με κάνει να βλέπω ότι πραγματικά είμαι πολυδιάστατη και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές πτυχές.
0: Τώρα είσαι έτσι κι αλλιώς στο θέατρο, στο Παλάς, αλλά και στις παραστάσεις, τις ακρεφνώς μουσικές παραστάσεις, ναι, να τις πω έτσι. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό που κάνεις. Πάνω σκηνή δηλαδή υπάρχει το στοιχείο το θεατρικό.
1: Υπάρχουν, ειδικά στις πιο παλιές μου παραστάσεις υπήρχε ακόμα πιο έντονα. Σιγά σιγά το έχω αφήσει λίγο πιο πίσω, ακριβώς γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και λίγο θέατρο. Οπότε προσπαθώ να έχω λίγο πιο τις παραστάσεις μουσικές να είναι πιο καθαρό έμεσα. Αλλά είναι και ανάλογα το τι θέλω να πω κάθε φορά. Το θέατρο γενικά όμως, το να υπάρχει μια σκηνοθεσία ή μια σκηνική αντίληψη, είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν μπορώ το πολυχήμα στη σκηνή και το καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αισθητική και μου αρέσει να υπάρχουν
0: γενικά κάποιοι άνθρωποι. Γενικά είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Είμαι, ναι. Είμαι νοικοκυρά πάρα πολύ, σε πολύ μυστικό βαθμό, αλλά με ξεκουράζει.

0: Real FM.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και
2: ομορφιάς. Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε το 99,73%, ενώ οι 69 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες. Δεν θα έλεγα της γενιάς της, θα έλεγα της εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδάκι λοιπόν τραγούδαγες, όταν ανέβηκες πάνω στη σκηνή με το Σταύρο Ξαρχάκο ή με το Γιάννη Μαρκόπουλο,
1: ναι,
0: σου ερχόταν στο μυαλό εκείνο το παιδάκι που τραγούδαγε μικρό εκεί που πήγαινε και ερχόταν στις παραστάσεις του Ζουγανέλη και της Ισιδώρα Σιδέρη?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να υπάρχω πραγματικά, αυτό ξαφνικά μετακινήθηκε στην περιοχή των αναμνήσεων. Και ένιωσα εντελώς ελεύθερη να κινηθώ με τη νέα μου διαδρομή. Αλλά βρέθηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικοί δίπλα μου. Εγώ μάλλον βρέθηκα δίπλα τους σε παραστάσεις και μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι λάτρες του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, του τρόπου να μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Οπότε ήταν πολύ κομβικές οι συναντήσεις μου μαζί τους και με μίλησαν σε έναν τρόπο συγκεκριμένο. Να θέλω δηλαδή πραγματικά να χρησιμοποιώ το τραγούδι για κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό στη σχέση με την επικοινωνία. Και για μένα αυτό είναι το τραγούδι. Είναι ένα μέσο να μπορώ να ανακαλύπτω την αλήθεια μου και μακάρι να μπορώ να την μεταφέρω κιόλας.
0: Είπαμε για Ξαρχάκο, είπαμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για τους πυλώνες τώρα του ελληνικού πολιτισμού. Σταμάτης, είχες μια φοβερή μεγάλη συνάντηση με το Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Το Σταμάτη τον λατρεύω, τα τραγούδια του δηλαδή τα τραγουδάω πάντα σε συναυλίες μου, σε παραστάσεις μου. Είναι ένας συνθέτης από τους πολύ πολύ ταιριαστούς στην ψυχή μου και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή όταν επέλεξε να κάνουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, την ολόκληρη, τον ολοκληρωμένο δίσκο. Εγώ δεν έχω ξανακάνει δίσκο με έναν δημιουργό και σε στίχους και μουσική δική του. Ήξερα ότι ο Σταμάτης θα με συνεπάρει, γιατί τον γνωρίζω μέσα από το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επαφή μαζί του με έκανε πάρα πολύ καλό, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου σε άλλο βάθος και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι πιο χαλαρή, να μπορώ να δοκιμάζω, να μην έχω αυτή τη μόνιμη αγωνία μήπως κάνω κάτι λάθος. Ειδικά στη σχέση μου με το λάθος με βοήθησε πολύ ο Σταμάτης. Με απελευθέρωσε και τον ευχαριστώ.

0: Ελεονόρα, στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεις τις δουλειές, τα τραγούδια?
1: Έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχει αλλάξει, γιατί έχω μαλακώσει, νιώθω, σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και ασυναίσθητα, ο τρόπος που επιλέγω τα πράγματα είναι πιο ανοιχτός, πιο ήπιος, όχι με αυτή την αγωνία, με το στρες. Σίγουρα έχει αλλάξει. Αφήνω το ένστικτό μου να λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, να είναι πιο ενεργό. Αναζητώ και πιο συγκεκριμένα πράγματα με συνεργασίες με ανθρώπους που θέλω να βρεθώ. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: Για πες μου τη δουλειά με το Μίνα, το Μάτσα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή τότε. Ο δίσκος με το Μίνο ήταν με το Μίνο. Ο Μίνος είχε κάνει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Επίσης η πρώτη μου δουλειά που δεν ήταν πολύ συλλεκτική. Πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και οι δυο. Γίναμε πολύ φίλοι, πολύ οικογένεια. Εκείνη την περίοδο δηλαδή ζούσαμε πολύ μαζί. Και ήταν και ατέλειωτος ο χρόνος αυτού του δίσκου. Νομίζω κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ενώ από την αρχή να ακούσουμε, να δοκιμάσουμε στούντιο, πάρα πολλές ώρες στούντιο. Αλλά δεν ξέρω, βγήκε ένας δίσκος που τον αγαπάω και όσες φορές και να τον ακούω, ακόμα και σήμερα, βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικά τα τραγούδια ακόμα. Δηλαδή και τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να περάσουν στο ραδιόφωνο. Αλλά παρότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, δεν ξέρω, αυτά τα τραγούδια είναι σαν αν μου τα έδινες ξανά όλα αυτά σήμερα, θα τα διάλεγα με το ίδιο πάθος. Ίσως τότε δεν είχα καταλάβει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα μου τότε. Τώρα μου είναι πιο ορατά.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθαν τα στοιχεία για αυτό που γίνεται στη Γάζα μέχρι αυτή την ώρα. Μιλάμε για μια θηριωδία άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για καταμετρημένους πλέον 9.227 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά. Με άλλα 1.000 παιδιά να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια και τα ερείπια των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το μέγεθος του μαζικού εγκλήματος που διαπράττεται στη Γάζα, οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ισοδυναμούν με 2 πυρηνικές βόμβες. Παλαιστίνη.
1: Τώρα τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ζει όσο ασφαλής είμαστε εμείς εδώ πέρα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ έχω τρομάξει πρώτη φορά, πιάνω τον εαυτό μου αρχικά να μην, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγω να βλέπω την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ, δεν αντέχει το σώμα μου να βλέπει. Τώρα που μιλάμε πάλι να τριχιάζω, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και αντέχουμε να συμβαίνει αυτό δίπλα μας και να... Να μας αφήνει να επηρεάσει. Πολλές φορές νιώθω και εγώ ντροπή που πάω στην παράσταση μου στο θέατρο και έχω καλούμε να κάνω ένα ρόλο που μιλάει για χαρά, για έρωτες, για πλούτη και για όλα αυτά. Και λέω, πού πας ρε παιδί μου τώρα που ο κόσμος, ας πούμε, ζει μια θηριωδία. Παρόλα αυτά η ζωή υπάρχει και εγώ εργάζομαι, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, προσπαθώ να βρω τη χαρά, να την αντλήσω από μέσα μου. Αυτό δεν πάβει να με κάνει να μην μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκληρότητα, και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι γινόμαστε, ρε παιδί μου, ξανά, ακόμα και σε εμάς τη δική μας καθημερινότητα που δεν συγκρίνεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, σαν να έχουμε γίνει πολύ, δηλαδή, πολύ ανεκτικοί με τη σκληρότητα. Έχουμε αποκτήσει τρομερή ελαστικότητα με τη σκληρότητα. Αντί να αποκτήσουμε στην αγάπη, να μπορούμε να βάζουμε τον εγωισμό μας κάτω και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας συναισθήματα, ξαφνικά χαιρόμαστε με τη δυστυχία, με το να κάνει ο άλλος το λάθος, με το... Είμαστε σαν τα γεράκια από πάνω. Πότε κάποιος θα πει κάτι να του το... Δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στη δική μας καθημερινότητα, σκέψου τι γίνεται τώρα με όλο αυτό. Και είναι λες και το σύμπαν συνωμοτεί να μας φτάσει στο έλεος της σκληρότητας. Δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και να λέμε εντάξει, ναι, να τα προσπερνάμε, να μην τα συζητάμε, να προβάλλονται άλλα, να διαστραβλώνεται η πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι ανάγκη είναι αυτή. Δεν ξέρω και πού θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όχι σε... Ή θα μας οδηγήσει στο τέλμα που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για να αναγεννηθούμε. Ή δεν θέλω πάντως να σκεφτώ η τόση πολύ σκοτεινιά που έχουμε αν αφαιθεί εντελώς ελεύθερη, τι μπορούμε να ζήσουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια.
3: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Νιώθεις καμιά φορά ότι η δουλειά σου, αν είναι δουλειά, θα μου πεις εσύ τι είναι, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα χαρακτήρα να ανακαλύπτουν μέσα από σένα νέες γενιές. Νομίζω συμβαίνει και με άλλους, βέβαια, τραγουδιστές. Νέες γενιές, πράγματα που αν δεν τα ξαναφέρνατε στην επιφάνεια δεν θα τα ξέραν. Στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, ας πούμε, λέγαμε προηγουμένως για Ξαρχάκο, για Μαρκόπουλο, και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το μηντιακό σύμπαν στο οποίο βρίσκομαι έχει μια εχθρική στάση απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, αρκετά μεγάλη. Με όλες τις πραγματικά αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχές να συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να το κάνω γιατί, καταρχάς γιατί μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι το ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να κρατήσει μια, να κρατήσει την αξία του. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο χτυπημένο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όντως και ο δικός σας ο χώρος είναι κάπως χτυπημένος. Δηλαδή νομίζω ότι την ίδια κρίση τελικά που εγώ αισθάνομαι στο τραγούδι, ως, επειδή με αφορά άμεσα, νομίζω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή η ιστορία έτσι πως έχει εξελιχθεί με τα social media, με το ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει ότι του κατέβει, με το ότι έχει καθορίσει τη μόδα, το ότι μας αρέσει, το ότι χρειάζεται να τραγουδήσουμε, έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι μας έχει κάνει να έχουμε νιώσει ευτυχισμένοι. Και εμένα το ελληνικό τραγούδι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ευτυχία, γιατί με φέρνει κοντά με τα συναισθήματά μου, με τα βιώματά μου, και το ευγνωμονώ και όσο περνάει από το χέρι μου θα το τιμώ και θα μάχομαι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τη μουσική συντροφιά στη ζωή σου.
0: Είναι δουλειά αυτό που κάνεις?
1: Δουλειά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι, κοίταξε, εργασία είναι σίγουρα. Εννοώ ότι εμένα μου αρέσει να το βλέπω και έτσι. Δεν το κάνω για το χόμπι μου. Μου αρέσει που βιοπορίζομαι μέσα από το τραγούδι, γιατί και αυτό σε κάνει να έχεις άλλη οπτική, άλλες επιλογές. Χρειάζεται να κάνεις ενδεχομένως κάποια πράγματα που αν βιοποριζόσουν κάπως αλλιώς μπορεί να μην τα έκανες. Μ' αρέσει που συνειδητά θέλω να ζω μέσα από αυτό το επάγγελμα και έτσι μπαίνω με τα μπούνια σε αυτό. Έχω προσπαθήσει να βρω άλλους τρόπους, αλλά πάντα με συνεπέρνει το τραγούδι. Και καλά, για να είμαι πιο επιλεκτική και όλο κάτι τέτοια που βάζω στο κεφάλι μου, εμπόδια και σκαμπανεβάσματα. Αλλά με συνεπέρνει το τραγούδι, οπότε λέω, εντάξει, ακόμα δεν έχω ανάγκη. Κάτι άλλο θα κάνω τραγούδι.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πες μου για τη φίλη στην Ποφίλιο.
1: Τι να πω για την Νατάσα, είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινήσαμε παρέα και που έχουμε παράλληλες διαδρομές. Νιώθω πολύ όμορφα που συνυπάρχουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να συνυπάρξουμε και πιο πραγματικά, ενώ θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή να τραγουδούσαμε μαζί σε κάποιο χώρο ή σε συναυλίες, δεν ξέρω τι. Αλλά ακόμα και που δεν έχει γίνει, νιώθω πολύ ωραία το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια παράλληλη διαδρομή.
0: Με κάποιο τρόπο περίεργο ο κόσμος σας έχει ταυτίσει, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή πολλές φορές μιλάς για την Νατάσα και ταυτόχρονα η κουβέντα πάει στην Ελεονόρα.
1: Ναι,
0: μιλάς για την Ελεονόρα, η κουβέντα πάει για την Ποφίλιο.
1: Παλιά μας ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε από τη φάση της σύγκρισης, ποια είναι καλύτερη. Μετά γίναμε, αποδεχτήκαν ότι εντάξει κάνουμε κάτι περίπου ίδιο, αλλά όχι και ακριβώς ίδιο. Μετά βγήκαν ότι δεν είμαστε φίλες, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι μισιόμαστε. Γενικώς περνάμε από όλα
0: αυτά.
1: Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Ναι. Ότι όταν δύο άνθρωποι κάπως είναι παράλληλα, είμαστε και είμαστε δύο γενιά, βγήκαμε μαζί, είναι πολλά τα κοινά. Είναι αυτό που λέμε τελικά, όπως έχουν όλα με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, είναι και αυτό ένα χούι να συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Αλλά όχι, είμαστε πολύ αγαπημένες και νομίζω ότι η μία εκτιμά και θαυμάζει πολύ την άλλη και χαιρόμαστε που κάνουμε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε.
0: Είχα διαβάσει ανάμεσα στα άλλα ότι μ' άρεσε αυτό που είχες πει, γι' αυτό το αναφέρω. Ένας τρόπος υπάρχει να θυμάσαι τα ψέματα που λες. Να μην λες ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αλλιώς εγώ τουλάχιστον.
0: Μετά τα ξεχνάς, ε.
1: Ναι.
0: Οπότε την πατάς. Οπότε καλύτερα είναι να μην λες ψέματα. Ή όταν λες να τα θυμάσαι.
1: Ναι, και αυτό. Να τα σημειώνεις κάπου, έστω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται η Ελεονόρα.
1: Βεβαίως, είμαστε στο Παλάς. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή η παράσταση μας ξεκινάει 7 και όλες τις άλλες μέρες 9. Στην Εκατομμυριούχο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, μαζί με τον Νίκο Κουρί και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και σας περιμένουμε.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία έχει κοινωνικοπολιτική σάτυρα στην πραγματικότητα.
1: Έχει όλα μέσα. Τα έργα του Μπενασό έχουν έτσι ένα καυστικό τρόπο να σατυρίζουν μέσα από.
0: Ερώτηση τώρα για να το δουλέψει αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι τη Χέμπορν δεν μπορεί να είχε την εικόνα όταν το ανέβασε, αλλά η Λόρεν το έχει ανεβάσει σε κινηματογραφική. Το είδε αυτό,
1: το είδα, αλλά δεν με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μόνο ότι. Εντάξει, είναι μια πολύ νόστιμη και πολύ. Σικάτη γυναίκα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο ρόλο μου, αλλά δεν με βοήθησε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Έχει κάνει πολύ άλλη προσέγγιση ο Γιάννης ο Κακλέας και διασκευή του κειμένου μαζί με τον Βασίλη τον Τζικριστάρη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ βοηθήθηκα από τη συνθήκη και από τους συνεργάτες μου.
0: Εκατομμυριούχος λοιπόν στο θέατρο Παλάς σε σκηνοθεσία του Κακλέα, το αριστουργηματικό έργο, η κωμωδία του Μπέρναρσο. Ελεονόρα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Και πάντα τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Είναι
0: μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο της χώρας ή όπου αλλού επιχειρήσει η Τεχεράνη να δημιουργήσει αντίστοιχη βάση.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η συνολική πληρότητα άγγιξε το 99,73%, ενώ 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι μια ζεστή ημέρα.
1: Είναι μια πολύ ζεστή είναι ημέρα. Ζεστή μιλάω ξέπνο, με ακούς έτσι. Είναι μια πολύ ζεστή ημέρα.
0: Τι εννοείς μιλάω εγώ?
1: Εγώ.
0: Και τι?
1: Εγώ. Πολύ ζέστη, Μανώλη.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι.
1: Έχω φάει πάρα πολύ ζέστη σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα σου πω κοντρά σήμερα.
1: Ναι. Σου άρεσε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Χαΐνιδες. Και ανέσβησε σαν ίσκιος. Σαν σήμερα, 1928, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης. Έβαλε τέλος στη ζωή του ο Κώστας Καριωτάκης. Και είναι και η, φυσικά η ποίηση, αυτό το ποίημα το συγκεκριμένο, αλλά και η μελοποίηση που έχουν κάνει οι Χαΐνιδες είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, έχω να σου πω. Ναι. Τώρα το Καριωτάκη ως έναν εξαιρετικό ποιητή έφερε τελείως άλλη πνοή στα ελληνικά γράμματα.
0: Χτες λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα με αφορμή το τηλεφώνημα μιας ακροάτριας που έδειξε κάποια θέματα που αφορούν τον Καδάφη. Όπου σε κάποια αποστροφή του λόγου της είπε, υπήρξε μετά μια συζήτηση γενικά με τους ακροατές και με μηνύματα, και σε μια αποστροφή του λόγου της αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, την οποία χαρακτήρισε τη χαρακτήρισε εν πάση περιπτώσει αρνητικά, όχι υβριστικά. Και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε στο κόλπο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με το έργο, και υπάρχουμε και άνθρωποι που ασχολούμαστε με το έργο και τη ζωή. Και υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με τη ζωή. Και προσπαθούσα επίσης, προσωπική μου άποψη βέβαια, το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος το ορίζει ο καθένας. Ωραία. Προσπαθούσα όμως να εξηγήσω την προσωπική μου άποψη, ότι όταν ένας άνθρωπος έχει στην προσωπική του ζωή πάθη, αν αποφασίσουμε ότι ασχολούμαστε, έτσι, τα πάθη προφανώς δεν συνοδεύουν το έργο και δεν σημαδεύουν το έργο.
1: Να βάλω μία παράμετρο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: κρίνουν το έργο.
1: Τα πάθη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν μιλάμε για τέχνη και για γράμματα, είναι αυτά που έχουν τροφοδοτήσει
0: το έργο. Ναι,
1: το
0: ωραία,
1: έργο.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Όμως, θεωρώ πολύ υποκριτικό να κλείνουμε τα. Εφόσον κάποιος ασχολείται με την προσωπική ζωή, που εγώ είμαι τελείως κατά, αλλά αυτό είναι θέμα του καθενός, ξαναλέω, θεωρώ τελείως υποκριτικό η προσωπική ζωή κάποιου που έχει προσφέρει στον τόπο να είναι στο απειρόβλητο, ενώ η προσωπική ζωή κάποιου που δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο να γίνεται σημαία προς αποφυγή, παράδειγμα προς αποφυγή, στη λογική του ότι αυτό είναι η μέγιστη για μένα υποκρισία. Τα πάθη ενός ανθρώπου δεν με αφορούν, το έργο του με αφορά. Αν δεν παράγει έργο, δεν έχω λόγο να ασχοληθώ μαζί του για τα πάθη του.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σου.
0: Έτσι,
1: πολύ συμφωνώ μαζί σου.
0: Με τον ίδιο τρόπο, αν έχει παράξει έργο, θα τον κρίνω για το έργο του και θα τον εξυμνήσω για το έργο του, ή θα τον καταδικάσω για το έργο του. Εγώ, ανάλογα με την προσωπική μου θεώρηση. Μόνο εγώ νομίζω θα την πατάω.
1: Πάτα το, χαμηλώνω το κινητό.
0: Ναι, εγώ
1: σήμερα
0: το
1: η
0: χαμηλώ.
1: Ζέστη με έχει
0: επηρεάσει. Ναι, εγώ δεν το χαμηλώνω ποτέ.
1: Δεν
0: όμως
1: είμαι σε καλή κατάσταση.
0: ναι. Και έλεγα αυτό. Ο Καριωτάκης είναι επίσης μια περίπτωση ανθρώπου που έζησε σε μια κοινωνία που πολύ δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί τον ψυχισμό του.
1: Ναι, και με ομολογημένα τα πάθη του επίσης ο Καριωτάκης. Ναι. Απολύτως ομολογημένα.
0: Έτσι, όμως είναι ο Καριωτάκης.
1: Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κατάφερε να στεριώσει σε μια κανονικότητα, μπορώ να πω, ως δημόσιος υπάλληλος για παράδειγμα, διαρκείς και συνεχείς αλλαγές τόπου εργασίας ως δημόσιος υπάλληλος σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, γιατί δεν μπορούσε να συμβιβαστεί και να κλειστεί έτσι σε ένα όριο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Τελευταίος σταθμός η Πρέβεζα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τελευταίο σταθμό η Πρέβεζα. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που έβαλε τέλος τη ζωή.
0: Το σπίτι του.
1: Εκτός από το σπίτι που έμενε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο έβαλε τέλος τη ζωή.
0: Και το σπίτι του δεν έχω.
1: Υπάρχει ένα ευκάλυπτος εκεί, ο συγκεκριμένος που. Και στην Πρέβεζα είναι ένα σημείο, ένα τοπόσημο τέλος πάντων της πόλης αυτό.
0: Τι εννοείς, λέει, έγινε μια συζήτηση για τον Καδάφη χτες. Ο Ροντέο έγινε η εκπομπή, το σωστό. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τι το Ροντέο, το θεωρώ συζήτηση. Θεωρώ ότι έγινε μια συζήτηση.
1: Ο κυρίαρχος. Πάμε με Καριωτάκη να δούμε που θα μας βγάλει. Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Θα μας βγάλει, θα μας βγάλει.
0: Δεν μόνο θα μας βγάλει.
1: Θα μας βγάλει.
0: Μας βγάλει. Να σου πω, δεν ξέρω αν όταν ήσουν παιδάκι κάνατε αυτή τη φωλίτσα που φυσάς μέσα και...
1: Εννοείται.
0: Την κάνατε. Το καράβι το κάνατε.
1: Το καράβι, για θυμίσαι μου, καράβι.
0: Δεν κάνατε τη σιρήνα του.
1: Όχι.
0: Άκου τώρα, Γιώργο, πρόσεξε, γιατί εδώ θα γίνει ηχητικά εφέ.
1: Αυτό, τα αγοράκια το κάνατε. Ναι. Τι θες να πεις με όλο αυτό.
0: Έτσι έκανε το καράβι. Τσαφτσου, έτσι έκανε το τρένο.
1: Το καράβι.
0: Ναι, λοιπόν. Έκανε έτσι το καράβι. Τρακάρανε.
1: Δεν ήταν τρακάρισμα.
0: Τι ήταν.
1: Επακούμπηση.
0: Κοίτα, αυτά τα λένε την επακούμβηση. Τη λένε όταν πέφτει σκάφος του λιμενικού, τσακίζει τους Τούρκους και το λέμε έτσι ευγενικά. Για να μην πούμε ότι τους χτυπήσαμε.
1: Μα τι έγινε εκεί, μπορείς να μου. Ρε παιδί μου, το είπε.
0: Θες να πει.
1: Το είδα αρκετές φορές.
0: Πού σε εμάς τώρα προτεραιότητα, κόρνα βάρα.
1: Κόρνα,
0: Φλάς τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Φώνε ο άλλος εντωμεταξύ τράβαγε βίντεο. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Το πίστεψε. Απίστευτο. Έχω κι άλλο πολύ καλό.
1: Για
0: να σου δείξω. Έχω φοβερό να σου δείξω. Θα το στείλω στην Ένωση.
1: Ποια Ένωση?
0: Συντακτών.
1: Α. Τι θα
0: σου περίμενε, περίμενε. Μη με κολλάζεις.
1: Εγώ, όχι.
0: Τι έγινε, πού πήγε? Α, όχι. Κάτι θα το βρω. Τι το έχω κάνει, screenshot το έχω κάνει. Και πού τα βρίσκεις τα screenshot? Περίμενε.
1: Τη συλλογή.
0: Ναι, και πού είναι η συλλογή μου? Νομίζεις, εσύ δεν ξέρω εγώ το κοιμηθεί. Εγώ για να βρω φωτογραφία πρέπει να κάνω δέης. Είναι κάποιος, κάποιο Αγίου σήμερα, μεγάλου?
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω ελπίδα. Λοιπόν, screenshot, περίμενε. Screen.
1: Γιώργο Τσεμπελεκή, τι μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι εδώ πέρα? Γιατί ο Μανώλης έχει μια δυσκολία. Μπορείς να βοηθήσεις? Πώς να βοηθήσεις τώρα κι εσύ?
0: Πώς να βοηθήσεις το παλιγάρι? Έλα, δεν γίνεται, το έχω κρατήσει τώρα. Δεν μπορεί, δεν παίζει. Κάπου θα τα βρω. Εδώ είναι, όχι. Λέγε τα.
1: Να προτείνω κάτι.
0: Να, ένα φώτο.
1: Το βρήκε.
0: Δεν ξέρω. Αλλό, Γουόλου, δεν μπορεί. Τι φωτογραφίε δεν έχουν εργοποιήσει.
1: Να προτείνω κάτι.
0: Ναι, έλα,
1: να μας βάλει λίγο τη μουσική ο Γιώργος, να έρθω να σε βοηθήσω. Δεν θα τα καταφέρεις μόνος σου.
0: Όχι.
1: Πιστεύω. Δεν σε εμπιστεύω μέσα.
0: Το βρήκα.
1: Αυτό. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Την πάτησα μόλις.
0: Όχι, δεν το βρήκα.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Το βρήκα.
1: Άστο, Γιώργο.
0: Δεν το βρήκα.
1: Γιώργο, έλα.

0: καταφέραμε λοιπόν. Βρήκε ο Μανώλης τα screenshots.
1: Περίμενε, τα βρήκα, τα χάσα.
0: Καλά αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εντάξει, τα βρήκα.
0: Έλα,
1: έλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τίτλος σημερινός. Δεν λέω από πού δεν έχει. Φρικτό τροχαίο στο Βιετνάμ. Λεωφορείο πήρε φωτιά. 7 νεκροί και 5 νεκροί. Αυτό νομίζω κάνει 12. Όπως είχαμε δει. Θα μου πεις τώρα. Εντάξει. Ξέφυγε, ρε παιδί μου, στον τίτλο.
0: Είναι η ταχύτητα.
1: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Τα λάθη που γίνονται από ταχύτητα. Ναι, γρήγορα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα με την ταχύτητα. Και βάζω πρώτο στον εαυτό μου. Όχι για την ταχύτητα, για τα λάθη. Γιατί κάνω πολλά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μπροστά στην ταχύτητα έχουμε χάσει την αίσθηση.
0: Ναι. Ναι, έχουμε χάσει
1: την αίσθηση. Εντάξει. Πριν από 10 χρόνια αυτός ο τίτλος ήταν έφευγε σουτ.
0: Φυσικά και έφευγε σουτ.
1: Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε.
0: Εννοείται.
1: Για τη συνεργασία και από εδώ να μας τηλεφωνήσετε.
0: Όμως τώρα είναι κάτι συνηθισμένο. Συμβαίνει. Το βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή πολλά λάθη και τέτοια λάθη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι, το είδα. Καταλαβαίνω την ένταση και την ταχύτητα, αλλά με ενοχλεί.
0: Δικαίως ενοχλεί.
1: Και με ενοχλεί. Γιατί μας παίρνει όλους την μπάλα πρώτον, και δεύτερον γιατί είναι σωστό για τη δουλειά μας.
0: Καθόλου. Καθόλου σωστό δεν είναι. Αλλά οι ρυθμοί, ειδικά στο διαδίκτυο, στα sites, είναι υπερεντατικοί σε ορισμένα, όχι σε όλα. Κάποια sites δεν βάζουν αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς. Αλλά στα περισσότερα νομίζω είναι τόσο έντονοι ρυθμοί που εννοείται ότι φεύγουν λάθη και πολλά μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι για αύριο, επειδή εγκύκλειος δεν δουλεύει.
0: Γιατί δεν δουλεύει?
1: Γιατί εγκύκλειος είναι εγκύκλειος.
0: Όχι, έβγαλε σήμερα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, για αύριο λοιπόν,
0: για αύριο.
1: Επειδή εγκύκλειος είναι καλή, είναι, αλλά είναι αυτά που λέγαμε χθες. Ότι θα πάει, ρε παιδιά, τώρα τι έρχεστε εδώ πέρα, αφού εδώ πέρα έχουμε, δεν είναι, δουλεύουμε. Έβγαλε μια υποχρεωτική, μια με πέντε, υπαίθριες εργασίες, οικοδομικές εργασίες, όλα τα delivery.
0: Έτσι.
1: Και των καταστημάτων και οι πλατφόρμες, μια με πέντε λουκέτο. Αν θέλει κάποιος, πάει και παίρνει από το μαγαζί. Μόνος του, αν θέλει να φάει, αν θέλει να πιει καφέ, θα πάει στο μαγαζί, θα το πάρει. Δεν κλείνει η επιχείρηση. Αλλά μία με πέντε δεν θα κάνει διανομές κανείς στην Αττική και σε άλλες τέσσερις περιφέρειες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτές οι περιφέρειες με τα 43 άρια.
1: Είναι οι περιφέρειες
0: και
1: που,
0: η Αττική,
1: έχει το, ναι, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω ανέμων, υψηλών θερμοκρασιών κτλ. Έπρεπε να γίνει.
0: Καλώς το κάνανε. Πολύ
1: καλώς το κάνανε. Θα έπρεπε να ισχύει. Ξαναλέω, γενικώς τις ημέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή και σήμερα, κανονικά, όποιος παρήγγειλε το μεσημέρι, έπρεπε να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές.
0: Έπρεπε να το σκεφτεί, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε δηλαδή για τα καιρικά ζητήματα της αυριανής ημέρας και της σημερινής. Να πούμε μόνο ότι μετά τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Ρίζο. Και επειδή σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια αυτή η ρύθμιση για τις συντάξεις, όσοι έχετε απορίες, όσοι έχετε κάποια ειδικά θέματα να θέσετε, να ξέρετε ότι ο κύριος Ρίζος 9:30 θα είναι κοντά μας. Όπως κάθε Τρίτη, να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά.
1: Πάρα πολύ καλά.

0: πω και μια και λέμε για τα καιρικά, διάβασα ότι την Πέμπτη πτώση στους 34 βαθμούς. Δηλαδή θα έχει μια σημαντική πτώση.
1: Και την Κυριακή, το Σάββατο λέει, θα έχει δροσιά.
0: Αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε, ναι.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης με πολύ ζέστη και τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, και ευχαριστούμε κύριε πολύ. Κύριος Ριζός.
0: Κύριε Ριζό. Για καλέστε πάλι παρακαλώ τον κύριο Ρίζο, γιατί μάλλον έπεσε η γραμμούλα. Επηρεάζει ζέστη πιθανότατα και τις γραμμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όλα τα επηρεάζει.
0: Και το ρεύμα επηρεάζει την νόσο.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, να το πούμε έτσι το περιεχόμενο μόνο. Μιλάγαμε νωρίτερα για τα delivery. Έτσι. Μας γράφει λοιπόν φίλος μας ότι οι πλατφόρμες κλείνουν υποχρεωτικά. Γίνεται ψηφιακά το κλείσιμο, δεν υπάρχει παραγγελία σε διανομέα πλατφόρμας.
0: Ναι.
1: Όμως, οι συνάδελφοι λέει από τα μαγαζιά υποχρεώνονται να δουλέψουν και μάλιστα χωρίς κουτί, για να μην μπορεί κάποιος τροχέας ή μεικτού κλιμακίου να το σταματήσει για να την ελέγξει. Οι παραγγελίες είτε μπαίνουν στον κουβά κάτω από τη σέλα, είτε κρεμιούνται στο τιμόνι. Και όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι και λιγάκι τώρα εδώ και η δική μας η ευθύνη να μην παραγγέλνουμε. Δεν χρειάζεται αύριο να παραγγείλουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται.
1: Γιατί αυτό
0: αλλά
1: είναι δύσκολο να ελέγχει.
0: Επειδή θα παραγγείλει ο κόσμος τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Καλό είναι να μην το κάνουμε όλοι αυτό.
0: Και βρε, καλό είναι, εντάξει.
1: Ας μην το κάνουμε. Όπως ο Παμπρέχη λέμε.
0: Καλό είναι να φοράμε και ζώνη και κράνος και να μην οδηγούμε όταν πίνουμε και πολλά είναι καλά.
1: Ότι λιγάκι έχει γίνει συνείδηση όταν είναι κακές οι καιρικές συνθήκες να μην παραγγέλνουμε. Νομίζω. Το βλέπω, δηλαδή και εμείς εδώ στη δουλειά αυτό το λέμε, όταν υπάρχει υπάρχουν καιρικές συνθήκες κακές με βροχές, δεν παραγγέλνουμε.
0: Καλά, το βλέπεις εδώ στη δουλειά, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει.
1: Καλά, ναι, σίγουρα, αλλά μία ένδειξη όμως από τον περίγυρό σου, τον κοινωνικό, την έχεις, δεν μπορεί να μην την έχεις. Και εγώ το ακούω αυτό. Εσύ όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Δεν την έχω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι και γνωστός γκρινιάρης. Ναι. Κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έχουμε, ψήφιση έχουμε.
2: Έχουμε, έρχεται με τη μορφή του κατεπήγοντος η διάταξη για τη συντάξη κυρίας να ψηφιστεί άμεσα στο θερινό τμήμα. Και ήδη έχουμε εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων από τον ΕΦΚΑ. Αναμένουμε και την εφαρμογή της από τον, από την ΑΔΕ, να ξεκινήσει και να ανοίξει πλατφόρμα.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση πρέπει να, όσοι θέλουν να προχωρήσουν πρέπει να μην οφείλουν τα δύο τελευταία χρόνια, και αν οφείλουν να κάνουν και ρύθμιση για τα δύο τελευταία χρόνια ή να εξοφλήσουν την οφείλη.
2: Εάν κάποιος θέλει να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας για να γίνει αποδεκτή η αίτησή του. Από 1η-1η-24 και έπειτα δεν θα πρέπει να οφείλει, ή εναλλακτικά, εάν οφείλει, να υπαγάγει την αίτησή του στην υπάρχουσα ρύθμιση.
0: Όχι, να κάνει δεύτερη. Δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Ναι, να κάνει δεύτερη ρύθμιση με πάγια. Δηλαδή τη ρύθμιση δεν μπαίνουν σε 72 δόσεις.
0: Όχι, δεν μπαίνει. Αυτό που δεν έχω καταλάβει και δεν είμαι σίγουρος, αν μπορείτε να μας φωτίσετε εσείς αυτό, είναι τι κάνουν εκείνοι που έχουν ήδη ρυθμίσεις. Μπορούν να ρυθμίσουν.
2: Εκείνοι που έχουν ήδη ρυθμίσεις και είναι ενεργές, καταρχήν, εάν οι ρυθμίσεις αυτές είναι, ας πούμε, του 46-11 του 2019 οι νωρίτερες, με 120 με 100 δόσεις κλπ., δεν σε συμφέρει να τη χάσεις. Γιατί η παρούσα ρύθμιση έχει και επιτόκιο, όπως έχει και ο εξοδικαστικός, το οποίο και δεν είναι και συμφέρον.
0: Όχι, ναι, αν μπορούν να ρυθμίσουν επιπλέον, αυτό λέω.
2: Αυτοί που πρέπει πρώτα να χάσουν τη ρύθμιση, να θεωρηθούν οι οφειλές ως, πώς τη λένε, ως ληξιπρόθεσμες για το έτος 2023 και πίσω και για το 2024 και μετά, να κάνουν επαναρρύθμιση.
0: Α, πρέπει να τη χάσουν τη ρύθμιση των 120.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται οφειλές. Αν είσαι ρυθμισμένος και ενήμερος, δεν φαίνεται οφειλή.
0: Φαίνεται, γιατί τη 120 σταμάτησε μια εποχή που υπάρχουν
2: χρόνια. Αν είσαι ενήμερος.
0: Αν είσαι ενήμερος στις 120 εννοείται.
2: Ναι, πληρώνεις τις δόσεις κανονικά. Δεν οφείλεις, δεν φαίνεσαι οφειλέτης. Δεν είσαι ρυθμισμένος.
0: Ναι, αλλά τα τρέχοντα.
2: Τα τρέχονταν από το 24 και μετά, τι εννοείται.
0: Τα 120. Οι 120 δεν ήταν μέχρι το 24 ανοιχτή.
2: Μισό λεπτά. Και τώρα αυτό που συζητάμε είναι αν κάποιος έχει ήδη ρυθμίσει.
0: Ναι, η 120 όμως ήταν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά την 120 έτρεξε και εκείνη τον 72 για την περίοδο του κορονοϊού.
2: Ναι, ισχύει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή έχει ενεργές ρυθμίσεις επομένως,
0: ναι,
2: τις οποίες καλύπτει, πρώτον δεν τον συμφέρει να τις χάσει για να μπει στις 72 γιατί 72 έχει επιτόκιο, και δεύτερον εάν θέλει ντε και καλά να υπαχθεί στις 72 πρέπει να φανούν κόκκινες, να χαθούν δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις και να φανεί το ποσό ληξιπρόθεσμο.
0: Άρα πρόβλημα.
2: Είναι, αν είσαι ρυθμισμένος με παλιότερες ρυθμίσεις είναι καλό να τις κρατήσεις, δεν είναι τόσο
0: ναι,
2: πρόβλημα.
0: Ναι, απλά για κάποιους τρέχουν 3-4 ετών, αυτό λέω.
2: Απλά εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι οφείλουν και δεν είναι ρυθμισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν όσοι έχουν μέχρι το 23 οφειλές μπορούν να υπαχθούν με μοναδική προϋπόθεση να έχουν ρυθμίσει τα τελευταία 2 χρόνια ή να μην τα οφείλουν καθόλου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κύριε Ριζό, αυτή την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας τώρα για τις αυριανές καιρικές συνθήκες, καταρχάς ποια είναι η δική σας έτσι, η εκτίμηση?
2: Δεν και αν την έχω ότι... δει, αλλά παγίωσε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται μια διαδικασία παρέ...
0: Σταμάτησε μια εποχή που υπάρχουν χρόνια.
2: Αν είσαι ενήμερος
0: στις 120 εννοείται.
2: Ναι, πληρώνεις τις δόσεις σου κανονικά, δεν οφείλεις, δεν φαίνεσαι οφειλέτης. Δεν είσαι ρυθμισμένο.
0: Ναι, αλλά τα τρέχοντα.
2: Τα τρέχοντα είναι από το 24 και μετά, τι εννοείται.
0: Τα 120.
2: Θα στην πάγια.
0: Η 120 δεν ήταν μέχρι το 24 ανοιχτή.
2: Μισό λεπτά. Και τώρα αυτό που συζητάμε είναι αν κάποιος έχει ήδη ρυθμίσει.
0: Ναι, η 120 όμως ήταν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά την 120 έτρεξε και εκείνη τον 72 για την περίοδο του κορονοϊού.
2: Ναι, ισχύει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή έχει ενεργές ρυθμίσεις επομένως,
0: ναι,
2: τις οποίες καλύπτει, πρώτον δεν τον συμφέρει να τις χάσει για να μπει στις 72 γιατί 72 έχει επιτόκιο, και δεύτερον εάν θέλει ντε και καλά να υπαχθεί στις 72 πρέπει να φανούν κόκκινες, να χαθούν δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις και να φανεί το ποσό ληξιπρόθεσμο.
0: Άρα πρόβλημα.
2: Είναι, αν είσαι ρυθμισμένος με παλιότερες ρυθμίσεις είναι καλό να τις κρατήσεις, δεν είναι τόσο
0: ναι,
2: πρόβλημα.
0: Ναι, απλά για κάποιους τρέχουν 3-4 ετών, αυτό λέω.
2: Απλά εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι οφείλουν και δεν είναι ρυθμισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν όσοι έχουν μέχρι το 23 οφειλές μπορούν να υπαχθούν με μοναδική προϋπόθεση να έχουν ρυθμίσει τα τελευταία 2 χρόνια ή να μην τα οφείλουν καθόλου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κύριε Ριζό, αυτή την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας τώρα για τις αυριανές καιρικές συνθήκες, καταρχάς ποια είναι η δική σας έτσι, η εκτίμηση?
2: Δεν την έχω δει, αλλά παγίωσε αυτές τις περιπτώσεις.

0: 72 για την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι,
0: θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή έχει ενεργές ρυθμίσεις επομένως,
0: ναι,
1: τις οποίες καλύπτει, πρώτον δεν τον συμφέρει να τις χάσει για να μπει στις 72, γιατί 72 έχει επιτόκιο, και δεύτερον, εάν θέλει ναι και καλά να υπαχθεί στις 72, πρέπει να φανούν κόκκινες, να χαθούν δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις, mm-hmm, και να φανεί το ποσόληξη πρόθεσμο.
0: Άρα πρόβλημα.
1: Είναι, αν είσαι ρυθμισμένος με παλιότερες ρυθμίσεις, είναι καλό να τις κρατήσεις. Δεν είναι τόσο
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Ναι, απλά για κάποιους τρέχουν 3-4 ετών, αυτό λέω.
1: Απλά εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι οφείλουν και δεν είναι ρυθμισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, όσοι έχουν μέχρι το 23 οφειλές μπορούν να υπαχθούν, με μοναδική προϋπόθεση να έχουν ρυθμίσει τα τελευταία 2 χρόνια ή να μην τα οφείλουν καθόλου.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Κύριε Ρίζο, αυτή την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας τώρα για τις αυριανές καιρικές συνθήκες, καταρχάς ποια είναι η δική σας έτσι, η εκτίμηση?
1: Δεν την έχω ότι... δει, αλλά παγίωσε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μια διαδικασία παρέμβασης από την πολιτεία.
2: Ναι, δεν είναι η απλή εγκύκλιος, δεν είναι μια σύσταση, θέτει ένα θέμα υποχρεωτικότητας. Αυτή είναι η
1: διαφορά. Αν έχει θέσει θέμα υποχρεωτικότητας, προφανώς και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Αν δεν τηρηθεί, είναι θέμα ελέγχων και της επιθεώρησης εργασίας να το επιβάλλει στις περιπτώσεις που δεν θα τηρηθεί, όπου εκεί επαφίεται στην καλή πρόθεση των εργαζομένων να κάνουν καταγγελίες εφόσον οι εργοδότες τους επιβάλλουν να κάνουν κάτι που το Υπουργείο αυτή τη στιγμή παρεμβατικά και σωστά δεν επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Άκουσα λίγο δηλαδή το θέμα με τις παραδόσεις και αυτά, και προφανώς είναι κατάχρηση το να, ενώ έχει ρηθεί και σαφή απαγόρευση να μπει στη διαδικασία κάποιος να βγάλει το κουτί, όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα, για να μπορεί να επιτελέσει το συγκεκριμένο.
2: Ναι, κοιτάξτε, στις πλατφόρμες δεν θα μπορέσει να, δεν θα εργαστεί κάποιος. Μας εξηγούσανε ότι θα κατέβουν οι πλατφόρμες. Το θέμα είναι για τους υπαλλήλους σε καταστήματα που είναι μισθωτοί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έχουν ένα σταθερό μηνιαίο μισθό.
1: Εδώ προφανώς ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί την εγκύκλιο, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία αυτή.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις που βγαίνουν
1: τέτοιες... Καλύπτεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου.
2: Στις περιπτώσεις που βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, οι συνεργάτες διανομής, τις πλατφόρμες, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, πώς δεν θα πληρωθούν εκείνη τη μέρα, δηλαδή θα το χάνουν το μεροκάματο για τα delivery, λέω τώρα?
1: Όχι, γιατί είναι ανωτέρα βία.
2: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να πάρουν κάποιο. Να έχουν κάποιες αποδοχές, κάποιο μεροκάματο για αύριο.
1: Κανονικότατα, πλήρως, γιατί δεν οφείλεται στον εργαζόμενο η ανωτέρα βία και πρέπει να πληρωθεί το ημερομίσθιο κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Εκτός αν τους δώσει ρεπό.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να. Αλλά και το ρεπό δεν πληρώνεται.
2: Πληρώνεται, ναι.
1: Προφανώς.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένα ερώτημα. Με την παράλληλη εργασία ψηφίστηκε η τροπολογία για την παράλληλη σύνταξη πριν από το 2016. Και αν ψηφίστηκε, μπορώ να κάνω αίτηση για ένα χρόνο που είχα παράλληλη εργασία από το 1983. Μήπως επιβαρυνθώ τίποτα ή πρέπει να την κάνουν? Αν όμως ψηφίστηκε η τροπολογία. Δεν...
1: Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την τροπολογία να ψηφίζεται για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι αναφορικά με τις εξαγγελίες που ακούγονται, επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, αν έχετε λέει κάποιες πληροφορίες.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες της πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι στη ΔΕΘ αναμένεται ένα αρκετά μεγάλο πακέτο παροχών, τόσο φορολογικών όσο και ασφαλιστικού χαρακτήρα, δηλαδή εισφορών κλπ. Το οποίο θα στοχεύει προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες κλπ. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια στόχευση στη μείωση των εισφορών με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς μπορούν να δοθούν περισσότερα κίνητρα, φορολογικά και άλλου τύπου, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα των ευεργετημάτων τρόπον την και για αυτή την κατηγορία των απασχολούμενων και δραστηριοποιούμενων.
0: Ναι, ρωτάει εδώ.

0: ένας φίλος φίλη, δεν ξέρω, συνταξιούχος, λέει, με οφειλές στην εφορία, χωρίς να έχω προτέρα ρύθμιση, το ποσό έχει μπει στο λογαριασμό της τραπέζης, αλλά δεν μου κρατείται. Δεν του έχει γίνει δηλαδή κάποια κατάσχεση. Μπορώ να ρυθμίσω?
1: Είναι στο ακατάσχετο. Φυσικά και μπορεί να ρυθμίσει όταν ανοίξει πλατφόρμα για την ΑΔΕ. Είπαμε ότι έχει ανοίξει για τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει ακόμα για την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα. Αν υπάρχει κάποια πληροφορία για τα 300 για αλλαγή του ορίου του ηλικιακού.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή καμία πληροφορία για επέκταση πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή αύξηση από τα 250 στα 300, χορήγηση και στις χειρίας, εφόσον χορηγείται μόνο, παίρνει μόνο τη σύνταξη χειρίας και το ηλικιακό όριο. Επομένως, εδώ πέρα δεν βλέπω κάποια άλλη διεύρυνση αυτή τη στιγμή. Αν γίνει κάτι, θα ανακοινωθεί στη ΔΕ.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα.
0: Επίσης.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λέει τώρα εδώ Γιάννης, ξέρετε λέει τον delivery, πληρώνεται με τις παραγγελίες. Άρα προτείνεται όταν έχει ζέστη, κρύο, όταν βρέχει κλπ. Να χάνουν τα μερογάμματα από το οποίο βιοπορίζονται.
1: Μια ρώτησα τον κύριο Ρίζο.
0: Συγγνώμη,
1: γι' αυτό το ρώτησα.
0: Ναι, συγγνώμη, Γιάννη, δεν καταλαβαίνω. Το κυβέρνηση δεν έβγαλε. Οδηγία.
1: Ναι. Είναι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, δεν θα λειτουργούν αύριο οι πλατφόρμες. Ναι. Ρώτησα με τον κύριο Ρίζο, θα πάρουν αυτό που πρέπει να πάρουν για την ημέρα.
0: Το μεροκάμα.
1: Το μεροκάμα του.
0: Ναι,
1: οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι, παίρνουν μηνιαίες αποδοχές, είναι μισθωτοί και βγάζουν και τα tips φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω το ύφος. Λες και το αποφασίσαμε εμείς να μην δουλέψουν αύριο μία μέρα.
1: Ναι. Ναι, και σε
0: Γιάννη, υπάρχει δεν... Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Υγείας.
1: Και αποφασίζει.
0: Που αν θες να σου δώσω και τηλέφωνα για να πάρεις να διαμαρτυρηθείς. Θα τα έχεις, φαντάζομαι.
1: Έλα, βρε Μανώλη, και εσύ τσούχτρα είσαι.
0: Εντάξει, μου τα βρίσκεις εύκολα, δεν είναι τίποτα.
1: Δεν είναι και δύσκολο.
0: Α, πάρει και πρέπει. Νομίζω... Εγώ θέλω να πάω αύριο, όχι, κακό το κάνετε έτσι.
1: Νομίζω ότι. Άιντε. Λίγο τον ενόχλησε το Γιάννη αυτό που είπα, ότι ρε παιδί μου, μην παραγγέλνουμε κιόλας έτσι. Αλλά. Εντάξει. Να σου πω,
0: είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Λες ότι αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν σε μένα δεν το κάνω κι εγώ στον άλλο. Δεν τον βγάζω με 43 βαθμούς να μου φέρει ένα καφέ.
1: Και ο άνθρωπος
0: ή
1: αυτός.
0: Να φάω. Παίρνω ένα ταπεράκι από το σπίτι, φτιάχνω ένα καφέ στη δουλειά.
1: Έτσι. Εργάζεται απευθείας και αμείβεται με το μήνα, ρε παιδί μου. Παίρνει μισθό ο άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί έχουμε πάθει.
1: Τι έγινε.
0: Λέει ο κύριος Νίκος από τη Χαλκίδα. Προσπαθώ εδώ και μέρες να κλείσω ραντεβού μέσω του 1566. Ναι. Ακούτε, Χριστιανοί, στο Υπουργείο Υγείας τα ακούτε. Ένα-δύο Υπουργείο Υγείας λαμβάνει.
1: Με λαμβάνει.
0: Λοιπόν, προσπαθώ εδώ και μέρες να κλείσω ραντεβού μέσω του 1566 στο παθολογικό ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας για να γράψω τα φάρμακα που παίρνω καθημερινά. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού μέχρι τις 28 Νοεμβρίου του 2026. 28 Νοεμβρίου έχουμε 21 Ιουλίου. Ακούει το Υπουργείο Υγείας. Με προέτρεψαν να τηλεφωνώ καθημερινά μήπως ακυρωθεί κάποιο ραντεβού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Απάντηση. Γιατί δεν πάτε, κύριε Νίκο, σε ένα γιατρό. Απαντώ εγώ για τον κύριο Νίκο. Γιατί δεν έχω τα 20 ευρώ να τα δώσω. 30, 10, 50 όσα μπορεί να μου ζητήσει.
1: Ο ιδιώτης.
0: Δεν έχω να του τα δώσω. Άρα τι πρέπει να κάνω, να πάω στο νοσοκομείο να μου γράψουν τα ρημαδοφάρμακα. Θέλετε να αρχίσουμε να ψάχνουμε, να βρίσκουμε γιατρούς από εδώ πέρα που να λέει παιδιά, εντάξει θα έρθει ο κύριος Νίκος σε μένα, αυτό πρέπει που δεν είναι κύριε παράνομο.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Δεν πρέπει να γίνει αυτό.
0: Είναι δυνατόν ένας ασφαλισμένος που δεν έχει τη ρημαδοικανότητα να πληρώσει το 20άρικο. Μπορεί να πάρει τα φαρμακάκια του μέχρι τον Νοέμβριο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το 1566 ακούει. Ή να τον αφήσουμε χωρίς φάρμακα. Μήπως να τον αφήσουμε χωρίς φάρμακα.
1: Μήπως να τον αφήσουμε. 28 Νοεμβρίου.
0: Μπορεί να αντέξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην αντέξει. Αλλά καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Θέλω επίσης να πω, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, το φίλο τον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα που νοσηλεύεται μήνες. Έλαβα το πρωί το μήνυμά του. Κύριε Απόστολε, προσπαθώ, επειδή κανείς μας δεν περνάει εύκολα. Άλλοι περνούν δύσκολα όπως εσείς, άλλοι ευκολότερα, άλλοι δυσκολότερα. Προσπαθώ να βρω κάποιον που να μπορεί να βρει μια λύση για το θέμα των δομών αποκατάστασης. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι μέχρι στιγμής. Δεν έχω καταφέρει καλά να δω ποιες είναι αυτές οι δομές οι οποίες δέχονται ασθενείς και με τι κριτήρια χωρίς να πληρώνουν.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
0: Όχι, ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται εδώ και μήνες και νοσηλεύεται διότι δεν μπορούν να τον αφήσουν γιατί, για διάφορους λόγους, και πρέπει να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης το οποίο δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό εξυπηρετούμενος.
1: Δεν υπάρχει δημόσιο κέντρο αποκατάστασης για να καλύψει τον άνθρωπο αυτό.
0: Ναι. ούτε στην περιοχή του, αλλά και γενικώς από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, η λύση, η λογική του ένα τηλέφωνο, ο υπουργός αν έπαιρνε ένα τηλέφωνο για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως εδώ ας πούμε ο κ. Νίκος από τη Γαλλική, δεν είναι δουλειά του υπουργού να το κάνει αυτό. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον Γεωργιάδη, αλλά εν προκειμένου δεν είναι δουλειά του. Είναι δουλειά των υπηρεσιών.
1: Κάτσε, μισό λεπτάκι τώρα. Ναι. Επειδή αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, θυμάμαι τον Υπουργό Υγείας να βγάζει το κινητό του.
0: Ναι, κακώς.
1: Μισό λεπτάκι. Και να λέει.
0: Ορίστε, μήνυμα από.
1: Μισό λεπτάκι. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Και να λέει, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, υπάρχει δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού, υπάρχει το τετραψήφιο. Ορίστε, κοιτάζω, τι θέλω. Θέλω παθολόγο στην τάδε περιοχή. Μπαίνω, να το βρήκα, μεθαύριο έχω ραντεβού. Λειτουργεί και είναι όλα καλά. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα στη δημόσια συζήτηση που κάνουμε περί υγείας, ναι, πηγαίνει το μυαλό σου στο, ωραία, λειτουργεί αυτή η υπηρεσία τόσο καλά. Λειτουργεί η πλατφόρματα και τα νοσοκομεία στο κομμάτι το ραντεβού τόσο καλά? Είναι τόσο άμεση η χρόνη όσο περιγράφονται? Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Προφανώς και υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Να.
1: Γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το προηγούμενο
0: άλλο
1: διάστημα.
0: Λέω ότι δεν είναι δουλειά του υπουργού να παίρνει τηλέφωνο και να λέει ο Παρδάλης έχει αυτή την αναγκή.
1: Είναι όμως δουλειά του κάθε υπουργού υγείας.
0: Ναι, ναι, να ελέγχει αν λειτουργούν υπηρεσίες.
1: Εάν ας πούμε στο νοσοκομείο τάδε, το όποιο νοσοκομείο, το επόμενο ραντεβού για παθολόγο. Πρόσεχε, μιλάμε για παθολόγο τώρα, έτσι. Για να γράψει κάποια φάρμακα. Είναι στις 28 Νοεμβρίου και σήμερα έχουμε 21 Ιουλίου. Αυτό είναι όμως, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ευθύνη.
0: Ναι, τώρα κοίτα να δεις. Εγώ δεν ξέρω.
1: Να βλέπεις, ρολάρει το σύστημα. Λειτουργεί.
0: Ναι, για, πρόσεξε. Θα σου δώσω πολλές εναλλακτικές. Μία απάντηση είναι να πάει στο νοσοκομείο Χαρίστου. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάει.
1: Κέντρο υγείας θες να πεις.
0: Νοσοκομείο έχει στην Κάριστο.
1: Α, έχει νοσοκομείο. Αμέ,
0: αλλά η Κάριστος.
1: Μα δεν είναι στη Χαλκίδα.
0: Ναι, η Κάριστος είναι μακριά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια μετακίνηση που μπορεί κάποιος να μην μπορεί να την κάνει. Ή να μην έχει τη δυνατότητα να την κάνει.
1: Κάτσε τώρα, δεν θα το ρίξουμε στον ασθενή να πάει να βρει τη λύση του. Εντάξει, μπορεί να το, αλλά και στον ασθενή.
0: Θα σου θυμίσω τι ακριβώς έγινε με τα φάρμακα.
1: Ναι, αλλά όμως δεν είναι αυτό. Αυτό που λες είναι κάτι που μπορεί να υποθεί, αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Όχι, δεν είναι λογικό. Τι θα του πεις, πήγαινε ας πούμε στη Σκύρο να γράψει το φάρμακο.
0: Είναι χωρίς φάρμακο.
1: Πήγαινε
0: χωρίς φάρμακο.
1: Να. Βρες κάπου, βρε παιδί, με το νοσοκομείο και πήγαινε. Δεν είναι απάντηση αυτή προφανώς.
0: Άρε ένα κτέλ και πήγαινε κάπου να σου γράψω ένα φάρμακο.
1: Ναι. Πήγαινε. Κλείσε οπουδήποτε, ρε παιδί μου, και πήγαινε και γράψε το. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι.
0: Αρχίζει και σκληραίνεις. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, βρε Μανώλη. Μερικές φορές προτείνονται, δεν το λέω το κάνεις εσύ, το ξέρω πώς, καταλαβαίνω πώς το είπες. Προτείνονται εντός εγωγικών κάποιες λύσεις που δεν πατάνε στην καθημερινότητα και στην πραγματική ζωή του ανθρώπου του άλλου. Δηλαδή, το να του πεις του άλλου πήγαινε κάπου αλλού σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει τη δουλειά του, να βρει μεταφορικό μέσο. Εν πάση περιπτώσει, να του προκαλείς μία αναστάτωση στην καθημερινότητα του και στη ζωή του για το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμά του να γράψει τα φάρμακά του. Γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω, μήπως οι καταπληκτικές τεχνολογίες που έχουμε θα μπορούσαν κάποια στιγμή να μας βοηθήσουν να βλέπουμε σε ποιες δομές υγείας υπάρχει πρόβλημα και υπάρχουν καθυστερήσεις τετραμήνου. Αν αυτό μπορούσαμε να το δούμε, μήπως πρέπει να το διορθώσουμε κιόλας.
0: Επειδή είναι καθυστέρηση τετραμήνου, εγώ θα ρωτήσω τώρα, γιατί είμαι και λίγο πονηρός. Ούτε πόνιρος, αλλά δεν έχει σημασία. Θα ρωτήσω τώρα και τον κύριο Νίκο από τη Χαλκίδα. Μηνιαία τα γράφει τα φάρμακα ή τρίμηνες συνταγές? Για να έχω έτοιμες τις απαντήσεις.
1: Όπα, σωστό. Πονηρή ερώτηση. Βέβαια.
0: Γιατί άμα σε καλύψει τρίμηνο.
1: Βέβαια.
0: Είναι αλλιώς.
1: Αλλιώς είναι. Να τα λέμε.
0: Έτσι. Το λέω, κύριε Νίκο, με πολύ αγάπη και συμπάθεια. Αλλά γιατί ξέρω, ναι, μάγειρη, θα σου πει ο άλλο ότι ναι, αλλά τρίμηνη έχει.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, τρίμηνη.
0: Ένα μήνα θα μείνει χωρίς καβέντα μου.
1: Τώρα, έλα τώρα για να. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί πήγαινε νωρίτερα.
0: Αν οικονομία. Όχι, μου. Τόρπι, το μήνυμά σα ήρθε αργά για τον κύριο Ρίζο, το κρατάμε όμως. από το μεροκάματο που παίρνουν, οικονομάνε τα delivery, από τα tips. Γιατί κάνουν σαν παλαβή να βγάλουν όσο πιο πολλές. Ρε Γιάννη, δεν με ενδιαφέρει από πού βγάζουν. Το κράτος είπε αύριο 1-5 να μην κυκλοφορούν. Μπορεί να γίνει. Εσύ παρδάλι λέει που το παίζει πονηρό, είτε 40 έχει έξω είτε 0, το ίδιο μεροκάματο θα πάρει. Ναι, γιατί εγώ δεν δουλεύω έξω.
1: Οπότε δεν το παίζω καθόλου πονηρό, Γιάννη μου.
0: Και προτείνει, λέει τη, ναι, το προτείνω, Γιάννη μου, τι να κάνουμε. Δεν μειώνεται το εισόδημά του κατά το 1/3 αν η πολιτεία λάβει μέρημνα, ώστε. Όχι, δεν είναι περίεργες θερμοκρασιακά, είναι επικίνδυνες θερμοκρασιακά. Πόσες μέρες το χρόνο έχεις πάνω από 40 βαθμούς? 10. Να τις καλύψει η πολιτεία λοιπόν αυτές τις 10, 15.
1: Και τώρα μιλάμε για μία μέρα.
0: Άσε μας, ρε Γιάννη.
1: Από το μεροκάματο που παίρνουν κονομάνε τα delivery ή από τα tips? Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό που μας λες, Γιάννη, είναι ότι για μία μέρα θα χάσουν τα tips. Εντάξει, πες το στο Υπουργείο Εργασίας, πες, παιδιά, κακώς βγάλατε την απόφαση. Γιατί θα χάσουν τα tips? Πρέπει να δουλεύουν 43 βαθμούς. Για να μην χάσουν το tip. Για μία μέρα. Για μία μέρα, έτσι. Αυτό λέμε. Για το μεροκάματο θα το πάρουν.
0: Όχι, εγώ επιμένω.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Real Weather.
17: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μανώλη, δικό σου τώρα. Πρέπει εσύ να πεις την ώρα όπως πάντα. Τέτοια ώρα, πάντα εσύ λες την ώρα.
1: Θα πνιγώ, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος.
1: Είχα ένα κενό η μάτσα. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 10, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Hydration break. Μανώλη Σπαρτάλη μόλις είχε.
1: Τι είχα?
0: Hydration break.
1: Hydration break, ναι.
0: Έτσι, και θα χρειαστούμε. Χρειαζόμασταν σήμερα και θα χρειαστούμε και από αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Ο κύριος Τάσος Αρνιακός είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ο μετεωρολόγος. Καλησπέρα κυρία Αρνιακέ, ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέχη, κύριε Παρδάλη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Real FM. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου βάλατε το πεσημιστικό τραγούδι του Καριωτάκη. Βεβαίως θα έχουμε καύσωνα, βεβαίως θα έχουμε ζέστη, αλλά όχι ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Θα τα ξεπεράσουμε.
1: Είναι προφανώς. Καλοκαίρι είναι.
2: Καλοκαίρι είναι και είναι ο πρώτος ουσιαστικά καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Θα έλεγα ότι θα φτάσουμε αύριο τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται συνέχεια, αφού από την Πέμπτη και μετά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Ωστόσο αύριο τα πράγματα είναι επικίνδυνα, όχι τόσο λόγω της ζέστης, αλλά λόγω της συνύπαρξης και βορείων-βορειοδυτικών ανέμων. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τον μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο συναγερμό, στο μέγιστο συναγερμό, στη Φιώτιδα, την Κορινθία, τη Βιωτία, την Αργολίδα και την Αττική. Δευτερευόντως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Φωκίδα, την Αχαΐα, την Αρκαδία, τη Λακωνία και τη Ρόδο. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για αύριο. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή μεγάλη, ούτε καν σκέψη για άναμα φωτιά στο ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο, ενώ φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στη Θεσσαλία τοπικά του 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική του 40 με 41, επίσης υψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε στην Αργολίδα, την Λακωνία και την Αιτωλοακαρνανία, στην περιοχή του Αγρινίου, δηλαδή στις γνωστές εσημασμένες για τις υψηλές θερμοκρασίες περιοχές, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτά είναι τα αυριανά.
0: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση,
2: παρακαλώ, κύριε
0: Αρνιακή. Σήμερα στην αυτή την συνεδρίαση που έγινε με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε ότι οι συνθήκες οι αυριανές θα προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο Μάτι.
2: Ναι.
0: Μίλησε για ανέμους καταβάτες, αν το θυμάμαι καλά. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Τι είναι ο καταβάτης? Θα φυσήξει ουσιαστικά βορειοδυτικός άνεμος. Μαΐστρος λέγεται αυτός ο άνεμος, αλλά όταν περνάει από την Πίνδο απάνω κατεβαίνει σαν λίβας. Είναι ο άνεμος που λέει σαν το λίβα που καίει τα σπαθά στη Θεσσαλία. Είναι ο καυτός άνεμος, καθώς περνάει, όσο ανεβαίνει την Πίνδο είναι καλά, είναι δροσερός γιατί έρχεται από το Ιόνιο. Αλλά όταν κατεβαίνει την δεξιά πλευρά της Πίνδου, κατηφορίζει δηλαδή προς το Αιγαίο, εκεί ζεσταίνεται. Λόγω της πίεσης που υφίσταται λέγεται στα μετεωρολογική ονομασία άνεμος φεν, και εν πάση περιπτώσει είναι ζεστός, καυτός, και θα είναι καυτός στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είπα για Θεσσαλία, για Φιώτιδα, για Αττικοβιωτία και στην Πελοπόννησο, τα βουνά της Πελοπόννησου, καθώς θα κατεβαίνει φεύγοντας προς το Μυρτό Πέλαγος, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία θα είναι οι διακεκαυμένες περιοχές της Ελλάδας αύριο.
0: Η ένταση αυτού του ανέμου που περιγράψατε είναι, φαντάζομαι, αρκετά σημαντική. Δεν ξέρω αύριο σε τι επίπεδα θα βρίσκεται.
2: Ναι, στα 5 με 6 το πολύ πολύ 7 μποφόρ.
1: Είναι όμως ισχυρή άνεμη.
2: Ισχυρή άνεμη, βεβαίως είναι ισχυρή άνεμη.
1: Με τη συνδρομή και τη θερμοκρασία.
2: Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Ναι. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση και προσοχή. Την Πέμπτη τα πράγματα βελτιώνονται, οι άνεμοι εξασθενούν, οι βροχές θα είναι λίγες. Την Παρασκευή όμως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, όχι για τη θερμοκρασία, διότι ουσιαστικά θα έχει πέσει στους 35, 34, 35 βαθμούς Κελσίου, ουσιαστικά 8 με 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα έχουμε την Παρασκευή πολλές βροχές και καταιγίδες, αλλά και μπουρίνια, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, Καλκιδική, Θερμαϊκός, Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, η Βόρεια Εύβοια, οι Σποράδες, η Ανατολική Αττική, οι συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και δεν αποκλείεται δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, διότι θα είναι απότομη η βροχή και θα πέσει με αρκετή ραγδαιότητα. Μπορεί και να φτάσουμε τα 50 με 60 τόνους το στρέμα σε βροχή μέσα σε μισή ώρα, παραδείγματος χάρη. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει πλημμυρικά προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, θα βρίσκεται στους δρόμους, διότι είναι ένα τριήμερο καλοκαιρινό και στις θάλασσες, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους κεραυνούς στις θάλασσες. Βεβαίως στους δρόμους χρειάζεται προσοχή, διότι η βροχή θα δημιουργήσει ολισθηρό έδαφος επειδή έχει αρκετές μέρες να βρέξει, αλλά στη θάλασσα οι κεραυνοί είναι επικίνδυνοι. Όταν δούμε λοιπόν να μαυρίζουν τα σύννεφα και να αρχίσει να φυσάει δυνατός άνεμος, βγαίνουμε αμέσως έξω, δεν φοράμε κοσμήματα οι κυρίες, διότι δυστυχώς τραβάνε κεραυνούς, και μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τα τζάμια. Είναι η καλύτερη περίπτωση, η πιο ασφαλής περίπτωση για να αποφύγουμε τους κεραυνούς στις παραλίες.
1: Εκεί όπου είναι ανοιχτό δηλαδή το πεδίο.
2: Ναι, εκεί που είναι ανοιχτό το πεδίο.
1: Και άρα τον κεραυνό μπορεί να τον τραβήξουν στοιχεία.
2: Από τέντες, από κολόνες, από δέντρα. Μπορεί να πάμε να φυλαχτούμε κάτω από ένα δέντρο από την βροχή και να φάμε τον κεραυνό. Επίσης δεν χρειάζεται οι κυρίες να φοράνε κοσμήματα, διότι πέρσι χάσανε ένα μικρό κοριτσάκι από μια μικρή εγγραφούλα που είχε στο μαγιό του, μεταλλική.
1: Ναι, και κινητά και τέτοια, έτσι, όλα αυτά.
2: Όλα αυτά, καλά, τώρα με κινητό στη θάλασσα μέσα δύσκολο.
1: Όχι, για έξω από τη θάλασσα, αλλά μην το λέτε.
2: Καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Μπόρα είναι να περάσει.
0: Περιγράψατε πάντως, κυρία Αρνία, και μέσα σε λίγες μέρες μία έντονη εναλλαγή του καιρού. Αυτό είναι συνηθισμένο για τέτοιο μήνα, για τέτοια...
2: Ξέρετε, ο κανόνας τα τελευταία χρόνια με την κλιματική κρίση είναι ότι μετά τους καύσονες έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες για να τους διώξουν. Και αυτή η εναλλαγή των φαινομένων είναι κλασικό δείγμα της κλιματικής κρίσης που μας πλήττει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο την Ελλάδα, παγκοσμίως, και βλέπουμε τι γίνεται. Είδαμε τι έγινε και στη Δυτική Ευρώπη, που έχει υποστεί ήδη τρεις καύσονες μέχρι τώρα, και ακολούθησαν οι βροχές και οι καταιγίδες και τις πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, έστω και τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, εμείς θα τα υποστούμε νομίζω μια φορά. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Αύγουστο έχει ο Θεός, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου και τις αρχές του Αυγούστου δεν θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, μάλιστα. Πάντως δεν είναι τα μελτέμια αυτά, κύριε Ανιακέ. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Σε καμιά περίπτωση. Το μελτέμι είναι βόρειος βορειοανατολικός άνεμος.
1: Ναι,
2: στο Αιγαίο αρκετές ημέρες και κόβει τη νύχτα. Εδώ μιλάμε για βόρειο-δυτικό άνεμο που μας έρχεται ουσιαστικά από την Κέρκυρα. Ο βορειοανατολικός μας έρχεται από την... από τον εύξενο πόντο, από τα Δαρδανέλια. Ναι. Ενώ ο βορειοδυτικός μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάντα στη διάθεσή σας ό,τι ώρα και να είναι.
1: Προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Μέτρα αυτοπροστασίας και καιρός είναι, θα τον αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.

0: Πρόσεξε, λέει τώρα να δεις λογική. Θέλει ο άλλος να δουλέψει και πας εσύ το κράτος.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης έτσι. Ναι. Οποιοσδήποτε. Και του λες, δεν ξέρεις εσύ το καλό σου. Εγώ το ξέρω καλύτερα, γι' αυτό σου απαγορεύω να δουλέψεις. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και κρέας θερμοκρασίας, φυσικά. Να μην χάνει κάποιος το μεροκάματό του, εάν δεν μπορεί να δουλέψει. Το είπαμε αυτό. Όχι όμως να απαγορεύεις και στον άλλο που μπορεί. Ποιος μπορεί. Γιάννη μου, η απαγόρευση είναι για τις οικοδομές, για τις υπαίθριες εργασίες. Έτσι, δηλαδή αν ένα συνεργείο του Δήμου φτιάχνει κάποιο, κάνει κάποιο εργοδοπίας, αύριο δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα το κάνει αύριο. Mm. Θα μείνουμε με την τρύπα. Λες και άμα το κάνουν αύριο θα κλείνει η τρύπα. Δεν με τώρα. Τα delivery, γιατί είναι η μετακίνηση. Και όποιος γενικώς εργάζεται, δηλαδή αν είναι αύριο να φτιάξουν κάτι στα παρτέρια, στους δήμους, στους δρόμους εκεί, στα διαχωριστικά που πάνε και βάζουν, δεν θα το κάνουν και δεν θα το κάνουν αυτές τις ώρες. Αν είναι να κάνουν αύριο διαγραμμίσεις, δεν θα τις κάνουν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως τα έργα οικοδομής είναι.
1: Και να θέσω και μία παράμετρο. Λέει, θέλει ο άλλος να δουλέψει και πας εσύ και του λες, δεν ξέρεις το καλό σου, εγώ το ξέρω καλύτερα. Μιλάμε για τους εργαζόμενους τώρα, έτσι. Δηλαδή, δέχεσαι Γιάννη να του πει το αφεντικό του, για παράδειγμα, ξέρω εγώ το καλό σου, πρέπει να δουλέψεις με καύσωνα. Αυτό το δέχεσαι ως λογική? Γιατί αν το δέχεσαι αυτό ως λογική, ξέρεις, και εδώ είναι μία επιβολή από κάπου αλλού. Και δεν ξέρω αυτή η επιβολή προς ποια κατεύθυνση είναι. Είναι για σένα προς τη σωστή κατεύθυνση? Δηλαδή είναι λάθος να πεις τον εργαζόμενο, να πεις τον εργοδότη μάλλον, δεν θα τον βάλεις αυτόν τον άνθρωπο που δουλεύει έξω στους 43 βαθμούς να δουλέψει μέσα στο μεσημέρι. Αυτό είναι λάθος. Είναι μήπως σωστό, ρωτάω, είναι σωστό να πει ο εργοδότης, εγώ που ξέρω το καλό σου Γιάννη, εσένα του εργάτη, θεωρώ ότι θα σου κάνει πάρα πολύ καλό στον καύσωνα να δουλέψεις το μεσημέρι και να είσαι και μια χαρά. Αυτό είναι το καλό σου.
0: Αν πάντως αύριο δουλέψει κάποιος, λέω γενικώς, δουλέψει οικοδομική, χτυπάω ξύλο, πάθει κάτι, μια θερμοπληξία ας πούμε, ή πάθει κάτι σοβαρό, έτσι, και δεν είχε βγάλει το κράτος αυτή την απαγόρευση, θα λέγαμε μετά, κοίτα να δεις τώρα. Ανάλογη το κράτος, βέβαια δεν έβγαλε μια απαγόρευση. Άφησε τον κόσμο να δουλεύει με 43 βαθμούς. Τι έκανε, πήγε και έσκασε άλλος.
1: Ναι. Τα συζητάγαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη που εκπροσωπεί τους ανθρώπους που δουλεύουν στις τεχνικά επαγγέλματα.
0: Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Αφήνει τον κόσμο και δουλεύει.
1: Πολλά από τα ατυχήματα που συμβαίνουν είναι σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε καύσωνες, είτε το χειμώνα, ακραίες καιρικές συνθήκες. Και σίγουρα, προφανώς και μπορείς να έχεις τη γνώμη σου και την άποψή σου, θα το συζητάμε. Και γι' αυτό εξάλλου τη διαβάζουμε και τη μεταδίδουμε. Προφανώς
0: ίσα και που ενθαρρύνεται η διαφωνία,
1: βεβαίως,
0: δεν απαγορεύεται.
1: Εννοείται. Και προφανώς και επιτρέπεται να διαφωνεί κάποιος μαζί μας. Όχι μόνο επιτρέπεται, διαφωνείστε ελεύθερα, πώς να το πω αλλιώς.
0: Εγώ πάλι δεν
1: Αλλά
0: έχω...
1: ξέρεις λιγάκι, να το βάζουμε και σε μια λογική το πράγμα, γιατί αυτό το κάποιος που σου απαγορεύει ή κάποιος που σου λέει το καλό σου, να δούμε πρώτα ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Για να το πιάσουμε, ναι, από κάπου το θέμα.
0: Εγώ πάντως αύριο δεν έχω διάθεση για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν
1: να δουλέψεις.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Σου πω. Αν είχα διάθεση αύριο, θα έβγαινα μία η ώρα και θα πήγαινα σε κάποια μέρη που έχουν οικοδομές. Να κάνω έτσι μια βόλτα μισή ωρίτσα, τρία τέταρτα με το αυτοκίνητο, κλιματισμό δεν είναι, να δω λίγο τι γίνεται.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι θα δουλεύει κανένας, έτσι.
0: Από περιέργεια. Και θα έκοβα και λίγο έτσι, θα είχα το νου μου λίγο και στο delivery να δω τι παίζει.
1: Να.
0: Γιατί ξέρεις, παραγγελία μία παρατρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, θα εξυπηρετηθεί και σπάει μία και τέταρτο. Μία παρά δέκα, μία παρά πέντε. Έτσι λοιπόν, το λέω έτσι. Εσύ δεν νομίζεις θα δουλέψεις κανείς αύριο, θα νεκρώσουν?
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι θα νεκρώσουν όλα. Αλλά τώρα κάνουμε μια συζήτηση και λέμε αν είναι σωστό αυτό το μέτρο ή όχι. Για μένα είναι ξεκάθαρα σωστό. Μακάρι να τηρηθεί. Και μακάρι και εμείς ως πολίτες να μην. Εγώ το ξαναλέω αυτό. Χρειάζεται να πούμε.
0: Τώρα κατάλαβα τι είχα ο Γιάννης. Το πάει στην ατομική ευθύνη. Να το εδώ. καθένα. Εγώ λέω ότι ο εργαζόμενος ξέρει καλύτερα το καλό του από τον καθένα.
1: Ναι, μα οπότε, το αν θα δουλέψει, όχι, θα το πει ο εργοδότης του.
0: Ναι, οπότε άμα. Ναι.
1: Είναι
0: ο εργοδότης λοιπόν, λοιπόν.
1: Δεν είναι επιλογή του εργαζόμενου, θα πάει στη δουλειά ή όχι.
0: Δεν θα φταίει ο εργοδότης. Γιατί ο εργαζόμενος δεν μπορεί, αν δεν βγάλει η πολιτεία, δεν βάλει ομπρέλα. Ο εργαζόμενος από μόνος δεν μπορεί να πει δεν έχουμε δουλέψει γιατί έχει ζέστη.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Άρα δεν είναι θέμα του εργαζόμενου να ξέρει τι είναι το καλό, είναι θέμα του εργοδότη.
1: Να, μάλιστα. Μα γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Ποιο ξέρει το καλό μας.
0: Απλά πράγματα.
1: Μα, αυτό
0: δηλαδή, αν πάρω εγώ τώρα, λέω να βλέπω εξή σήμερα, επειδή έχει ζέστη πολύ, δεν θα έρθω να δουλέψω. Και δεν θα με πάρει ο γεροδιάολο, α πούμε. Θα μου πει το αφεντικό μου που δουλεύω έξω, έτσι. Και να μου ναι, μάλλον ναι, ότι ναι. Μην έρθει σήμερα.
1: Άρα, συγγνώμη, το σχήμα που προτείνει ο Γιάννης είναι αυτό. Δηλαδή, ότι θα έπρεπε να υπήρχε, για παράδειγμα, μία οδηγία του Υπουργείου Εργασίας με τη μορφή της υποχρεωτικής οδηγίας. Όπου ο κάθε εργαζόμενος θα παίρνει, που δουλεύει σε αυτά τα επαγγέλματα, έτσι, μιλάμε για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Θα παίρνει λοιπόν τον εργοδότη και θα του λέει: αφεντικό, εγώ αποφασίζω ότι για το δικό μου το καλό θα δουλέψω.
0: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάνει
1: αυτό, ναι, συζητάμε.
0: Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση είναι 1-5.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω όλη μέρα.
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω αυτή την, το σκεπτικό.
0: Εγώ δεν ξέρω πάντως εργαζόμενο που να μπορεί να αποφασίσει αν θα δουλέψει.
1: Ακριβώς.

0: δηλαδή τώρα αφεντικά και δούλοι στο γάμο του Κουτρούλη.
1: Έμα τώρα.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Έλα τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
2: Το νησί των σκλάβων του Μαριβό. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που είπε να βαγούν σε ένα νησί που κατηγείται από σκλάβους εξεγερμένους.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, γιατί αυτά, γιατί δεν. Πρέπει να έχω και καμιά δεκαετία να παιχθεί σε θέατρο αυτό το έργο.
1: Να επιστρέψω λίγο στο Γιάννη, αν μου επιτρέπεις.
2: Να με. Άκουλε.
1: Λοιπόν, λέει, γιατί διαστρεβλώνεις ό,τι λέω. Είπα να μην βάλει πολιτή ομπρέλα. Φυσικά και θα πρέπει να καλύπτει 100% έναν εργαζόμενο που δεν θέλει να δουλέψει.
2: Δεν γίνεται όταν μπαίνει
1: αν
2: ομπρέλα.
1: Θέλει όμως,
2: δεν
1: περίμενε,
2: γίνεται.
1: Σωτακέ, αν θέλει όμως.
2: Με την ευθύνη.
1: Γιάννη, μισό λεπτάκι. Τι εννοείς όταν λες αν θέλει.
2: Με την ευθύνη.
1: Δηλαδή, αν ο εργοδότης πει ότι αύριο θα θέλετε όλοι. Αύριο θα θέλετε όλοι. Το νου σας.
2: Παιδιά, όχι.
1: Το νου σας. Αύριο όλοι θα πείτε ναι, παιδιά.
2: Θα σου το πω εγώ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πού είναι η βούληση και η επιθυμία του εργαζόμενου.
2: Όταν μπαίνει η ομπρέλα, τελειώνει η ιστορία.
1: Έμα.
2: Λοιπόν, αλλιώς.
1: Πρέπει να μπαίνει
2: αλλιώς έρχεται.
1: Δεν είναι ομπρέλα.
2: Αλλιώς έρχεται ο εργοδότης και λέει, παιδιά, κοιτάξτε. Αύριο 1 με 5 το κράτος έχει απαγορεύσει την εργασία. Αλλά αν θέλει κάποιος να έρθει.
1: Έχει πει όμως το κράτος ότι αν θέλετε
2: ναι,
1: να έρθετε.
2: Αν θέλει κάποιος να έρθει.
1: Μαντέψτε εσείς τι θα κάνετε. Ναι. Θα θέλετε.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό θα πει ο εργοδότης.
2: Και εδώ όλοι ξέρετε τι ψηφίζουμε.
1: Έτσι κλείνει η ομπρέλα.
2: Θυμίζω λίγο. Και εδώ ξέρετε τι ψηφίζουμε όλοι εδώ, έτσι. Μην πέσουν τίποτα κλωτσιές. Λοιπόν. Εντάξει, όχι, όχι. Δεν θέλω. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε. Τα έχουμε συζητήσει.
1: Τα έχουμε πει.
2: Εντάξει. Όλα καλά. Εγώ λέω αν δω αύριο τελείωρα για 4 ώρες μετά τη μία να τρέχει σε δρόμο αντίθετη κατεύθυνση σε ακόμη δρόμο περνώντας από πεζοδρόμιο. Όχι, δεν είναι έτσι κύριε Βαγγέλη. Δεν κάνετε κάτι. Απλά. Καλά, γενικώς δεν κάνουμε κάτι, διότι δεν θα κάνουμε κάτι. Είναι ωραίες λέει καλοκαιρινές βροχές, είναι ωραίο να γίνει σε μουσχέμα με ήλιο και με ζέστη. Ξηρομερίτσι έχει χιάσει το ρομαντικό σου, θέλω να σου πω. Εντάξει, πήγαινε πέστε εκεί που θα μπουν μέχρι το γόνατο στο νερό. Και εμείς λέει που δουλεύουμε σε εργοστάσια και βγαίνει το προϊόν καυτό και υγρασία φουλ με 40 βαθμούς, τι είμαστε βλάκες.
1: Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων κτλ.
2: Ναι, τώρα εδώ λέει, πρόσεξε, εδώ τώρα λέει, όταν είσαι μέσα.
1: Ναι.
2: Εκεί, ναι, προφανώς εκεί αυτό δεν θα το πιάνει, λογικά. Δεν θα το πιάνει.
1: Παιδιά, υπάρχει.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, έχεις αργήσει και με χαλάς.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ εσένα.
0: Ναι, γιατί ξέρω.
1: Χαλάω εγώ εσένα.
0: Γιατί ξέρετε εδώ με τις αριστερές λογικές σου.
1: Εγώ.
0: Ναι. Και.
1: Τι μου προσάπτεις.
0: Την κλασική αριστερή αντίληψη ότι η εργασία είναι καταναγκασμός. Έχεις σαφέστατο.
1: Είπα εγώ ότι η εργασία είναι καταναγκασμός.
0: Όχι, αλλά το λέει. Λοιπόν, έχει αθέσφατο το κακό αφεντικό καλό εργάτη.
1: Εσύ τα λες αυτά για μένα, Μανώλη.
0: Τον έχει αναπτύξει μια καλή σχέση εργάτη με το αφεντικό του και να είναι ευχαριστημένο με τη συνεργασία ότι καν υπάρχει το δικό σου σύμπαν. Εντάξει.
1: Μανώλη, γιατί μου μιλάς έτσι απόψε, αλήθεια, ειλικρινά, τι έχει πάθει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λέει ότι πάει εργάτη στο αφεντικό του και του λέει αφεντικούλη, αύριο επειδή θα έχει 43 βαθμού. Και. Ψήνε τη φαλάκρα με τον ήλιο.
1: Βάλε καπέλο.
0: Ναι. Λέω να. Εννοείται. Το συζητάς. Και όχι μόνο αύριο, και μεθαύριο. Μην έρθει ούτε μεθαύριο. Έτσι.
1: Και γιατί θα βρέξει. Θα έχει βροχές.
0: Μπράβο. Ναι. Είτε, έτσι. Είναι, δηλαδή, τη μία έχει ζέστη, μην προφανώς υπάρχει. Και την άλλη, επειδή πάει χειμώνα, μην έρθει ούτε μεθαύριο. Και τα ξαναλέμε από Παρασκευή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κερνάω ένα διημεράκι.
1: Βέβαια.
0: Τα πάμε, τα πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις αρχίσει και με χαλάς. Έχεις εσύ τώρα αυτή την λογική ότι η εργασία είναι καταναγκασμός.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Arbeit macht frei.
1: Όχι, μην μου τα λες αυτά, δεν μπορώ. Έλα, έλα τώρα. Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η εργασία απελευθερώνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σκέφτηκα την πρώτη στιγμή που το έπεσα, αλλά ας μην το πω.
0: Το λέω εγώ, δεν
1: είναι.
0: Ή μήπως λέει νομίζουν οι κύριοι της κάθε κυβέρνησης εργοστάσεις είναι δίκες συνειδιανιστικές με condition και με cool break. Κωνσταντίνε, φίλε, Κωνσταντίνε, πες το. Cool break. Όχι, δεν υπάρχει cool break. Είναι hydration.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, Μανώλη. Τέλεια θα ήταν. Πάρα πολύ καλά θα είναι και είναι, γιατί ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, ο εργάτης με το αφεντικό του να είναι ευχαριστημένος και η συνεργασία να είναι μια χαρά.
0: Πολλές φορές είναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πολλές φορές είναι. Όταν βγαίνουν κάποιες αποφάσεις, βγαίνουν για να καλύπτουν τους εργαζόμενους σε περιπτώσεις που αυτό που περιγράφει ο Γιάννης δεν ισχύει. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε μια λογική πολύ ωραίων και καλών προθέσεων και αυτό να μας εμποδίζει από το να βγάζουμε κάποιες αποφάσεις για να καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές που ούτε οι προθέσεις είναι καλές, ούτε οι συνεργασίες είναι καλές, ούτε οι εργαζόμενοι καλύπτονται.
0: Ξέρεις εσύ τώρα.
1: Έτσι.
0: Εργατοπατέρα.
1: Θα μου κολλήσεις καμία ρετσιγιά τώρα εσύ.
0: Άντε τώρα.
1: Πάντως διάβασα την απόφαση. Νομίζω ότι καλό είναι όσοι θέλουν να το τους ενδιαφέρει να τη διαβάσουν, γιατί κάνει συγκεκριμένες παραπομπές και αναφέρει και σε ποιες περιοχές θα ισχύσουν όλα αυτά που θα ισχύσουν. Ούτως ή άλλως πάντως κάνει αναφορά και στην εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης που μιλάει για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και τα λοιπά. Αναφερθήκαμε χθες σε αυτό. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να το δει και να δει τι αφορά στο δικό του το επάγγελμα.
0: Εδώ, γεια σας κύριε Εβίτα. Καλησπέρα λίγο, παιδιά. Τσουρέκια με τον Γιάννη. Είναι πολύ κουραστικό να διαβάζει συνέχεια μηνύματα του. Τσουρέκια δεν ξέρω, γεμιστά μας τι είχα, τι.
1: Λοιπόν, να απαντήσω εγώ κάτι στη φίλη μας. Κοίτα, εμείς δεν απαντάμε στον Γιάννη. Απαντάμε σε μία άποψη που εκφράζεται. Και αυτή η άποψη δεν εκφράζεται μόνο από τον Γιάννη, εκφράζεται και από άλλους ανθρώπους στην κοινωνία που ζούμε. Στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Πιθανόν και μέσα στη. Και πιθανόν και στη σκέψη άλλων ακροατών. Δηλαδή δεν είναι μια προσωπική κουβέντα που κάνει η Ελένη και ο Μανώλης με τον Γιάννη. Είναι η άποψη, Γιάννη, σε αυτή να απαντάμε.
0: Ναι. Η κυρία Ζέτα που στέλνει συνέχεια το μήνυμα καλησπέρα είπε και λιποθύμησε.
1: Ναι.
0: Και εννοεί.
1: Το θέμα του μηνύματος της είναι πάντα ως θέμα γράφει υπέρβαση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις καταλάβει? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν πάει το
1: καθόλου.
0: Μυαλό μου.
1: Και επειδή δεν ήθελα. Εντάξει, να φανώ αδαείς, δεν το ανέφερα.
0: Το μυαλό μου δεν πάει γενικά. Εμένα δεν είναι. Δηλαδή είναι. Εντάξει, με τη ζέστη γίνεται χειρότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς. Αλλά δεν πάει το μυαλό μου πραγματικά. Το έχει στείλει τρεις φορές. Και λέω, θα γράψει κάτι παραπάνω. Ποιο, πού, τι. Πότε είπε καλησπέρα, μετά γιατί λιποθύμησε, ποιο, τι συνέβη. Καλησπέρα λέει, είπε και λιποθύμησε. Οκ. Μα τι στο καλό βρε Μανώλη, βάλτε και ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Α, θα το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω Μανώλη ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να παίζουν περισσότερα ελληνικά τραγούδια. Τι λες?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες αριστερές αντιλήψεις που έχεις. Έχω αρχίσει και έτσι θα με κάνεις και
1: εμένα. Ποιο λαϊκά ρε παιδί μου τραγούδια, κατάλαβες? Να πιάνουν τον κόσμο αυτό, ναι.
0: Η κυρία Γιώτα εδώ πέρα λέει ότι γίνεται επιλογή ακροατών. Δεν απαντά.
1: Κυρία
0: Γιώτα, στέλνετε μηνύματα που είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία, πολύ ευγενικά και είναι όλα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, να σου πω, στέλνει και πολύ ωραίες κάρτες η κυρία Γιώτα.
0: Δεν, να σου πω, δεν ανοίγω τις κάρτες κανενός.
1: Εμά εσύ φταίς. Κοίτα, εμείς δεν απαντάμε στον Γιάννη. Απαντάμε σε μία άποψη που εκφράζεται. Και αυτή η άποψη δεν εκφράζεται μόνο από τον Γιάννη, εκφράζεται και από άλλους ανθρώπους στην κοινωνία που ζούμε, στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Πιθανόν και μέσα στη. Και πιθανόν και στη σκέψη άλλων ακροατών. Δηλαδή δεν είναι μία προσωπική κουβέντα που κάνει η Ελένη και ο Μανώλης με τον Γιάννη. Είναι η άποψη Γιάννη, σε αυτήν απαντάμε.
0: Ναι. Η κυρία Ζέτα που στέλνει συνέχεια το μήνυμα «Καλησπέρα» είπε και λιποθύμησε.
1: Ναι.
0: Και εννοεί.
1: Το θέμα του μηνύματος της είναι πάντα ως θέμα γράφει υπέρβαση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν πάει το
1: καθόλου
0: μυαλό μου
1: καθόλου. Και επειδή δεν ήθελα να φανώ αδαείς, δεν το ανέφερα.
0: Το μυαλό μου δεν πάει γενικά. Εμένα δεν είναι. Δηλαδή είναι. Εντάξει, με τη ζέστη γίνεται χειρότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς. Αλλά δεν πάει το μυαλό μου πραγματικά. Δηλαδή το έχει στείλει τρεις φορές. Και λέω, θα γράψει κάτι παραπάνω. Ποιο, πού, τι. Πότε είπε καλησπέρα, μετά γιατί λιποθύμησε, ποιο, τι συνέβη. Καλησπέρα λέει, είπε και λιποθύμησε. Οκ. Okay. Μα τι στο καλό βρε Μανώλη, βάλτε και ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Α, θα το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω Μανώλη ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να παίζουν περισσότερα ελληνικά τραγούδια. Τι λες?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες αριστερές αντιλήψεις που έχεις. Έχω αρχίσει και έτσι θα με κάνεις και
1: εμένα. Ποιο λαϊκά ρε παιδί μου τραγούδια, κατάλαβες? Να πιάνουν τον κόσμο αυτό, ναι.
0: Η κυρία Γιώτα εδώ πέρα λέει ότι γίνεται επιλογή ακροατών. Δεν απαντά.
1: Κυρία Γιώτα,
0: στέλνετε μηνύματα που είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία, πολύ ευγενικά και είναι όλα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, να σου

0: που στέλνει συνήθεια το μήνυμα «Καλησπέρα», είπε και λιποθύμησε.
1: Ναι, και εννοεί. Το θέμα του μηνύματός της είναι πάντα ως θέμα, γράφει υπέρβαση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις καταλάβει? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν πάει το
1: καθόλου
0: μυαλό μου.
1: Και επειδή δεν ήθελα να φανώ αδαείς, δεν το ανέφερα.
0: Το μυαλό μου δεν πάει γενικά. Εμένα δεν είναι. Δηλαδή είναι. Εντάξει, με τη ζέστη γίνεται χειρότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς. Αλλά δεν πάει το μυαλό μου πραγματικά. Το έχει στείλει τρεις φορές. Και λέω, θα γράψει κάτι παραπάνω. Ποιος, πού, τι, πότε είπε καλησπέρα. Μετά γιατί λιποθύμησε. Ποιο, τι συνέβη. Καλησπέρα, λέει, είπε και λιποθύμησε. Οκ. Okay. Μα τι στο καλό, βρε Μανώλη, βάλτε και ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Α, θα το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω, Μανώλη, ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε περισσότερα ελληνικά τραγούδια. Τι λες?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες αριστερές αντιλήψεις που έχεις. Έχω αρχίσει και έτσι που θα με κάνεις και
1: εμένα. Και λαϊκά, ρε παιδί μου, τραγούδια, κατάλαβε. Να πιάνουν τον κόσμο, ναι, αυτό. Ναι.
0: Η κυρία Γιώτα εδώ πέρα λέει ότι γίνεται επιλογή ακροατών. Δεν απαντά.
1: Κυρία
0: Γιώτα, στέλνετε μηνύματα που είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία, πολύ ευγενικά. Και είναι όλα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, να σου πω. Στέλνει και πολύ ωραίες κάρτες η κυρία Γιώτα.
0: Δεν, να σου πω, δεν ανοίγω τις κάρτες κανενός.
1: Εμά εσύ φταίς, δεν φταίει η κυρία Γιώτα αυτό.
0: Δεν ανοίγω.
1: Ας πούμε τώρα. Στην αρχή της εκπομπής η κυρία Γιώτα μας είπε ότι σαν χθες γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και λέει αν θέλουμε να βάλουμε και ένα τραγούδι της, όποιο προτιμάμε εμείς. Τι?
0: Και προσπαθώ να σκεφτώ τραγούδι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
1: Δεν το βρούμε, κάτι θα πρέπει να βάλουμε. Όχι.
0: Δεν το είχα γενικά στο μυαλό μου να ακούσω Βουγιουκλάκη απόψε. Αλλά εντάξει.
1: Ούτε το κάντο 1, 2, 3, οπ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το ρίξα στο σορολόπ. Όχι.
0: Λασκαρί. Τα βλέπεις έτσι πάνω με παρασύρει.
1: Σε μονοπάτια.
0: Σε αυτό το δρόμο χωρίς επιστροφή. Της αριστεράς και της πρόοδου. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Και της πρόοδου.
0: Δεν ήμουν εγώ έτσι όταν ήρθα εδώ.

0: εκεί δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εντωμεταξύ, δεν ξέρω, τις μετράς τις μέρες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δεν θα σου πω. Σε ρωτάω πράγματα.
1: Γενικά να κάθομαι να μετράω μέρες, όχι. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, μπορεί και να το κάνω.
0: Απλά θα σου πω ότι σε 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι 10 μέρες.
1: Σε 2 μέρες είναι 10 μέρες. Δηλαδή στις 23 του μηνός είναι 10 μέρες. Ναι. Πριν ή μετά?
0: Μετά.
1: Προσθέτω τώρα εγώ να δω πού θα με βγάλει αυτή η κουβέντα.
0: Τι είναι, τι είναι,
1: τι
0: πολύ απλό.
1: Ναι. Τι θα γίνει τώρα?
0: Συμπληρώνεται το 10ήμερο από τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης.
1: Α. Οπότε πρέπει να έρθει.
0: Δεν ξέρω. 10 μέρες δεν είπαν ότι θα κάνει η έκδοση.
1: Νομίζω ότι αυτό αναφέρονταν στην ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι στη Βρετανία αυτά είναι πάρα πολύ...
0: Είναι πολύ τυπική σε αυτά.
1: Πολύ τυπικά είναι όλα αυτά.
0: Ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, προφανώς δεν ξέρω αν 10 ή 11. Απλά λέω ότι είμαστε, πλησιάζουμε στο 10ήμερο.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα τόνισε λίγο, αλλά θα επανέλθει. Γιατί όπου να είναι θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε λίγο τι έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί τα αφήσαμε λίγο πίσω το θέμα.
1: Το έχουμε αφήσει, η αλήθεια είναι, λίγο πίσω.
0: Αλλά η επικαιρότητα τα άφησε πίσω εκ των πραγμάτων, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Απλά λέω 13 Ιουλίου συνελήφθη. Άρα εκεί 13, 14, 15, 25 θέλω να πω. Εκεί περίπου θα πρέπει λογικά.
1: Ναι, και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν προβάλλεται μόνο από μία πλευρά, αλλά προβάλλεται γενικότερα, νομίζω και από τις ανακριτικές αρχές, είναι η ταυτότητα του αποστολέα του email. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί από την αστυνομία.
0: Το οποίο βέβαια αυτό δεν, θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αλλά δεν επηρεάζει ο χρόνος.
1: Θα αναζωπηρωθεί όντως, όπως πολύ σωστά το λες. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι μια κρίσιμη εκκρεμότητα.
0: Απλά το θυμήθηκα τώρα, γιατί επειδή θα έχουμε τώρα αύριο τη ζέστη και αυτά, μεθαύριο, παραμεθαύριο θα έχουμε τις βροχές. Μην ξεχαστούμε, μας έρθει ξαφνικό.
1: Ξεχνιόμαστε, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Γι' αυτό και έψαξα λίγο να δω την ημερομηνία της σύλληψης για να είμαι σίγουρος. Γιατί περνάνε οι μέρες και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα τώρα τι ξεχάσαμε. Ο Πουαρό τώρα εδώ κάνει, βάζει ένα ερώτημα. Πουαρό, δεν ξέρω, απάντησε εσύ. Δεν το συζητήσαμε, αλλά λίγο έτσι που ετέθη το ερώτημά σου, είναι δύσκολο να απαντηθεί.
1: Α, το ερώτημα του Πουαρό.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Πουαρό, είναι σαν να μας άκουγες λιγάκι όταν μιλάγαμε μεταξύ μας εδώ εκτός αέρα. Εγώ θα έλεγα το πρώτο.
0: Ποιο είναι το πρώτο?
1: Σε αυτό το δίλημα που θέτει, αν κάνει το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων.
0: Α, ναι. Όχι, το δεύτερο σίγουρα όχι. Ναι. Φυσικά, λέει, και υπήρχε εξέλιξη. Απλά δεν ήταν βολική. Προφυλακίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι και κυρίως στην Αγγλία προφυλακισμένοι. Μα δεν, τα ελληνικά μου τελικώς είναι. Άμα ζεις πολύ,
1: θα σου πω.
0: Άμα ζεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
1: Αυτό.
0: Είναι, υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί η εκφορά του λόγου δεν είναι αυτή που πρέπει.
1: Πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: How do you say it? How do you do? Do. Λοιπόν. Είπα ότι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω και ότι τις τελευταίες είναι προφυλακισμένοι οι 2 και περιμένουμε την έκδοση της χειρίας στην Ελλάδα. Αυτό είπα και εγώ, ότι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Όπως έχουμε αφήσει λίγο πίσω και το τι έχει γίνει με τον αποστολέα του mail. Γιατί οι 2 είναι προφυλακισμένοι, η κυρία θα έρθει στην Ελλάδα και θα δούμε τι απόφαση θα πάρει η δικαιοσύνη, διότι θα πρέπει να απολογηθεί και να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα την αφήσει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή αν θα την προφυλακίσει και εκείνη. Δεν είναι δεδομένο τίποτα σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι.
0: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τον αποστολέα του mail. Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων. Ποιο τι δεν είναι βολικό? Βολικό δεν είναι το μαξιλάρι όταν σου το δίνουν και δεν το έχεις διαλέξει εσύ για να το αγοράσεις. βολικό δεν είναι να κάτσεις δίπλα μου σε διπλή θέση στο κτέλ, διότι λόγω θα σε πιέζω.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, βολικό δεν είναι, πολλά πράγματα δεν βολικά, αλλά οι εξελίξεις δεν είναι.
1: Εγώ πάντως θα συνταχθώ με τον Θοδωρή που λέει τις μέρες τις μετράς μόνο για την επόμενη πληρωμή. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει. Αυτό μετράς. Αυτές τις μέρες μετράς.
0: Τις μετράς, πού είναι αυτό το μήνυμα. Α, ναι, να το.
1: Ένα.
0: Μόνο για την επόμενη πληρωμή. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ο φίλος από τη Χαλκίδα έστειλε πριν ένα μήνυμα. Ξέχασα να το. Ίσως να το προσπεράσαμε. Που λέει ότι η εξάμηνη συνταγή του γράφουν στο νοσοκομείο. Και μέχρι τώρα δεν είχε πρόβλημα, διότι έκλεινε ένα μήνα πριν. Αλλά πρέπει να το βρω, γιατί λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, έκλεινε ένα μήνα πριν και δεν είχε πρόβλημα. Τώρα όμως πλέον το ραντεβού που βρίσκει είναι για τις 26 Νοεμβρίου. Πάντα λέει εξυπηρετούμε παίρνοντας ένα μήνα νωρίτερα για ραντεβού, διότι τα φάρμακα για τη χοληστερίνη γράφονται υποχρεωτικά ένα μήνα μετά την εκτέλεση της συνταγής.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ισχύει για πάρα πολλά φάρμακα, δυστυχώς. Υπάρχουν φάρμακα για το ζάχαρο που την ημέρα που τελειώνει το σκεύασμα μόνο τότε μπορεί να σου συνταγογραφήσει το επόμενο κουτί. Δηλαδή όταν υπάρχει και στην τρίμηνη, που αν σου γράψει τρίμηνη,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να εκτελέσεις νωρίτερα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη και το φαρμακείο σου λέει δεν μπορώ να το κρατήσω ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και έχει
1: πολύ
0: δίκιο.
1: Λογικό, πολύ.
0: Και έχει δίκιο. Γιατί εντάξει, ο καθένας θα κοιτάξει τον εαυτό του όταν έχει ανάγκη ένα φάρμακο. Αλλά δεν είναι έτσι. Το φαρμακείο πρέπει να κοιτάξει το καλό όλων των πελατών του και ασθενών.
1: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχουν στείλει σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε για την εφαρμογή της απαγόρευσης εργασίας στις συνθήκες καύσωνα.
0: Ναι.
1: Μας γράφει εδώ ο ακροατής μας ότι δεν προστατεύει μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τις υγιείς επιχειρήσεις από τον άδικο ανταγωνισμό. Αν για παράδειγμα 5 γειτονικές επιχειρήσεις εστίασης αποφασίζουν να σταματήσουν τη διανομή σε αυτό το ωράριο και η έκτη το επιλέξει και τη στοιχίσει, θα λάβει το μερίδιο αγορά των υπολείπων 5 αυτές τις ώρες. Αργά ή γρήγορα όλες οι επιχειρήσεις θα αποφασίζουν να συνεχίσουν τη διανομή. Με λίγα λόγια, επιλεκτικά δεν μπορεί να ισχύσει μακροπρόθεσμα αυτό το μοντέλο γιατί κανένας δεν θα κλείνει. Είναι το ίδιο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για τα delivery ειδικά ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση είναι ότι μεγάλη μερίδα των εργαζομένων πληρώνεται με την παραγγελία ως freelancers, ειδικά σε μεγάλες πλατφόρμες. Δεν είναι μισθωτοί, οπότε δεν θα πληρώνονται καθόλου, δεν είναι απλά τα tips. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε πέρυσι το ίδιο διάστημα που είχε γίνει κάτι ανάλογο. Κανένας μισθωτός δεν θέλει να βγει να δουλέψει εξωτερικά με 43 βαθμούς, αναγκάζεται.
0: Νομίζω ότι η τελευταία πρόταση τα λέει όλα. Γιατί έχει τονίσει και το κανένας. Και φαντάζομαι ότι και αν υπάρχει κάποιος που να θέλει θα είναι η εξαίρεση στον
1: και
0: κανόνα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: άνθρωπος ο οποίος να θέλει να δουλέψει με 43 και 44 και 45 βαθμούς έξω, γιατί εμείς λέμε τώρα η θερμοκρασία είναι 43 βαθμοί, αλλά όταν είσαι στον δρόμο και κυκλοφορείς με ένα κράνος στο κεφάλι, η θερμοκρασία αυτή αυξάνεται.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και με το την αντανάκλαση που κάνει στο δόστρωμα και τα λοιπά και τα λοιπά,
1: ναι, ναι.
0: Και πολλά. Κανένας δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του σκεπτόμενος ότι θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του και την υγεία του. Και πολλό δε μάλλο όταν οι παράγοντες είναι κλιματολογικοί, γιατί υπάρχουν και επικίνδυνες δουλειές που άλλος ξεκινάει και ξέρει ότι έχει ένα ρίσκο η δουλειά του, έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας. Φεύγεις. Η Ελένη φεύγει. Άντε.
1: Να φύγω.
0: Τη χερούλη.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αύριο πάλι.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real TV.
2: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
10: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολουθήσαν 80.663 θεατές, περισσότερα στο philaflos.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

πάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια, Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους, φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρώνω το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, από μακρές ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κάνει κουράγιο.
1: Επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης με αρκετή ως πολύ ζέστη, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και σε ολόκληρη τη χώρα. Και έτσι θα πάμε και αύριο, και με ισχυρούς ανέμους βόρειο-δυτικούς εντάσεως έως και 7 μποφόρ, οπότε θα χρειαστεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, μαζί και απόψε όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με τη βοήθεια του θα φτάσουμε έως τις 2, θα αλλάξουμε δηλαδή μέρα, θα ξημερώσουμε για λίγο Τετάρτη εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λένιο, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και απόψε. Ανοίξαμε λίγο έτσι την κουβέντα παραπάνω για την αυριανή απαγόρευση δραστηριοτήτων, εργασιών δηλαδή, από τη μία μέχρι τις 5, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με ενδιαφέρουσες απόψεις θέλω να πω. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς. Ο κύριος Κώστας από τη Μεταμόρφωση είναι πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πήρα να κάνω μια καταγγελία για την ΕΙΔΑΠ. Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ. Είμαι μεγάλης ηλικίας, είμαι συνταξιούχος και περπατάω πολύ πρωί.
1: Ναι.
2: Και χθες το πρωί, 6 και κάτι, βρήκα στην οδό Άργους 16, είχε σπάσει ένας αγωγός και έφευγε το νερό ποτάμι.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνω με το κινητό στο 1022, γιατί ξέρω από άλλη μια περίπτωση η οποία έγινε ακριβώς πέρυσι στο Νέο Ηράκλειο το ίδιο. Είμαι περιπατητής πρωινός πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λένε περιμένετε, θα σας παραπέμψουμε και τα λοιπά. Μετά παίρνω στο 210-21-44-444 το ίδιο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν παίρνουμε το τηλέφωνο μας λέει ότι κύριε γίνεται χρονοχρέωση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δωρεάν επικοινωνία.
1: Η χρονοχρέωση γίνεται στο τετραψήφιο.
2: Στο 10-22.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι αστική χρέωση.
1: Είναι αστική, ναι.
2: Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά που είχα πάρει πέρυσι το καλοκαίρι, και μάλιστα ήταν Σάββατο και επικοινώνησα με το σταθμό σας, με την τηλεφωνήτρια, μήπως μπορεί να κάνει να πάρει την ΕΙΔΑΠ, γιατί εγώ τηλεφωνικά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακριβώς, και μου ήρθε ένας λογαριασμός τότε 4 ευρώ και λέω θα το κάνω άλλη μία φορά, γιατί είναι κρίμα να φεύγει με αυτές τις συνθήκες, να φεύγει το νερό ποτάμι και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
1: Άρα η καταγγελία έχει να κάνει με τη χρέωση, όχι με την... Ναι.
2: Περιμένω να μου έρθει και πάλι χρέωση, αλλά δεν πειράζει, για το καλό όλο μας είναι.
1: Ναι.
2: Όσο δεν έμεινα εκεί, πήρα το Δήμο Μεταμόρφωσης, έναν υπάλληλο, και τον παρακάλεσα να επικοινωνήσει αυτός για αυτούς τους λόγους. Και πραγματικά πρέπει να συγχαρώ το Δήμο ότι ο υπάλληλος επικοινώνησε και συμπτωματικά πέρασα να δω αν το νερό τρέχει, και στις 11 η ώρα έχει έρθει συνεργείο. Δηλαδή, αν δεν ενδιαφερθούν οι πολίτες, εγώ είμαι συνταξιούχος, τα 3 και 4 ευρώ όπως καταλαβαίνετε μου λείπουνε. Από το βαλάντιο δηλαδή, δεν είμαστε πλούσιοι. Από εδώ και πέρα εγώ την επόμενη δεν θα πάρω, και να πάνε όλοι να μην πω. Συγγνώμη για το αυτό.
1: Όχι,
2: το...
1: να μην πείτε, ναι.
2: Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να χρεώνει, δηλαδή, εφόσον δίνουμε το τηλέφωνό μας, η ενημέρωση γίνεται επώνυμα, γιατί να μας χρεώνουνε. Είναι ληστεία κατά τη γνώμη μου, είναι ληστείας Γιατί ο πολίτης.
1: Ναι, λέτε ότι θα έπρεπε το τετραψήφιο, το οποίο είναι και για τέτοιες περιπτώσεις, να μην έχει χρέωση.
2: Στην... Ναι. Να παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ είμαι ένας ευσυνείδητος πολίτης, με πονάει το νερό, με πονάει το... Όταν βλέπω κάτι, παίρνω το Δήμο. Σας είπα και κάνω, περπατάω χρόνια πολλά και φτάνω μέχρι τη Σελετέ πάνω, οπότε Ηράκλειο Μεταμόρφωση περπατάω σχεδόν καθημερινά πρωί-πρωί. Και δεν το λέω γιατί περπατάω, απλώς όταν δω κάτι είτε κάτι άλλο παίρνω και το Δήμο, δεν ντρέπομαι. Είμαι ένας πολίτης που θέλω να βοηθήσω. Αυτό το πράγμα το να μου χρεώσει πάλι την τρίτη φορά, κύριε Μάνο, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω.
1: Κατάλαβα τι λέτε, ναι, που δεν...
2: Διότι γιατί εμένα τα ευρώ μου λείπουνε. Δεν είμαστε πλουσίοι, συνταξιούχοι είμαστε.
1: Κατανοητό.
2: Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ και το λέω για να το καταλάβω.
1: Θα το μεταφέρω, θα το μεταφέρω.
2: Επαναλαμβάνω, το ένα λέει χρονοχρέωση και το άλλο λέει αστική χρέωση, χρονοχρέωση βάσει του παρόχου λέει. Γιατί να με χρεώσει, είπα κάτι εξυπηρέτηση και το άλλο σε παραπέμπουν από γραφείο σε γραφείο. Και περνάει ο χρόνος, και περνάει ο χρόνος. Και το παράδοξο είναι ότι μου το κλείσανε τρεις φορές. Η κλίση τάκ έκλεινε από μάτι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Απλά την τρίτη φορά δεν θα πάρω σαν ένας πολίτης ο οποίος με χρεώνουν γιατί θεωρώ ότι με κοροϊδεύουν. Αν είναι και κάποιοι άλλοι, για την δεύτερη φορά, έχει γίνει και πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι δεν είσαι ο μόνος που καλεί για κάτι αντίστοιχο και που χρεώνεται προφανώς.
2: Το νερό είναι χρήσιμο, είναι χρυσός κατά τη γνώμη μου.
1: Όχι, δεν είναι κατά τη γνώμη σας, είναι έτσι ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να τρέχει, να έχει σπάσει, σας λέω.
1: Τουλάχιστον διορθώθηκε, δηλαδή αποκαταστάθηκε βλάβη.
2: Αποκαταστάθηκε, σας είπα, πήρα το Δήμο Μεταμόρφωσης. Δεν είχα διέξοδο να πάρω κάποιον άλλον. Και λέω, ας πάρω στο Δήμο να ενδιαφερθεί.
1: Μήπως, ναι.
2: Και ο υπάλληλος, γιατί με την ΕΙΔΑΠ δεν επικοινώνησα καθόλου. Μου έκλεινε αυτομάτως το τηλέφωνο.
1: Α, τελικώς δεν μπορέσατε να μιλήσετε ούτε στη γραμμή με την αστική χρέωση.
2: Όχι, όχι, σε καμία. Έκλεινε αυτομάτως.
1: Ναι.
2: Η κλίση τερματίστηκε. Αν θέλετε, έχω και τις ώρες γιατί τα κυρίω.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ αλίμονο. Για ποιο λόγο να μου πείτε.
2: Σας λέω, έχω καταγραφεί τα τηλέφωνα. Δεν λέω κάτι.
1: Όχι, μα σας λέω και γιατί να μου πείτε τώρα να πάρτε να πείτε εδώ που κάνω το λεφτή την ιστορία. Αν δεν είναι αλήθεια, αλίμονο.
2: Έχω μια δυσαρέσκεια, δεν είμαι άνθρωπος. Στεναχωρήθηκα που το νερό έτρεχε και δεν τους ενδιαφέρει κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Το κρατώ, κύριε Κώστα, και θα το μεταφέρω σε ό,τι αφορά τη χρέωση. Γιατί είναι λογικό ο πολίτης να θέλει να
2: βοηθήσει.
1: Που θέλει να βοηθήσει, να πρέπει να χρεώνεται γι' αυτό και τελικά να μην υπάρχει αποτέλεσμα.
2: Αυτό σας λέω. Αυτό και με δυσαρεστήθηκα και δεν θα τους ξαναπάρω. Ειλικρινά σας το λέω, γιατί να τους πάρω. Να μου χρεώνουν 4 και 5 ευρώ, γιατί. Μου λείπουν από την τσέπη μου.
1: Λογικό.
2: Συνταξιούχος είμαι, δεν είμαι άνθρωπος.
1: Λογικό, δεν είναι και το. Τι πάει να πει και συνταξιούχος και εργαζόμενος και οτιδήποτε. Δεν είναι. Δεν είναι ο ρόλος μας να πληρώνουμε για να παράσουμε μια. Ενημέρωση, μία πληροφορία, κάτι και να ζητήσουμε τη συνδρομή των υπηρεσιών για να αποκατασταθεί μια βλάβη αλίμονο.
2: Και όποιος ο κύριος το προσπαθήσει θα το δει αυτό το πράγμα, θα το διαπιστώσει. Δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.
2: Είμαι φανατικός.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
2: Ακροατή σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Επίσης. Εντάξει, σημαντικό είναι το θέμα που φύγει ο κύριος Κώστας και θα το μεταφέρω. Δεν φιλοδοξώ ότι θα γίνει κάτι, αλλά καλό είναι αυτές οι γραμμές να μην χρεώνουν τον καταναλωτή. Πολλό δε μάλλον όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή όταν πέφτει η γραμμή και σε έχει χρεώσει χωρίς να μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, καλά είναι τα έσοδα να υπάρχουν, αλλά κάπου να μπει και ένα μέτρο, ξέρω εγώ, κάτι. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε κύριε Βασίλη.
0: Φίλε Μανώλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Βασίλη.
0: Ξέρεις ότι και εγώ σε αγαπάω, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Με την εκπομπή σου επί καθημερινή σου βάση την παρακολουθώ. Ρε φίλε Μανώλη, ψάχνουμε να βρούμε τώρα να τελειοποιήσουμε το ελληνικό σύστημα. Λέει, έτρεχε το νερό και δεν ξαναπαίρνω, λέει ο κύριος, ο φιλότιμος κύριος. Λες και θα τους κάνει τα μούτρα κρέας.
1: Δεν θα τους θα κάνει, αλλά πρέπει να εκφράζει τη δυσαρέσκεια.
0: Η δυσαρέσκεια πρέπει να εκφράζεται. Και από ό,τι φαίνεται, και αυτός που εκφράζει Μανώλη σε ένα σύστημα τη δυσαρέσκειά του, είναι έτσι κι αλλιώς υπεύθυνος πολίτης. Αυτός ο οποίος δεν εκφράζει τίποτα είναι εντελώς για κλωτσές. Αλλά εδώ βλέπουμε, ρε Μανώλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τον Τραμπ, αυτόν τον Μουστάλα, αυτόν τον αχυράνθρωπο, τον προστινό του συστήματος, να χειροκροτάει, να παριστάνει τον κλακαδόρο και να είναι έτοιμος να απονέμει τον τρόπαιο στους παγκόσμιους πρωταθλητές Ισπανούς και την ίδια στιγμή να έχει δώσει εντολή και να βομβαρδίζεται το Ιράν, ρε φίλε, το οποίο πριν από λίγες μέρες συμμετείχε σε αυτό το ίδιο μοντιάν
1: που έχεις πολλές αρμοδιότητες μαζί.
0: Ρε φίλε, αυτό πώς μπορεί να κρυφθεί, ρε. Έχεις καμιά άποψη,
1: Όχι,
0: Μανώλη?
1: Όχι, τι να πω.
0: Ε?
1: Τι να πω, είναι πολύ διάστατος ο ρόλος του Αμερικανού Προέδρου.
0: Τι πολύ διάστατος, ρε. Ρε Μέση, είσαι παιχταράς, ρε. Είσαι το παγκόσμιο ειδωλό. Ναι, ρε. Λες, δεν κατεβαίνουν με αυτές τις προδιαγράφες. Δεν την κατεβάζω την Αργεντινή στο τελικό. Αν δεν δώσει εντολή να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, δεν κατεβαίνουμε να συμμετάσχουμε, ρε φίλε. Αλλά πού να τη βρει τη δύναμη αυτό το παιδάκι, ρε. Μόνο Μαραντόνα μπορούσε και τα έκανε αυτά, ρε φίλε. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πρώτος των πρώτων και δεν πρόκειται να περαστεί, ούτε να ξεπεραστεί ποτέ ο αθάνατος Ντιέγκο.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι αφορμές για αντιδράσεις ήταν, πώς το λένε, ήταν από την αρχή πολλές, αλλά δεν υπήρξε τίποτα. Θυμάστε
0: γιατί, ρε φίλε Μανώλη, για την ίδια αιτία, για την ίδια αιτία η Ρωσία αποβλήθηκε από όλους τους αθλητικούς, από όλα τα αθλητικά, από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις.
1: Λοιπόν,
0: και το Ισραήλ συμμετείχε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Αν δεν τους απέκλειε η Νορβηγία, δηλαδή με εκείνο το τάλιρο που τους καθάρισε, μπορεί να ήταν και αυτοί στα τελικά τώρα οι Ισραηλινοί. Πού ζούμε, ρε φίλε, μπορείς να μου έτσι να με τακτοποιείς, να με βάλεις σε μια σειρά?
1: Εγώ να σας βάλω σε σειρά? Μαραντόνα, λοιπόν. Μαραντόνα.
0: Αφού δεν μπορώ να πω μόνος μου.
1: Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα.
1: Μισό, οτιδήποτε προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μισό με όλη μου την καρδιά. Είχε πει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους πολιτικούς της.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η Ιαπωνία.
0: Και τους έδειχνε και το τατουάζ που είχε στο μπράτσο. Στο ένα το Τζε Γκεβάρα και στο άλλο το Φιντέλ Κάστρο.
1: Λοιπόν, λέει. Η Ιαπωνία δεν μου επιτρέπει την είσοδο στη χώρα επειδή κάποτε έπαιρνα ναρκωτικά. Την επιτρέπουν όμως στους Αμερικάνους που τους έριξαν δύο ατομικές βόμβες.
0: Έχουν απαγορεύσει την είσοδο. Είναι άδικο άνθρωπο.
1: Είχε πει για τον Πελέ. Ο Πελέ λέει ότι όταν έπαιζε μπάλα ήταν απεσταλμένος του Θεού. Αλλά δεν θυμάμαι να έστειλα κανέναν.
0: Κανέναν εγώ στη γη να παίξει μπάλα. Ναι.
1: Και για το χέρι του Θεού, όχι για την επίσκεψή του στο Βατικανό, γιατί τότε που είχε βάλει τον κόλ με το χέρι, είχε βάλει τον κόλ με το χέρι. Είχα, λέει, τσακωθεί με τον Πάπα όταν έπαιζα στην Νάπολη. Τσακώθηκα επειδή είχα επισκεφτεί το Βατικανό και είδα, λέει, τα ταβάνια από χρυσό και μετά άκουσα τον Πάπα να μου λέει ότι η Εκκλησία ανησυχεί για τα φτωχά παιδιά. Τότε, λέει, πουλήστε τα χρυσά ταβάνια. Και είπε και μια φράση βρίζοντα.
0: Ναι. Και το Βατικανό, επειδή είπε την αλήθεια ο Μαραντόνα, τον αφόριζε μετά.
1: Καλά, βέβαια, μετά είδαμε και ποιο ήταν το τέλος του Μαραντόνα, έτσι.
0: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τον Κάρσονα και αυτό που εκδόθηκε το νομοθετικό διάταγμα, ότι μία τρεις απαγορεύεται η αποστολή delivery, έτσι νομίζω έγινε.
1: Απαγορεύεται.
0: Αυτή δεν είναι η εντολή.
1: Απαγορεύεται η εργασία σε υπαίθριους χώρους.
0: Σε υπαίθριους χώρους.
1: Και μεταξύ αυτών, δηλαδή οικοδομές κτλ. Και μεταξύ αυτών. Απαγορεύεται και η μεταφορά. Επιτρέπεται όμως το delivery για αυτές τις ώρες, γιατί το διάβασα πολύ προσεκτικά, εφόσον η διανομή γίνεται με οχήματα κλιματιζόμενα.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ εκεί.
1: Γιατί υπάρχουν στην Αθήνα και διανομή γίνεται και με οχήματα σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και με πατίνια ηλεκτρικά.
1: Με πατίνια δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει για να μην ειλικρινείς, αλλά με αυτοκίνητα γίνεται.
0: Που έχουν φέρει εμένα με πατίνι. Μάτς περιπτώσει, εγώ ξέρεις γιατί γέλασα. Γιατί μόλις ανακοινώθηκε αυτή η εντολή, η κρατική εντολή, υπήρξαν αμέσως καταστηματάρχες της εστίασης, οι οποίοι είπανε στους δελιβεράδες ότι όποιος από τότε μέχρι τότε πάει παραγγελίες θα πληρωθεί με επιπλέον πόρους.
1: Αυτά που συζητούσαμε πριν.
0: Ζήτω η Ελλάς, Μανώλη.
1: Όχι, αυτό είναι τώρα το θέμα, ότι κανονικά δεν επιτρέπεται. Δεν είναι θέμα μπόνου.
0: Δεν επιτρέπεται, ρε Μανώλη, αλλά ζήτω η Ελλάς όταν επιτρέπω. Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε στην εποχή του καύσωνα και στην εποχή των διακοπών και της αλλαγής των παραστάσεων και παρότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, Μανώλη, μας είναι απαγορευτικό, όχι βέβαια σε όλους, αλλά στους περισσότερους από το σύστημα, για μένα, για σένα και για όσους γεννηθήκαμε εδώ, να υλοποιήσουμε τα δικαιώματα των ημιχρόνων της καθημερινότητάς μας και της ρουτίνας μας στην ίδια μας την πατρίδα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν να μιλάμε με αυτές τις συνθήκες για πατριωτισμό, ρε φίλε? Όταν έχεις γεννηθεί Έλληνας, δουλεύεις εδώ, φορολογείσαι εδώ και βλέπεις όλες τις παραλίες, όλες τις ταβέρνες, όλα τα νησιά, όλα τα παράθαλασσια μέρη της γενέτειρας πατρίδας σου να έχουν καταπατηθεί παράνομα από υπερλούξ θέρετρα για τουρίστες που χρεώνουν, ας πούμε, 5,5 ευρώ το φρέντο εσπρέσο, 13 ευρώ τη χωριάτικη με βαλβολίνη και ίχνη ελαιόλαδου και 60 ευρώ ένα ζευγάρι ξαπλώστες, είναι δυνατόν, ρε Μανώλη, να κουβεντιάζουμε για πατριωτισμό? Όταν, ρε φίλε, μας διώχνουν από τις παραλίες μας επειδή τις έχουν γεμίσει με τεμπελόστρες, δημιουργώντας παράνομα αγκυροβόλια για αλλοδαπούς τουρίστες υποψήφιους για καθολικό γδάρσιμο, είναι απίστευτο να μας εμποδίζουμε, να μην εμποδίζουν εμάς να κατέβουμε στην παραλία, ρε φίλε, χωρίς εισιτήριο, γιατί ξαφνικά η θάλασσα έγινε ιδιωτικός χώρος εμπορικής συναλλαγής. Δεν το χωράει, ρε φίλε Μανώλη, αυτό ανθρώπινος νους. Να βλέπεις δηλαδή το παραδοσιακό ταβερνάκι, επειδή εγώ είμαι και λιγάκι μεγαλύτερος, στο Φαλιράκι, εκεί που είναι τώρα το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να έχει γίνει έξοδος σε πεντάστερο τσιμεντένιο κουραζερόπλιο με βραχιολάκι, ρε φίλε. Ρε Μανώλη,
3: είστε δυνατή. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Για απόπειρα ανθρωποκτονία στον 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Στα 33 λεπτά μετά τις 11 μου γράφει εδώ ο κύριος Λεωνάρδο σε μια αντίστοιχη δική μου περίπτωση για την ΕΙΔΑΠ. Έστειλα mail και ήταν άμεση. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως το mail να απαντούν. Όχι ενδεχομένως, προφανώς για να μου το λέτε έτσι είναι. Δεν το αμφισβητώ, αλλήμωνο. Το θέμα όμως είναι ότι ο κύριος Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας και σου λέει πήρα τηλέφωνο γιατί εκείνη την ώρα βγήκα έξω. Και μπορεί να μην έχει και mail. Και εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι οι γραμμές γι' αυτό είναι, για να μπορεί να επικοινωνεί ο πολίτης. Απλό είναι. Ξηρομερίτη στέλνει τις ευχές στον Πλαταμόνιο. Εντάξει, για τον Μαραντόνα που μου γράφεται εδώ τώρα. Ναι, μπαίνουμε στην κουβέντα τη χθεσινή. Ο Μαραντόνα ως ποδοσφαιριστής ήταν αυτό που ήταν. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με την προσωπική του ζωή, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν έκρυψε ο Μαραντόνα ποτέ τι έκανε στη ζωή του. Έτσι. Αλλά όταν μιλάει κάποιος για τον Μαραντόνα δεν λέει ο ναρκωμανής. Έτσι δεν είναι? Δεν σημαίνει όμως ότι ως προσωπικότητα σε ό,τι αφορά τη ζωή του είναι πρότυπο. Αλλά ως ποδοσφαιριστής άφησε την ιστορία που άφησε. Και δεν την αμφισβητεί, μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά σε άλλο αντικείμενο. Αυτά λέει που είπε ο Βασίλης, μου γράφει εδώ ο κύριος Θανάσης, τα έχουν πει οι Αμερικάνοι από το 64. Μπες και δες BBC βίντεο για την Ελλάδα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, ο κύριος Δημήτρης. Αυτό λέει δεν το περίμενα από σένα, αλλά νομίζω θα αναθεωρήσει αν συνειδητοποιήσει πως ακούστηκε. Μισό οτιδήποτε προέρχεται από την Αμερική, είπες. Το Μαραντόνα το είπε, κύριε Δημήτρη. Και μετέφερα μερικές φράσεις που έχει πει ο Μαραντόνα και έχουν μείνει στην ιστορία. Εγώ γιατί να μισώ οτιδήποτε προέρχεται από την Αμερική? Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είναι έτσι, δεν θα το λέγα δημόσια και κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε, μάλλον μπερδευτήκατε. Μετέφερα, ξαναλέω, φράσεις του Μαραντόνα που έχουν μείνει στην ιστορία επειδή αναφέρθηκε στο Μαραντόνα ο κύριος Βασίλης. Το λύσαμε άρα. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, Ελλάδα, κυρία Βασιλική.
1: Γεια σου Μανώλη μου, τι κάνεις?
0: Καλά κυρία Βασιλική, εσείς?
1: Καλά και εμείς εδώ, ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Έχω τον ανεμιστήρα Μανώλη, γιατί φοβάμαι το κλιματιστικό μου έρθει κανένας λογαριασμός και δεν μπορώ να τον πληρώσω.
0: Τώρα όμως, το ανοίγεται όμως και το κλιματιστικό, δεν γίνεται?
1: Τα ανοίγω.
0: Ναι, γιατί άμα είναι να έχετε κλιματιστικό και να μην τα ανοίγετε.
1: Το ανοίγω και αυτό. Ο λογαριασμός με τα Μανώλη, ακούω ρευματοκλοπές και τα χρεώνουν σε εμάς. Ακούω τόσα πολλά στην τηλεόραση που βάζουν, το ρεύμα είναι λιγότερο και βάζουν από κάτω.
0: Εντάξει τώρα το, αυτές τις ημέρες πάντως καλό είναι να ανοίξετε και το air condition.
1: Το άνοιξα, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα αυτό. Και τα ανοίγω. Τι να κάνουμε Μανώλη.
0: Μία παραπάνω χρέωση θα την υποστούμε, γιατί πρέπει, γι' αυτό βάζουμε το air condition, για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Ναι, καλέ, και να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε καθόλου. Έξω ήταν πολύ λάβρα σήμερα. Λίγο δηλαδή πήγα πολύ πρωί εγώ μέχρι το σούπερ μάρκετ και γύρισα. Λάβρα από το πρωί ήταν εδώ στο Κερατσίνι. Τώρα
0: δύσκολα.
1: Βλέπω πολύ τους αρχηγούς όλους βγαίνουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί. Προεκλογικά για να πάρουν ψηφαλάκια. Βοήθησαν τον κόσμο να πάρουν ψηφαλάκια, βρε Μανώλη μου. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα όμως.
1: Τώρα είναι, θα δώσεις τη ΔΕΘ, λέει.
0: Είναι η ώρα της συλλογής.
1: Ναι. Άκουσα σήμερα, να σου πω την αλήθεια, μόνο να είναι καλά ο Ρογκάκος το καλοκαίρι μαζί. Είπε, λέει, ότι μπορεί να μειώσει και τα ενίκια, λέει, των ιδιοκτητών.
0: Τα ενίκια δεν μπορεί να τα μειώσει.
1: Όχι το ενίκιο, βρε, το
0: τον έμφυα.
1: Το φόρο.
0: Α, το φόρο.
1: Που είναι 15% να το πάει 9.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτός ο Ρογκάκος τον παραδέχομαι. Πολλές φορές το έχει πει για τους μικροϊδιοκτήτες που τους φορολογεί με 15%.
0: Το οικονομικό ρεπορτάζ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει
1: ενώ
0: το
1: έλα βρε Μανώλη, τόσοι δημοσιογράφοι και δεν τους ρωτάνε τίποτα. Ρωτάνε μόνο τι είπε η Καριστιανού, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε. Αφού τους δοκιμάσαμε, τον Τσίπρα τον δοκιμάσαμε, τον Σαμαρά τον δοκιμάσαμε, το Μητσοτάκη τον δοκιμάζουμε. Τι είπε ο ένας, δεν λένε για την καθημερινότητα καθόλου Μανώλη. Και οι δημοσιογράφοι δεν τους κάνουν ερωτήσεις στα θέματα που αποσχολούν τον κόσμο για τον Ένθια. Αν καταργήσω Μητσοτάκης τον Ένθια σε όλον τον κόσμο, εγώ δεν λέω μόνο σε μένα.
0: Καλά, δεν νομίζω να τον καταργήσει μόνο σε εσάς.
1: Δεν θα βγει με 50%, αλλά δεν τον καταργεί και αυτός.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα βγει με 50% αν καταργήσει τον Ένθια.
1: Ναι, θα βγει με Μανώλη, ο κόσμος εδώ κάτω. Η πολύ έχει μεγάλη δυστυχία.
0: Όχι λόγω.
1: Ξέρεις κάθε
0: όχι
1: μέρα. Έλα να σου πω. Για πολλά βρε Μανώλη. Και η εφορία πολύ. Και μερικοί άνθρωποι που έχουν μαγαζάκια εδώ, τους έχει έρθει μια εφορία που έχουν τρελαθεί όλοι. Όλοι έχουν τρελαθεί. Παραμιλάνε οι άνθρωποι.
0: Να ξέρετε πάντως ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής, γιατί οι παροχές που θα δώσει τώρα όταν έρθει ή δεύτερος πάντων, θα είναι λογικά οι τελευταίες παροχές πριν τις εκλογές. Σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι φαντάζομαι.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό και θα ισχύουν από το 27 και μετά.
0: Ναι, λοιπόν, το πιθανότερο. Να ξέρετε ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής δεν κάνουν πάντα καλό.
1: Το ξέρω, ας το σκεφτόταν πιο μπροστά.
0: Όχι, λέω δεν ξέρω πώς θα μετρήσουν. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι παροχές. Θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Άκουσα τον Ρογκάκο σήμερα και λέω επιτέλους ας κάνει και κάτι για μας.
0: Καμιά φορά
1: 15% εφορία.
0: Πέρασε
1: εμένα με ένα παλιό μάγαζο από τον πατέρα μου το έχω.
0: Καμιά φορά.
1: Σιγά.
0: Ναι, καλά. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Έλα βρε Μανώλη, αυτοί που κλέβουν νύχτα μέρα.
0: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, διότι 15 από εδώ, 9, 15 από εκεί, 15 παραπέρα, μετά θα κάπου θα πρέπει να τα βρει. Άρα κάποιος άλλος θα υποφέρει.
1: Να κόψει τους μισθούς από τους βουλευτές. Να πάρει να πάρουν
0: το
1: και
0: περιμένετε,
1: χίλια...
0: ναι.
1: 1000 ευρώ βρε Μανώλη.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Ναι. Και τις κουρσάρες τους που βγαίνουν και λένε όλοι ψέματα για να πάρουν ψηφαλάκια. Εγώ ήμουν από τα Γενοφάς και ήμουν Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν θα πάω καθόλου.
0: Άμα σας κόψει τον Ένφια και σας μείωσε και τη φορολογία.
1: Άμα μου κόψει τον Ένφια θα κάνω και αγώνες για να ξαναβγεί Μανώλη.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι, άμα κάνει όμως, από τη στιγμή που δεν κάνει και δεν βάζει και τους δικούς του
0: περιμένετε.
1: Που κλέβουν. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Και ο Χατζηνικολάου που κάνει καλές συνεντεύξεις, δεν τον ρωτάει έτσι για τον Ένθια, για αυτά να τα καταργήσουν.
0: Θα του στείλετε μήνυμα στην εκπομπή του.
1: Δεν ξέρω να στείλω μήνυμα. Το στέλνω, νομίζεις. Όταν παίρνω τηλέφωνο δεν απαντάει κανένας. Κανένας. Και στο Μαξίμου που πήρα προχθές δεν απάντησε κανένας.
0: Α, δεν ξέρω, αν μην έχετε σωστό τηλέφωνο. Κάποιος θα το σηκώσει στο Μαξίμου, δεν μπορεί.
1: Σου λέω δύο μέρες το πάλι που θα το σήκωσε κανένας. Η Λευκή περνάει ωραία στα Γιάννενα βρε. Τώρα έχει δροσιά στα Γιάννενα.
0: Δροσιά έχει, ναι.
1: Ναι, από εδώ καλύτερα θα είναι εκεί βρε Μανώλη μου. Δεν είναι όπως είναι εδώ, τα τσιμέντα έχουν ανάψει. Εκεί είναι φυσικός ο αέρας, είναι πιο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε και πήγε και ησύχασε το κεφαλάκι της.
0: Ησύχασα, δεν ξέρω για να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Καθένας
1: και κάτι άλλο βρε Μανώλη. Και σήμερα πήγαιναν οι ανθρώποι να δουν στην Ακρόπολη. Την Ακρόπολη να δουν. Βγήκε ένας και μαχαίρωσε τους τουρίστες. Αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κρίμα τώρα να, που είναι στο νοσοκομείο και αυτόν 5-6 φορές λέει το έκανε αυτό και τον έχουν έξω τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, είναι κράτος ετούτο βρε Μανώλη, δεν ξέρω τι να πω. Και με την ΕΕΔΑ που είπε ο κύριος, εγώ πέρυσι δεν την έπαιρνα κάθε λίγο και λιγάκι που πλημμύρισε
0: τον έμφυα και σε μείωση και τη φορολογία.
1: Άμα μου κόψει τον έμφυα
0: και...
1: ναι,
0: είδατε,
1: να κάνω
0: λοιπόν.
1: Και εγώ, θα κάνω και αγώνες για να ξαναβγεί Μανώλη.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι, άμα κάνει όμως, από τη στιγμή που δεν κάνει και δεν βάζει και τους δικούς του που κλέβουν. Που κλέβουν. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, και ο Χατζηνικολάου που κάνει καλές συνεντεύξεις, δεν τον ρωτάει έτσι για τον έμφυα, για αυτά να τα καταργήσουν.
0: Τι
1: είναι αυτό το πράγμα.
0: Θα του στείλετε μήνυμα στην εκπομπή του.
1: Δεν ξέρω να στείλω μήνυμα. Το στέλνω, νομίζεις, όταν παίρνω τηλέφωνο δεν απαντάει κανένας. Κανένας. Και στο Μαξίμου που πήρα προχθές δεν απάντησε κανένας.
0: Α, δεν ξέρω, αν μην έχετε σωστό τηλέφωνο. Κάποιος θα το σηκώσει στο Μαξίμου, δεν μπορεί.
1: Σου λέω δύο μέρες το πάλι που θα το σήκωσε κανένας. Η Λευκή περνάει ωραία στα Γιάννενα, βρε. Τώρα έχει δροσιά στα Γιάννενα.
0: Δροσιά έχει, ναι.
1: Ναι, από εδώ καλύτερα θα είναι εκεί, βρε Μανώλη μου. Δεν είναι όπως είναι εδώ, τα τσιμέντα έχουν ανάψει. Εκεί είναι φυσικός ο αέρας, είναι πιο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε και πήγε και ησύχασε το κεφαλάκι της.
0: Ησύχασε, δεν ξέρω για να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Καθένας
1: και κάτι άλλο, βρε Μανώλη. Και σήμερα πήγαιναν οι άνθρωποι να δουν στην Ακρόπολη. Την Ακρόπολη να δουν. Βγήκε ένας και μαχαίρωσε τους τουρίστες. Αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κρίμα τώρα να, που είναι στο νοσοκομείο και αυτόν 5-6 φορές λέει το έκανε αυτό και τον έχουν έξω τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Είναι κράτος ετούτο, βρε Μανώλη. Δεν ξέρω τι να πω. Και με την ΕΕΔΑ.

0: δεν απαντάει κανένας. Κανένας. Και στο Μαξίμου που πήρα προχθές δεν απάντησε κανένας.
1: Α, δεν ξέρω, αν μην έχετε σωστό τηλέφωνο. Κάποιος θα το σηκώσει στο Μαξίμου, δεν μπορεί.
0: Σου λέω δύο μέρες το πάλι θα το σήκωσε κανένας. Η Λευκή περνάει ωραία στα Γιάννενα, βρε. Τώρα έχει δροσιά στα Γιάννενα.
1: Δροσιά έχει, ναι.
0: Ναι, από εδώ καλύτερα θα είναι εκεί, βρε Μανώλη μου. Δεν είναι όπως είναι εδώ, τα τσιμέντα έχουν ανάψει. Εκεί είναι φυσικός ο αέρας, είναι πιο καλά εκεί.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε και πήγε και ησύχασε το κεφαλάκι της.
1: Ησύχασε, δεν ξέρω για να σας πω.
0: Εντάξει.
1: Καθένας
0: και κάτι άλλο, βρε Μανώλη, και σήμερα πήγαιναν οι ανθρώποι να δουν στην Ακρόπολη. Την Ακρόπολη να δουν. Βγήκε ένας και μαχαίρωσε τους τουρίστες. Αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κρίμα τώρα να, που είναι στο νοσοκομείο και αυτόν 5-6 φορές λέει το έκανε αυτό και τον έχουν έξω τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω, είναι κράτος ετούτο βρε Μανώλη, δεν ξέρω τι να πω. Και με την ΕΔΑ που είπε ο κύριος, εγώ πέρυσι δεν την έπαιρνα κάθε λίγο και λιγάκι που πλημμυρίσαμε κάτω. Είχε βγει ο κεντρικός αγωγός και δεν απαντούσε κανένα. Μιλάμε για πολύ χάλια. Πολύ χάλια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Ευχαριστώ, κυρία Βασιλική.
0: Να είστε καλά
1: κι εσείς.
0: Κάθε βράδυ, να ξέρεις. Οκ, τα λέμε.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε σύντομη διακοπή για να μην κόβω μετά τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι.
2: Real FM. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, έλατε κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά, τι κάνουμε Μανώλη.
0: Καλά κύριε Γιώργο.
1: Και ωραίο πάντα πούμε.
0: Ναι.
1: Πήρα γιατί έχω και εγώ να κάνω. Εγώ μαζεύω 2-3 θέματα μαζί και βγαίνω έτσι και λέω για να φωτίσω και τους συναδέλφους με, με το πρόβλημα το ίδιο που
0: είχατε.
1: Παράλληλα βέβαια και γενικότερα αν υπάρχει κάποια εξαιρετική, αν είναι δεν βγαίνω να λέω κάτι, είμαστε μια δομούμενη πολιτεία και είναι άλλοι που τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ δεν είμαι άσχετος για να μιλήσω για σοβαρά θέματα πολύ, γιατί αυτά είναι για άλλους ανθρώπους.
0: Εντάξει, την άποψή σας λέτε, δεν είναι τι πάνε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας επί τούτου για όλα τα θέματα.
0: Μα δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη για όλα.
1: Το πούμε καταγγελία. Έχω ένα θέμα τέλος πάντων, εδώ και καιρό. Εγώ συντήρωμαι από κάποια φαγητά που έτοιμα από κάποια σούπερ μάρκετ πάνω.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν μπορώ να μαγειρεύσω για το πρόβλημα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αφαιρέσει τη ζωή και παίρνω από κάποια σούπερ μάρκετ, να μην ονοματίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό το σούπερ μάρκετ πουλάει κάποια φαγητά που επιλέγω εγώ, μου τα φέρουν οι άνθρωποι, πάω ότι τα παίρνω και είναι όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είχα βέβαια κάποια θέματα στο παρελθόν με φαγητό φρέσκο όπως το διαφημίζουν που ήταν κατεψυγμένο, τούβλο δηλαδή, μέσα από το άνοιξα. Είχατε και θέματα χυμένο, ανοιγμένο το ζελοφάνα από πάνω, αυτή με βράνη και πολλά και διάφορα. Αυτά τα ξεπερνάμε όπως γιατί τα τυχαίνει. Είχε και σε ένα φαγητό, ας το πούμε έτσι, βρήκα ένα τεράστιο κόκαλο. Τώρα ακούγεται λίγο γελίο, αλλά κόκαλο είχε το φαγητό μέσα. Αν πει τι θα είχε, για έναν όμως που βλέπει και για ένα που δεν βλέπει, μπορεί να το προσπεράσει. Μπορεί όμως και να.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε είχε κόκαλο, φαντάζομαι πήρατε κάτι που είχε σχέση με χρέα.

0: Όχι απόλυτα, αλλά θα καρφωθώ αν θα πω τι ήταν το φαγητό. Ήταν ψάρι. Ψάρι ήταν.
1: Ναι, άρα το κόκαλο που είχε ήταν κόκαλο ψαριού.
0: Ψαριού, ωραία, ναι.
1: Άρα, εντάξει, δεν είναι παράλογο.
0: Ωραία, να μην είναι που...
1: Δεν ξέρω, είναι παρα... είναι... το πουλάγανε ως, ως φιλέτο εξεροχαλισμένο, δεν ξέρω.
0: Άκου τι θα σου πω με το τηλέφωνο που έκανα. Μου είπαν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς λέει ότι μπορεί να έχει, αφού είναι τέτοιο το φαγητό, μπορεί να έχει ενδεχομένως και κόκαλο.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Σεβαστό, και εγώ είπα βεβαίως. Εάν όμως έχεις αυτό το πρόβλημα που έχεις και ξέρουν σε ποιον τα φέρουν, γιατί του λέω, πείτε μου τις ημερομηνίες, πείτε μου το ένα, πείτε μου το άλλο, πείτε μου τι υπάρχει.
1: Ναι, μήπως όμως είναι, κύριε Γιώργο, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μήπως είναι τυποποιημένο. Στο τυποποιημένο τι να κάνουν.
0: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι εννοώ. Τυποποιημένο είναι βεβαίως. Είναι κλειστό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Άρα στο τυποποιημένο δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Όχι, όχι. Το λέει και πάνω η συσκευασία μαζί του σήμερα ως πρώτη. Όμως, για έναν που βλέπει, θα το δει ότι μπορεί να έχει και θα το προσέξει. Εγώ δεν μπορώ να το προσέξω.
1: Και σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Έτρωγα κανονικά. Και είναι σε μορφή μπρέιλα πάνω που γράφουμε. Είναι μια γραφή δική μας. Πού μπορούμε να το διαβάσουμε για να ξέρουμε.
1: Έχουν αυτές τις συσκευασίες μορφή μπρέιλ.
0: Ναι, δεν υπάρχει το ετικέτα πάνω.
1: Ναι, φαντάζομαι και εγώ δεν μου έχει τύχει να δω, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν έχει σε καμία. Έχω δοκιμάσει από όλα τα σούπερ μάρκετ, δεν έχει κανένα. Ναι. Ούτε καταρχάς για την ημερομηνία τι φαγητό είναι. Δεν ξέρω τι τρώω. Εγώ το παίρνω και δεν ξέρω τι είναι. Από το ψυγείο. Τι μερίδα είναι τι. Πότε λύγει. Πρέπει να.
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι σε. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Δεν το κάνανε.
1: Θα έπρεπε να, και δεν ξέρω και στην Ευρώπη και παγκοσμίως τι ισχύει για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι σε όλες τις συσκευασίες θα έπρεπε να υπάρχει τροφίμων. Κύριε Γιώργο, έπεσε η γραμμή. Για καλέστε παρακαλώ, κυρία Αναστασία, πάλι τον κύριο Γιώργο. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, α, ναι, να πάρει η κυρία, ναι, να πάρει στη... Δεν σκέφτηκα να της το πω. Αν καλέσετε 3 το πρωί θα το σηκώσει ο Πρωθυπουργός. Γιάννη, εδώ τώρα δεν βάζουμε σύγκριση Μέση ή Μαραντόνα. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι άκυρη και άκυρη η σύγκριση, γιατί μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικές υποδομές, όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι διαφορετικά. Τον έχουμε. Ωραία, ελάτε κύριε Γιώργο, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και την εξαίρετη τηλεφωνήτρια.
1: Είστε καλά.
0: Έκανε τα δέοντα. Και στην κυρία Χατσούλη, τη Γαβρού, να δώσω τα χαιρετήματά μου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν έχει μπρέιλ. Οκ, το παρακάμψαμε και αυτό.
1: Ναι, όχι, αυτό ίσως. Θέλω να το δω λίγο γιατί. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες.
0: Τι συμβαίνει στο επόμενο αμέσως δεκαπενθήμερο. Πάω να φάω ένα παγωτό που τρώει όλος ο κόσμος, ένα παγωτό και εγώ χωνάκι από αυτά που είναι σε εξάδες μέσα, τάξη κατάψη και τρώω όπως όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάω και βρίσκω μέσα Μανώλη, έχει από πάνω αυτά τα καρύδια, ξέρω πώς θα λέμε, αμύγδαλα, τα ξηροκάρδια, ρε παιδί μου, το παγωτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνω ότι είναι κάτι βάρη μέσα στο στόμα μου. Σαν πέτρα.
1: Ναι.
0: Κάνω τα δέοντα, το σύννεφ είναι ένα κομμάτι, το έχουν φωτογραφίσει οι ίδιοι άνθρωποι και ήταν σίδερο.
1: Σίδερο.
0: Δόντι είναι από οδοστοιχεία κάτι τέτοιο. Το είδαν κάτι. Σοβαρά σου μιλάω, το έχω και σε φωτογραφία, το έχουν βγάλει. Σούπερ μάρκετ και είναι δικά του προϊόντα. Έχουν χάνει τα δέοντα για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη τι
1: παίζει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί το κόκαλο στο ψάρι προφανώς θα υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ξένο σώμα. Εδώ μιλάμε για.
0: Ξένο σώμα, βεβαίως, βεβαίως. Και το ήρθε το παιδί αφού μου είπανε βάλε ένα διεύρο για να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Αφού δεν του το έδωσα, γιατί μπορεί να μην το έχω σαν αποδεικτικό στοιχείο, άμα θέλουν να κινηθούν νομικά. Και του το είπα και μου λέει θα κάνουμε εσωτερικό έλεγχο να δούμε. Λέει, γιατί φοράνε λέει μάσκες οι άνθρωποι, το ένα, το άλλο, δεν πάμε που έπεσε. Φαίνεται λέει το μεχτήμα θα το είχε πιάσει. Και δεν ξέρω, και εγώ ψέματα σα λέω. Βέβαια αυτοί μπορούν να ισχυριστούν ότι θέλουν, εντάξει, λογικό είναι. Αλλά φαντάζομαι στην διαδικασία να πω ότι είχα κάτι. Δεν το έχω βρει. Με το κόκαλο έκανα, πήγα πάσο, Αν θέλετε, βάλτε το στο μπρέιλ, αλλιώς θα προσέχω ή θα τρώω στο φαγητό. Αλλά το άλλο είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ σημαντικό. Το τελειώνω σε αυτό το θέμα και παίρνω, ας πούμε, τον εφέκτη που με παροδρύνει να πάρω εκεί, ξέρω, κάποιοι γνωστοί, κάτω μην τα αφήνει, Γιώργο. Παίρνω, είναι ένα τηλέφωνο, το 17, αυτό που λέει ο κύριος ότι χρεώνεται το 11-22, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η ΔΑΠ είναι και στον ΕΦΕΤ, που είναι το 17, νομίζω.
1: Αυτό έχει χρέωση.
0: Χρέωση, βεβαίως. Και μου λέει η κυρία, μου φάγει όλη τη χάρτα βέβαια που είχα στο κινητό, και μου λέει αυτή η κυρία, εντάξει, μου λέει, μην κάνετε έτσι, μου λέει, να βλέπετε, μου λέει, στο Facebook ότι λέει και σταθερά τηλέφωνο. Λέω, κυρία μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Μου λέει να βάλετε κάποιον να το δει. Τόπο με λέει το τηλέφωνο. Βάζω εσένα που βλέπεις και βλέπει ότι το τηλέφωνο παντού σε όλα τα site του ΕΦΕΤ λένε αυτό το πενταψήφιο, τετραψήφιο, ότι είναι πενταψήφιο με τον αριθμό. Έχει κάποια, αλλά πρέπει να ψάξεις να πας στο τέρμα. Και αν το δεις. Και μου είπε η κυρία αυτή στο Facebook, μου βάλε και χέρι. Και δεν θα κάνουμε και κάτι, μου λέει κι εμείς. Τώρα δεν τους τραβήξουμε και τα αυτοί, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε νομικά. Απλά λέει να κάνουμε έναν έλεγχο, να μην ξανασυμβεί. Λέω αν το κατάπιν αυτό, ρε κυρία Τάδε, τι να σας πω. Δηλαδή δεν βρίσκεις από κάπου τέτοιο. Και εντάξει, είναι.
1: Ίσως έπρεπε να κάνετε μια καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, γιατί και ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Δεν ξέρω τι αρμοδιότητα έχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κοίταξε, οι ανεξάρτητες αρχές. Θα σου πω και ένα άλλο ακόμα συμβάνει για να κλείσω. Οι ανεξάρτητες αρχές, αυτές τώρα που είναι και κατοικοεδρεύουν, βέβαια, είναι παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή δεν
1: είναι κάτι... Μεταξύ μας, η λέξη ανεξάρτητη.
0: Ναι.
1: Μάλλον η έννοια ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα είναι ένα ανέκδοτο, έτσι.
0: Ναι, εμένα δεν με αντιπροσωπεύει.
1: Όχι, είναι ένα ανέκδοτο, γιατί το ανεξάρτητη μπορεί να είναι μια αρχή.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν μπορεί να είναι μια αρχή η οποία διορίζεται από την κυβέρνηση. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, για να μην έχω παρεξηγηθεί.
0: Βέβαια, την κυβέρνηση αυτή τώρα, βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι,
0: και
1: λοιπόν,
0: το κεφό που θα σου πω μετά είναι ο κ. Επιτσιλής, νομίζω. Είναι
1: θέλω να πω ότι η ανεξάρτητη αρχή είναι άλλος ο ρόλος της και η ουσία της. Δεν μπορεί να διορίζεται από την κυβέρνηση. Όταν διορίζεται από την κυβέρνηση, πάβει να είναι ανεξάρτητη. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για να μην παρεξηγηθεί κανείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι βέβαια, πήρα και κάπου αλλού σε μια ανεξάρτητη αρχή που είναι για την περίπτωση συγκεκριμένη. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω πώς λεγότανε. Πήρα και εκεί και με παραπέμψαν στο ΕΦΕΤ. Όχι σε εμάς, λέει, στο ΕΦΕΤ, αφού είναι για προϊόντα. Λέει,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα. Υπάρχει άνθρωπος, ένας φίλος του δεσπότου που έχει.
1: Εσείς το έχετε κρατήσει τώρα αυτό το αντικείμενο.
0: Βεβαίως, ασφαλώς το έχω κρατήσει. Γιατί αν πάω δικαστικά και νομικά, δεν θα κοίταξε να δεις. Να κάνω το συνήγορο.
1: Θα πρέπει να αποδείξετε ότι το βρήκατε μέσα στο τρόφιμο. Ναι.
0: Σε ένα δικαστήριο δεν εσταθεί. Γιατί θα μπορούσα να πω τι αντικείμενο είναι αυτό, που θα μου χρησιμεύει εμένα στο σπίτι αυτό. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα. Μάλλον σαν δόντι, δηλαδή, όσο το έχω δείξει, μου λέει σαν ένα. Σαν σφράγισμα, δηλαδή, σαν ένα πράγμα, σαν οδοντοστοιχεία, κάτι από στόματο. Από σπίτι,
1: πραγματικά.
0: Αλλά είναι σαν πέτρα, είναι βαρύ, είναι σίδερο, δεν ξέρω τι μαστίφι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι βαρύ πράγμα. Σου λέω, αφού κρυτίναζε τα δόντια μου και το έφτιαξα, αλλιώς μπορούσα να το έχω καταπιεί και δεν ξέρω και τι ξένο σώμα είναι αυτό. Αν έχω καταπιεί και κάτι υπολείμματα από αυτό πιο μικρά, που δεν τα έχω πάρει χαμπάρι, δεν το ξέρω, δεν το ψάξα.
1: Όχι, δεν μπορείτε να το ξέρετε.
0: Προς το παρόν.
1: Δεν θα το μάθετε και μάλλον.
0: Λοιπόν, θα σου πω και ένα κόμμα τώρα. Ένα φίλος θέλει να κάνει μία αγοροπολισία. Είχε κάποια τακτοποίηση να κάνει ο άνθρωπος, ξέρεις, 50 πόντους, 15, 20, δέω, κάτι, ένα μπαλκόνι, αυτά, ξέρεις, παπαγιά τα σπίτια. Την έκανε την τακτοποίηση, πλήρωσε το φόρο για το έμφυα, τελευταία πενταετία, από το 20 μέχρι το 26, και του βγαίνει ένα φόρο μικρό. Πάλι για να πληρώσει για την εφορία. Το οποίο έχει κάνει από τις 11 Ιουλίου και σήμερα έχουμε 21-22 πάει αύριο, δεν έγινε τίποτα μέχρι χτες. Μόλις μου το αναφέρει εμένα, μου λέει: μπορεί να με βοηθήσει, Γιώργος, που ξέρω εγώ, το τρέχεις. Ναι. Πήρα κάποια τηλέφωνα, μου δώσανε ένα τηλέφωνο το 1521, το λέω επίσημα και το καταγγέλω αυτό. Μου μιλήσανε αγενέστατα. Που είναι το ΚΕΦΟΚ, είναι μια υπηρεσία που είναι η παλιά, το παλιό κεφάλαιο, και αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αγοροπολισία. Αν δεν πληρώσει το φόρο αυτό τα 10 ευρώ, τα 50%, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το σύμβολο να κάνει την αγοροπολισία. Και είναι διακοπές τώρα, μπορεί να πάει πίσω ο άλλος, να φύγει συμβολαιογράφος και ούτω καθεξής και να σπάσει το συμβόλαιο. Ο άνθρωπος μου λέει: βοήθησε με να το πάρω, βρεσί Γιώργο, να την κάνω μέχρι την 24 του μήνα, μου λέει, και θα φύγει. Μου λέει: συμβολαιογράφος για διακοπές. Εγώ που φεύγω όλο τον κόσμο. Το λογικό. Mm. Λέω: θα κάνω τι μπορώ. Και παίρνω τηλέφωνο σήμερα, τάχωσα με λίγα λόγια, και του λέω: πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε. Μου λέει: είναι προτεραιότητα, είναι άλλο κόσμο μπροστά. Του λέω: άνθρωπο, και καθώ σαν και εμένα. Έχει κάρτα αναπηρίας. Να σας το περάσουμε με ένα mail από το σωματείο μας ή και εγώ ή οποιοδήποτε ένας φίλος για να δείτε ότι όντως ισχύει. Αν δεν έχει αυτός προτεραιότητα, είτε σε ηλεκτρονικό κομμάτι, είτε διαζώσεις, γι' αυτό την έχουμε την κάρτα αναπηρίας. Ότι προηγούμαστε. Και δεν μου κλείσανε το τηλέφωνο. Μετά από 2 ώρες, μου λέει: θα το προωθήσω, μου λέει κάποιος κύριος, θα το προωθήσω, μου λέει. Ούτε ονόματα λένε, μου λένε το 138, λέει, το όνομά σας δεν μου λένε. Είμαι 138, λέει το τηλεφωνικό, δεν μου λένε όνομα καν. Και μου έκανε εντύπωση, λέει: κρύβεσαι από κάτι. Ένα προϊστάμενο του μου λέει: τίποτα. Εμείς το παραπέμπουμε εκεί με ένα mail και θα σας ενημερώσουμε. Οπότε δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, κατά περίεργη σύμπτωση, έκανα τα μαγικά μου, πίσω βάλα χέρι, δεν ξέρω, φοβηθήκανε. Τάχωσα, δεν ξέρω τι έγινε. Με παίρνουν σήμερα τηλέφωνο από εκεί, σαν βρεγμένη γάτα. Μου λέει: είστε ο κύριος Τάδε, λέω: μάλιστα. Έχετε για κάποιο θέμα, λέει, για κάποιο φίλο, ώστε. Μου λέει: μπορεί να μπει ο συμβολογράφος ή ο λογιστής να δει ότι έχει βγει λεωφόρος που να το πληρώσει. Όλα καλά. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Τι μελιανέστε, δεν ξέρω. Μπορεί να έτυχε κιόλα. Δεν λέω ότι έκανα κάτι. Εγώ προς Θεού. Μόνο τηλέφωνο.
1: Πάντως έγινε η δουλειά.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να βοηθάμε. Δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις και αυτά τα τηλέφωνα, τα πενταψήφια, εξαψήφια, αυτή ή τετραψήφια, πρέπει να μην υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα θέλει να κάνω όλα τη δουλειά.
1: Όχι, ναι, υπάρχουν, να μην χρεώνουν. Αυτό πρέπει.
0: Αυτό εννοώ. Να μην υπάρχουν.
1: Εφόσον υπάρχουν και χρεώνουν, να λειτουργούν σωστά και η ανταπόκριση είναι ανάμεση. Ο σκοπός δεν είναι για να παίρνεις τα λεφτά του κόσμου. Ο σκοπός είναι.
0: Σωστό. Και θέλω να πω, την κυβέρνηση τη βρίζουμε, τη φωνάζουμε, το Μητσοτάκη. Εγώ δεν ξέρω καμία σχέση με το αντικείμενο και με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω να πω όμως ένα μεγάλο, όχι ευχαριστώ, μπράβο που συντόνισαν τις ενέργειες και κάνανε τα δέοντα εκεί στην κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω το αυτό, είναι για το κομμάτι της αναπηρίας που για τους ανθρώπους τους χωφούς μέχρι ως πρόνοια που υπήρχε πριν και τώρα ως ΚΕΠΑ πριν ένα χρόνο έχει γίνει ένας νόμος που μπορούν να παίρνουν σύνταξη και αυτοί οι άνθρωποι ως κόφος από 68 και άνω που δεν παίρνανε πριν.
1: Έπρεπε από 68% να ήταν αναπηρία.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Δημοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 22 έχει πια ο μήνας. 22 Ιουλίου. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι για να ολοκληρώσει. Και αμέσως μετά τον κύριο Γιώργο θα βάλουμε τραγουδάκι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια, και τραγούδι ένα θέλω κι εγώ σήμερα. Όλο ζητάνε και του τα βάζει. Εμένα δεν μου τις βάλει ποτέ. Βέβαια, είμαι λίγο τον άκρον εγώ και ακούω περίεργη μουσική. Αλλά αυτό μπορεί να σ' αρέσει και εσένα. Όχι, μπορεί, σίγουρα. Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Α.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Ναι, μ' αρέσει. Αλλά τώρα αυτό που θα βάλουμε βέβαια δεν έχει σχέση, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα βάλε κάτι αφού ξέρει εγώ τώρα πάνω κάτω το. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και θέλω να πω κάτι και για τις συντάξεις. Αυτό με πρόλαβε και στο δελτίο ειδήσεις που λέγαζουν. Το για τις χειρίες ήταν μεγάλη αδικία. Και ένα ακόμα. Για τα 300 ευρώ που ακούγεται ότι θα δώσει τον Εύριο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν θα είναι 300 ευρώ. Θα ψηφιστεί. Το ξέρω από έγκυρη πηγή. Και θα ψηφιστεί, θα γίνει τροποποίηση το νόμο για τα 300 ευρώ βέβαια για να μπορέσουν να πάρουν την εθνική σύνταξη που είναι νομίζω κάτι 400 κάτι. Δεν το θυμάμαι, 67.
0: Να γίνει 13η δηλαδή.
1: Είσαι.
0: Να γίνει 13η.
1: Ναι, θα είναι μια εθνική σύνταξη, ας πούμε. Όρουδο είσαι και αυτή, ναι, δεν θα είναι κάτι παραπάνω.
0: Γιατί το 300 ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, είναι στα 250, είμαστε συν 50.
1: Όχι, θα είναι 400, στο λέω και κάτω, τώρα θα είναι 400, θα είναι μια εθνική σύνταξη, θα γίνει πριν τη ΔΕΘ αυτό, θα ανακοινωθεί πριν συντόμως.
0: Θα ανακοινωθεί και πριν τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: γιατί αν ανακοινώσει κάτι τέτοιο πριν τη ΔΕΘ, ναι, θα πρέπει να ανακοινώσει κάτι εξίσου δυνατό στη ΔΕΘ.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ή του ύψους ή του βάθους, θα σου πω τι εννοώ, είναι στην κόψη του Σεραφιού. Αν το κάνεις πριν, σημαίνει ότι δεν το έκανες για να σας πάρω τα ψηφαλάκια. Αν το κάνεις μετά, ίσως όμως χάσεις αυτό που λες τώρα. Είναι δίκο από μαχαίρι. Εκεί είναι η δούνε και λαβήν.
0: Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε πια χρονικά, όλες οι παροχές είναι προεκλογικές. Κάποιος το καταλαβαίνει, κάποιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στο 26. Εγώ πιστεύω θα γίνουν αρχές προς το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, Μάρτιο. Του 27.
0: Να δούμε. Επιμένει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν νωρίτερα.
1: Ναι, εντάξει, τις απόψεις που σας λέμε και
0: αυτό δεν είναι.
1: Για τον πόλεμο πάντως που είχα πει για την Αμερική που λέγανε ότι θα σταματήσει, το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Εγώ πιστεύω έτσι όπως εγώ κρίνω με τα δικά μου μεταγεσταγμά, τη δική μου οπτική γωνία, θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 30.
0: Ποιο, η Μέση Ανατολή.
1: Βέβαια.
0: Εάν πάει μέχρι το 30 η Μέση Ανατολή.
1: Δεν θα πάθουμε τίποτα, Μανώλη. Θα σου πω κάτι.
0: Τι να μην πάθουμε, η ενέργεια δεν θα είναι απλησίαστη, τη συζητάμε.
1: Μην ακούμε τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω. Βγαίνουν κάποιοι που το παίζουν ενεργειακοί επιθεωρητές και ξέρω τι, και είναι και σε κόμματα τώρα και είναι και εντάξει και πολυδιαφημίζονται. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να βγάλουμε και να πούνε πέντε πράγματα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, λέω κάτι μορφή για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να πούνε τις απόψεις τους. Είναι μορφωμένοι, είναι και αυτή η πτυχία, με.
0: Ας βγουν να μιλήσουν. Ας βγουν να μιλήσουν.
1: Ας βγουν να μιλήσουν, ναι, όταν τους καλέσετε. Αν τους καλέσετε, παιδιά, εγώ να μιλήσω γιατί ήταν ενεργειακός επιθεωρητής. Όχι, βέβαια.
0: Θέλετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, ποιον εννοείτε?
1: Δεν εννοώ κάποιον. Εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Δεν κρίνω είπα, δεν λέω μομφή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν για ενεργειακά θέματα αυτή τη στιγμή που βγαίνουν, λέω, και μιλάνε, έτσι, όχι που έχουν γνώση το αντικείμενο, πολύ λίγοι. Γιατί γνώση το αντικείμενο μπορεί να έχουν πάρα πολύ.
1: Αλλά τρομάζουν τον κόσμο, ξέρουν μετά από 4 χρόνια πόσο θα έχει κιλοβατόρα, ρε Μανώλη. Για να μην τρελαθούμε, δηλαδή, τώρα θα χτυπήσουμε μπιέλα.
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αλλά μπορεί όμως να κάνει μια πρόβλεψη με βάση τα δεδομένα, τις στατιστικές και το τι γίνεται. Τώρα, εάν ο πόλεμος, εάν η κρίση στον κόλπο διατηρηθεί στα στενά του Ορμούς.
1: Εμείς έχουμε τις ανεμογεννήτες, μπορούμε να παράγουμε δικό μας ρεύμα στην τελική.
0: Και τόσο καιρό, κύριε Γιώργο, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Δεν έχουμε τους αποταμιευτήρες για να το βάλουμε. Γιατί ξέρω εγώ, γιατί αυτό είναι.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Που βγαίνουν και μιλάνε.
0: Τώρα θέλετε να συζητήσουμε γιατί και ποιοι και πώς βάζουν τις ανεμογεννήτες. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Το λέω εγώ, δεν είμαι ούτε.
0: Έτσι, γιατί αν έχετε να επενδύσετε σε μια ανεμογεννήτρια, θα σας έλεγα αύριο το πρωί να το κάνετε.
1: Όχι. Όχι, δεν είμαι ούτε τα μπατζή και είμαι.
2: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Όχι, κατάλαβα. Ναι. Αλλά θα πω το εξής.
2: Αλλά το λέμε... θέμα είναι ποιος έχει.
1: Ναι, λέμε όμως πολλές κουβέντες που δεν ισχύουν. Δηλαδή, λέγαμε και για το ΠΚΠ, λέγαμε και για το έτσι, λέγαμε και. Και είδες και βλέπουμε και όλοι μας ότι λέμε πολλά πράγματα πριν. Και μετά αρχίζουμε και απογοητεύω, ξεφουσκώνει αυτό.
2: Τι ακριβώς ξεφούσκωσε να πούμε και πει, κύριε Γιώργο, για πείτε μου.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
2: Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε την Ουκρανία και τη Ρωσία. Επειδή αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι ξεφούσκωσε ακριβώς.
1: Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι αυτό.
2: Δεν έχει τίποτα. Μας έχουν ξεσκίσει στα πρόστιμα, τα βοσκοτόπια αποδεδειγμένα. Που δηλώνονταν και τα ζωντανά που δηλώνονταν δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Ωραία, όσον αφορά για τους πολιτικούς.
2: Μειώθηκε, μισό λεπτό. Μειώθηκε ο αριθμός των πολιτικών που κατηγορούνται και λένε. Και, ναι, ωραία. Και η κυβέρνηση λέει να ζητήσουμε συγγνώμη. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι είπαν οτιδήποτε. Λες και δεν διώκονται ακόμα και τώρα από την κυβέρνηση, ακόμα και για ένα ευρώ. Άρα επειδή είναι λιγότεροι όμως, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη όποιος έκανε κριτική.
1: Είδαμε αν όλοι πλημέλημα και να δούμε τι θα
2: βγάλει. Και τι σημαίνει το πλημέλημα, δεν είναι αδίκημα.
1: Έχουν το κίνδυνο της αθότητας, δεν ξέρουμε εκ το προτέρων.
2: Όχι, μισό, αυτό ισχύει για όλους, αλλά το πλημέλημα που λέτε, το να διώκεται κάποιος από μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να διώκεται για πλημέλημα δεν είναι αδίκημα.
1: Κοίταξε, το αν έχει καταχραστεί χρήμα,
2: ναι.
1: Για μένα ναι, είναι πρόβλημα.
2: Α.
1: Το να έχει πει μια κουβέντα.
2: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν υπάρχει θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μεταβίβασε τις αρμοδιότητες για να λειτουργεί σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το μεταβίβασε γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και πρέπει να γίνεται.
2: Όχι, δεν
1: κάτι.
2: Το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για επιλόγω σκανδάλου. Για να καθαρίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν το είχε κάνει. Δεν είχαμε με το ΠΑΣΟΚ τα ίδια προβλήματα. Με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, μισό λεπτό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή έχει πάει στην ΑΔΕ. Για ποιο λόγο πήγε, αφού δεν υπήρχε σκάνδαλο. Μια χαρά λειτουργούσε.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις υπήρχαν αυτά. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς.
2: Οπότε ας τα αποδεχτούμε και ας καταπιούμε και τα πλημελήματα. Δεν τρέχει τίποτα. Πάλι έπεσε γραμμή. Για ξανακαλέστε, κυρία Αναστασία, τον κύριο Γιώργο. Αυτή τη φορά όμως για να ολοκληρώσουμε, γιατί μιλάμε πολύ ώρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ας τα αποδεχτούμε, δεν έγινε και τίποτα. Α. Μόλις άκουσα λέει τον κύριο που έλεγε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος θα βαστίξει από τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα φτάσει από 8 μέχρι 10 χρόνια και έχει να κάνει με την απόσβεση των μηχανημάτων που φτιάχνουν τα όπλα οι Αμερικάνοι. Μπορεί να τους νικήσουν σε μια μέρα, αλλά δεν είναι καλό για την οικονομία των όπλων. Στοπ. Φίλε, τη Γανιστή δεν είναι καλό, καιρό έχουμε να τα πούμε. Για τον τυφλό λέει κύριο, μία λύση για να ξέρει ποιο φαγητό βγάζει από το ψυγείο του κάθε φορά όταν μπορεί να επιλέξει είναι να βάζει κάποιο δικό της ομάδας στη συσκευασία. Ναι, τώρα, κυρία Έφη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα στο. Ότι δεν ξέρει τι έχει. Εν προκειμένου για τη συσκευασία που είχε το κόκαλο. Το ψάρι είναι πιθανό όταν είναι τυποποιημένο να έχει μέσα και κόκαλο. Δεν τον έχουμε. Όχι. Λοιπόν. Στη Γερμανία μου γράφει εδώ κύριος Πάρης, υπάρχουν σε μερικά καταστήματα τρόφιμα με γραφή για τυφλούς. Δεν έχω προσέξει για να μην ειλικρινείς. Να πάω λέει εγώ να σηκώνω τα τηλέφωνα στο Υπουργείο. Να πάτε κυρία Γιώτα. Αλλά δεν φαντάζομαι να θέλετε αποζημίωση. Πάτε εθελοντικά. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλη μου είπα θα βάλουμε τραγούδι, αλλά αφού έχουμε την κυρία Χριστίνα, ας μην περιμένει. Ελάτε κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα. Όχι. Τραγούδι.

0: 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Χριστίνα από τον Άλυμο την έχουμε τώρα. Ελάτε, κυρία Χριστίνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλιο.
0: Γεια σας, κυρία Χριστίνα.
1: Πώς είστε? Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά. Και δεν ακούω που και που λένε είστε καλύτερα τώρα. Τώρα δεν είστε καλύτερα. Λίγο από αριστερά, λίγο από δεξιά. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλι, 100.000 ξένοι πλάτη δεν πονάνε. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία σε κανέναν και
0: εγώ
1: προχωράμε μπροστά. Μπράβο.
0: Εγώ ναι. Και όχι, σημασία δίνω στα πάντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι 100.000 σε ξένη πλάτη όντως δεν πονάνε.
1: Πονάνε.
0: Σε ξένη πλάτη.
1: Ναι.
0: Την πλάτη του άλλου.
1: Στην πλάτη του άλλου, ναι. Ναι, του άλλου. Του άλλου πάντα. Ναι, ναι, είναι μια παροιμία.
0: Πονάνε
1: λαού,
0: όποιον τη τρώει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλω να πω και θέλω να πω εκεί την κύριε Παρδάλη μου, εκεί στο να πω την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύουν τώρα στο στούντιο, εσείς όλοι και εγώ εδώ τώρα μόλις άναψα το φως γιατί ζεσταίνει και είμαι στην κουζίνα, ξέρετε, δερμοκρατικό στο κουζινικό σύστημα και λέω ας πάρω ένα τηλέφωνο γιατί έχω νεύρα, έχω τσαντιστεί πολύ.
0: Και τι έχετε νεύρα?
1: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, κάποιος είχε πει ότι η λύπη κάποια φορά, κάποια στιγμή καταλαγιάζει, αλλά η οργή. Τη στιγμή όλος ο ελληνικός λαός έχει οργή.
0: Όλος ο ελληνικός λαός,
1: γιατί υπάρχει και αναισθησία, υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν πολλά, πολλά δεν λέμε για όλο το λαό σίγουρα. Λοιπόν, εδώ μιλάνε, ας πούμε, για χάος και τέτοια. Δεν υπάρχει όμως χάος. Εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το λέω και το πιστεύω και είναι η πραγματικότητα, υπάρχουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, το ξέρουμε από το σχολείο, Σόδωμα και Γόμορα, δεν θέλω να το... να το εξηγήσω πιο πολύ, ξέρουνε, αν δεν ξέρουν να το βρούνε στο φέρουνε. Λοιπόν, δεν ήθελα απόψε να σας στεναχωρήσω, ξέρετε την εκτίμησή μου για σας όπως κάποιος άλλος, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω την εκτίμησή μου και ό,τι έχω πει για σας ισχύει. Λοιπόν,
0: εμένα γιατί να με στεναχωρήσετε?
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί ξέρω τι άνθρωπο.
0: Τι νομίζετε ότι στεναχωριέμαι τόσο εύκολα?
1: Όχι, εντάξει, και μα δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Δεν πρέπει, γιατί? Γιατί να χαλάσετε τα χαρένια σας? Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κύριε Παρδάλη, το κόμπος έφτασε στο κτένι. Δεν θα πω τίποτα νέο. Το γνωρίζει αυτό όλος ο λαός εδώ και 7 χρόνια. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι ο χειρότερος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο χειρότερος Πρωθυπουργός σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη φορά. Μεταλείπεις μου όμως, γιατί η κόρη μου είναι στην Αυστρία και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο μου λέει ειδικά, μου είπε τώρα τελευταία ειδικά με τον ΟΠΚΕΠΕ, τι είναι αυτά που μαθαίνουμε? Τι είναι αυτά, μαμά, που μαθαίνουμε? Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Λες και δεν υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ, λες και δεν έγινε τίποτα, όλοι αθώοι, όλοι έξω. Και έχουν φύγει όχι 4 εκατομμύρια που λένε, 3-2 χάρηκαν. Έχουν φύγει, ακούστε με, έχουν φύγει πολλά εκατομμύρια. Πολλά, και έχουν πάει σε συγκεκριμένες οικογένειες και σε όλους, ακούω για τους ΠΑΣΟΚ και αυτοί του ΠΑΣΟΚ και όλοι τους. Τα φάγανε. Έγινε γενοκτονία του πρωτογενού τομέα. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό. Τέλος πάντων. Τα κίσανε τους, πώς το λένε, τους τους αυτούς που σπέρνω, ας πούμε, αυτά που τρώνε, τα σφαρτά, τα χωράφια. Και βέβαια αυτά είναι, έλεγε ο κύριος Άδωνης, αυτοί είναι όλοι κομμουνιστές. Αλλά ξέρετε, κύριε Παρδάλη, ότι καταστράφηκε η κτηνοτροφία ολοσχερός. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Κάτι έχει καταστραφεί.
1: Ναι, κύριε Παρδάλη μου, η κτηνοτροφία καταστράφηκε ολοσχερός.
0: Ολοσχερός δεν ξέρω, αλλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Παρδάλη.
0: Όλα στην πορεία θα τα βρούμε.
1: Όλα θα το δούμε. Βέβαια, θα τα δούμε και θα. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, αλλάζω λίγο θέμα. Πέρυσι, 2025, τα έκανε 20 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Τα 20 στρέμματα είναι πολλά πέφτα. Λοιπόν, από ψυχάκες και από άλλους διάφορους.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης κλείνει και τα δύο ψυχιατρία. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον άλλο που έφυγε από το Δαφνί κλπ. Λοιπόν, κάψανε και το δρυμό της Πάρνητας. Η Πάρνητα, ο δρυμός είναι από πίσω, ξέρετε πάντα. Ο δρυμός είναι μετά το βουνό, είναι πίσω κάτω που έχει ζωή. Δεν θέλω να στεναχωριέται ο κόσμος. Η Πάρνητα μας έδινε, κύριε Παρδάλη, 4% οξυγόνο. Λοιπόν, μετά πάμε στον δρυμό της Δαδιάς. Εκεί ήταν ένα βουνό πανέμορφο, διατηρηταίο εκεί, κύριε Παρδάλη μου, ζούσε ο Μαύρος Λίπας. Το ξέρετε αυτό.
0: Υπάρχει και το σχετικό βίντεο από τη φωτιά και το γήπα που έχει κατέβει από τη φωλιά του και...
1: Ναι.
0: Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εικόνα.
1: Τρομερό, και εκεί χάσαμε.
0: Παρθένο δάσος.
1: Παρθένο. Λοιπόν, και εκεί χάσαμε τον πιλότο μας. Της πολεμικής αεροπορίας ήταν το παιδί αυτό, από το πιλοτιμό του βούτυξε μέσα. Δεν μπορώ να πω, δεν λέμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Μετά, παιδί υγεία, πολιτισμός και εργασιακό σύστημα, τελειωμένα όλα από χέρι. Έχουν κλείσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αν δεν το ξέρετε, των Αθηνών.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Τι εννοείτε το έχουν κλείσει?
1: Το ξέρω εγώ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, όπως υπάρχει σε όλα τα κράτη, αστεροσκοπείο 180 χρόνων.
0: Τι εννοείτε το έχουν κλείσανε.
1: Το έχουν κλείσει και σήμερα και χθες άκουσα τον καιρό, δίθεν, από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Ποιο αστεροσκοπείο Αθηνών, βρε το Μάρια.
0: Όχι, όχι, μην μιλάτε έτσι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό που λέτε.
1: Όχι, το Μάρια δεν είναι τίποτα. Δεν λέω τίποτα κακό.
0: Όχι, μην. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω για το αστεροσκοπείο. Θα το ρωτήσω.
1: Δεν μιλάω και θέλω να νευριάζω, κύριε Μπαρδάλη. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Άλλη φορά θα σας πω όλη την ιστορία, γιατί αυτοί που ήταν οι πάνω οι αστρονόμοι και αυτοί που λένε το καιρό. Όλοι ήταν με σπουδές στο εξωτερικό, αυτοί έχουν σπουδάσει ανώτερα μαθηματικά κλπ. Έχετε πάει μικρός και εμένα μας είχε πάει ο μπαμπάς μου και είχαμε δει, έχει ένα, πώς το λένε, που βλέπεις, τώρα σταμάτησε το μυαλό μου. Ένα τηλεσκόπιο, ναι. Αυτό βέβαια είναι σαν το FIR Αθηνών, που θα το φτιάξουν το 27 και
0: το τηλεσκόπιο δεν έχει σχέση με το FIR.
1: Όχι, καμία. Θέλω να πω ότι είναι παλιό. Είναι και αυτό παλιό.
0: Α.
1: Παλιό. Και το FIR είναι παλιό. Και λένε ότι το 27 θα είναι έτοιμο.
0: Όχι,
1: και
0: το FIR δεν είναι παλιό. Τα μηχανήματα, τα ραντάρ του στον πύργο ελέγχου, λέτε εσείς τώρα.
1: Τα συστήματα του πύργου ελέγχου.
0: Αυτό που είναι, δεν αλλάζει.
1: Ναι, σωστά ναι. το λέτε. Και δεν έχουν λίγο τσίπα επάνω τους. Δεν φοβόνται τώρα, ιδίως το καλοκαίρι, που οι πτήσεις δεν είναι χιλιάδες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί προκυρήσουν μια απεργία, τους τη βγάζουν παράνομοι. Εντάξει, ό,τι πούνε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
1: Ήθελα να πω κάτι, κύριε Βαρδάλη, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι για ένα θέμα, μόνο αυτό. Δεν θα πω, ήθελα να πω σήμερα για το Εθνικό Πάρκο. Θυμάστε που βγήκανε δύο άνθρωποι και μιλήσανε για το Εθνικό Πάρκο, αλλά είναι πολύ, θα βγω άλλη φορά να το πω.
0: Την άλλη φορά, λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη φορά, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ναι, είναι πολύ γρήγορο, γιατί μου είχε ζητήσει ο κύριος Μπούμεραν και ο κύριος Ιωσήφα να ακούνε. Είχαν κάνει μια ερώτηση, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, ακούστε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω.
0: Επείτε το όμως.
1: Λοιπόν, το 19 ο Πρωθυπουργός εξήρε, δηλαδή εθαύμασε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Γουαϊδό. Τον εξήρε, πάει να πει τον εθαύμασε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό εσείς, για να καταλάβει και ο κόσμος? Τον εξήρε.
0: Κάτι καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, ναι. Τον εθάμβασε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φασίστες στον κόσμο. Το 19, προσέξτε, έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Από τους μεγάλους φασίστες στον κόσμο. Και μπορεί όποιος θέλει να το βρει.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Τηλέφωνο στο εξωτερικό. Έχω και φιλενάδα στο, που πρέπει να τηλεφωνιέμαι, ας πούμε, στην Κύπρο, χρόνια και τα λοιπά, τα οποία έχω κόψει και τα τηλέφωνα για να μην χρεώνομαι.
0: Mm.
11: Και τι πάω τώρα και μαθαίνω τυχαία? Λέω ένα τηλέφωνο θα το πάρω και θα το πληρώσω. Αλλά για να προσέξω πόσο θα μου φτάσει και να μείνω αυτό, πάω στην ίδια την εταιρεία.
0: Τι
11: κάθομαι εκεί. Πήγα, ας πούμε, στην εταιρεία που είναι το κινητό μου και περίμενα εκεί για να τους ρωτήσω.
0: Ναι.
11: Δεν μου μιλούσανε, τελειώσαν κάτι υποθέσεις που είχανε. Με βλέπανε εμένα, δεν τους μιλούσα και λέω, μου λέει κάποια στιγμή ένας υπάλληλος, μου λέει μήπως θέλετε κάτι. Λέω κάτι θέλω κι εγώ, αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Λέω θέλω να κάνω ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό και δει στη Γερμανία, τέλος πάντων για ένα άλλο θέμα το τους είπα εγώ και τα λοιπά. Και θέλω να το κάνω μέσω εσάς, ας πούμε, για να είναι... να το παρακολουθήσω.
0: Χρέωση,
11: ναι, για να το παρακολουθήσω και να ξέρω. Να μην είναι, μου έρθει κανένα λογαριασμό, πάθω κανένα κεφαλικό.
0: Ναι.
11: Μου λέει, κοιτάξτε, φέρτε εδώ μου το κινητό σας και θα σας βάλω ένα πρόγραμμα για το εξωτερικό, ειδικά για την Ευρώπη, ειδικά για τη Γερμανία, το οποίο είναι 2 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
11: Ναι, και μπορείτε να τηλεφωνείς όσο θέλεις και όσες φορές θέλεις με 2 ευρώ μόνο το μήνα.
0: Ναι.
11: Και λέω, και γιατί δεν μας ενημερώνετε βρε παιδί μου και εμάς.
0: Καλά, τα προγράμματα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο ή σε έντυπα,
11: ναι,
0: αλλά πρέπει κάποιος να ασχοληθεί.
11: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ, επειδή το μου τύχε πρόσφατα και θέλω να τα ακούσω με τους ανθρώπους που μιλάνε για τα τηλέφωνα και τέτοια, να πονηρευτούν από αυτό που περιγράφω τώρα, ώστε κάτι που μπορεί να έχουν, θέλουν να κάνουν, να το ψάξουν κατά αυτόν τον τρόπο, εκεί που είναι τα κινητά τους και εκεί που πληρώνουν τις εταιρείες αυτές, να πάνε και να πούνε υπάρχει κανένα θέμα, πρόγραμμα που να μπορώ
0: καλό,
11: να...
0: Καλό, είναι να ενημερώνεται ο καταναλωτής.
11: Ναι, καταλάβατε. Με αυτήν την έννοια τόπα της ενημέρωσης και μου λέει και αυτός ότι μόλις πάψετε να έχετε επαφές και θέλετε να το κόψετε και διακοπεί και το διήφραγκο, το πας και, και του λες αυτή την εφαρμογή που μου έχουν μέχρι τώρα, σε παρακαλώ, διέκοψέ μου τη.
0: Μάλιστα.
11: Πάει και αυτό. Και τι άλλο ένα θέμα είχα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι
0: την
11: τώρα.
0: Την επόμενη φορά.
11: Καλά να είστε και εσείς. Για όλους τους ανθρώπους, τους φτωχούς, να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, γιατί μόνο αυτό θα μας σώσει εμάς. Τίποτα άλλο. Να έχουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε εχθρούς και τους ομοίους μας.
0: Εχθρούς γιατί να έχουμε.
11: Αγάπη και αλληλεγγύη θα μας σώσει. Τίποτα άλλο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, κυρία Λεβρινή.
11: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Yeah. Έλα ρε Νίκο, Νίκος από τα Γιάννησα.
12: Μαν μου ρε Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ.
12: Ζεσταίνομαι λίγο.
0: Είναι
12: το πρώτο βράδυ που ζεσταίνομαι και θα είναι και το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ με κλιματιστικό. Ειλικρινά, μέχρι τώρα ούτε κλιματιστικό, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω και πώς κοιμάμαι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχω ανάφει ακόμα air condition. Έχω τον ενεμιστήρα, είμαι χαμηλά, έχω δροσιά, όσοι...
0: Εντάξει, οι ζέστες που είχε κάνει μέχρι τώρα δεν ήταν υπερβολικές.
12: Ναι, δεν ήταν και δυνατές. Mm. Τώρα ξέρεις τι περισσότερο είναι η υγρασία αυτό με τσακίδι. Γιατί αν με δεις να υδρώνω, θα με λυπηθείς.
0: Mm.
12: Ναι, άστα. Τέλος πάντων, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα περάσει και αυτό. Μια μέρα είναι στο κάτω-κάτω. Υπομονή, παιδιά.
0: Ναι.
12: Τώρα από εκεί και πέρα που λέγατε εκεί για τους διλιβεράδες. Και όποιος δουλέψει μετά τη ζημία θα πάρει μπόνους.
0: Δεν θα πάρει μπόνους γιατί δεν πρέπει να δουλέψει μετά τη μία.
12: Ναι, δεν θα πάρει μπόνους και θα δουλέψει.
0: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
12: Διαφορετικά θα απολυθεί.
0: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
12: Ναι. Οι εργοδότες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Εντάξει, τώρα τίποτα οικοδόμοι, τίποτα εργάτες που δουλεύουν στα εργοτάξια έξω και αυτά. Αυτή εντάξει. Γιατί έχουν και μια πιο σοβαρή συνδικαλιστική δύναμη. Οι λιβεράδες είναι αλλιώς.
0: Καλά. Οι αλλοδαποί που δουλεύουν σε εργοτάξια και τέτοια, θα σου πω εγώ τη συνδικαλιστική δύναμη.
12: Όχι, ξέρεις τι. Ειδικά στα μεγάλα εργοτάξια. Το ένα παράδειγμα στο ελληνικό.
0: Πλακώσιμο
12: πόδια οικοδόμων.
0: Εκεί δεν γίνεται να δουλέψει κανείς.
12: Εκεί θα γίνει.
0: Εκεί δεν θα δουλέψει κανείς, αλλά στην οικοδομή δίπλα από το σπίτι μου θα δουλέψουν.
12: Ναι, καλά. Και εγώ σήμερα το μεσημέρι γυρίζοντας σπίτι, εδώ κοντά μου είναι οικοδομή, άκουγα, καρφώνανε πάνω.
0: Mm.
12: Και σήμερα δεν ήταν. Σήμερα 30, από ό,τι είδα εγώ στο θερμόμετρο 38 βαθμούς είχε εδώ πέρα καλυφθεί.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε. Υπήρχε, πώς το λένε, σύσταση. Η σύσταση δεν είναι κάτι.
12: Σύσταση, χαίρετε. Τώρα, για τον συνάδελφο και μετά. Ήτανε τρόφιμα, πώς τα λένε, συσκευασμένα και τα λοιπά, με τις ημερομηνίες λήξης ή με το τι βρήκε. Α, με το τι βρήκε θα το πούμε λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Απλώνει το χέρι και ό,τι πιάσει. Εγώ έτσι κατάλαβα. Απλώνει το χέρι στο ψυγείο, ας πούμε, και όποια συσκευασία βρει την παίρνει.
0: Ό,τι κατάλαβα, τα παραγγέλνει και του τα φέρνουν.
12: Α, ναι. Γιατί έκανα εκείνη την ώρα μια δουλειά εδώ πέρα, πήγαινε ερχόμενο και δεν άκουγα.
0: Το κατάλαβα εγώ.
12: Ναι.
0: Και για μένα το ψάρι είναι λογικό στο τυποποιημένο να ξεφύγει και
12: ναι,
0: κόκαλο.
12: Εντάξει, ρε, παιδιά,
0: το ξένο σώμα είναι άλλο πράγμα.
12: Λοιπόν, για το ξένο σώμα, αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Κάποτε, πριν το 5, το 7, συγγνώμη, το 7, είχα πάει με τη σύντροφο που είχα τότε, η οποία η Ρίστον Παρόδο έχει πρόβλημα όρασης.
0: Ναι.
12: Και αυτή. Πήραμε μια συσκευασία Ελίτσε, σοκολατένιες, γνωστής εταιρεία σοκολατοειδών, ειδικά το Πάσχα, με τα αυγά και με τα τέτοια. Τώρα, όποιος ξέρει,
0: εντάξει, είναι κάποια συγκεκριμένα συμμετοχές.
12: Ναι. Λοιπόν, πήραμε μια τέτοια συσκευασία, εμένα μου αρέσουν αυτές οι Ελίτσες σοκολατένιες πολύ. Λοιπόν, την ανοίξαμε. Και μέσα στη συσκευασία βρήκαμε μία ψόφια σφίγγα. Ούτε να πάρω τηλέφωνα, ούτε να ψάξω, ούτε να κάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί στο τμήμα της Καλλιθέας.
0: Ναι. Και...
12: με τη συσκευασία στο χέρι.
0: Ναι.
12: Έκανα την καταγγελία, κάναμε την καταγγελία. Εντάξει, την καταγγελία την έκανα εγώ στο όνομά μου, βέβαια. Λοιπόν, δεν στράφηκα κατά του σούπερ μάρκετ, γιατί φαινόταν ότι δεν είχε να κάνει με το σούπερ μάρκετ.
0: Ήταν από τη συσκευασία, ναι.
12: Ήτανε, ναι. Την κρατήσανε, τη στείλανε στον ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ μου έστειλε ενημερωτική επιστολή ότι έγινε μήνυση στην εταιρεία. Αργότερα μου ήρθε άλλη ενημερωτική επιστολή και μάλιστα έτυχε να είμαι στα δικαστήρια εκείνη την ημέρα σαν μάρτυρα σε μια υπόθεση ενός φίλου για ένα τροχαίο. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο το 13 ή το 14, το 14. Άνοιξη του 14. Λοιπόν, πήγα ως μάρτυρας, δεν κάναμε καμία μήνυση. Εντάξει, να μην μπαίναμε τώρα σε αυτά τα κανάλια και σε αυτές τους λαβύρινθους. Λοιπόν, μου αρκούσε η μήνυση που έκανε ο ΕΦΕΤ στην εταιρεία. Είχε γίνει η μήνυση, πήγα εγώ ως μάρτυρας, χωρίς, επειδή ήμουνα και καταγγέλων, υπέθεσα ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειαζόμουν και δικηγόρο μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, κατέθεσα, βγήκε η απόφαση, 5 μήνες με αναστολή τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
12: Τακ, μπαμ. Αυτή τώρα στήσανε έφεση, μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν την παρακολούθησα καθόλου την υπόθεση. Λίγο πιο μετά έφυγα και από την Αθήνα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν με ξανακαλέσανε, δεν με ενημέρωσε κανένας, οπότε δεν ξέρω και τι έγινε.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί εφόσον βρήκε ξένο σώμα ο άνθρωπος μες στο παγωτό, κατευθείαν όπως ήτανε.
0: Ναι, αλλά τώρα
12: και αστυνομία και καταγγελία, ναι. Και να φύγει το παγωτό να πάει στη... όπως είναι η συσκευασία, να φύγει να πάει στον ΕΦΕΤ.
0: Τη δεκαετία του 80 Θα θυμάσαι, υπήρχε αυτό το γάλα, το φρέσκο που ήταν στη διάφανη συσκευασία με το αλουμινόχαρτο από πάνω.
12: Α, ναι, ναι, τα θυμάμαι. Mm. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο το 13 ή το 14. Το 14. Μα, άνοιξη του 14. Λοιπόν, πήγα ως μάρτυρας, δεν κάναμε καμία μήνυση. Εντάξει, να μην μπαίναμε τώρα σε αυτά τα κανάλια και σε αυτές τις τους λαβύρινθους. Λοιπόν, μου αρκούσε η μήνυση που έκανε ο ΕΦΕΤ στην εταιρεία. Είχε γίνει η μήνυση, πήγα εγώ ως μάρτυρας, χωρίς, επειδή ήμουν και καταγγέλων, υπέθεσα ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειαζόμουν και δικηγόρο μαζί μου. Μπας περιπτώσει, κατέθεσα, βγήκε η απόφαση, 5 μήνες με αναστολή τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
12: Τακ, μπαμ. Αυτή τώρα στήσανε έφεση, μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν την παρακολούθησα καθόλου την υπόθεση. Λίγο πιο μετά έφυγα και από την Αθήνα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν με ξανακαλέσανε, δεν με ενημέρωσε κανένας, οπότε δεν ξέρω και τι έγινε.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί εφόσον βρήκε ξένο σώμα ο άνθρωπος μες στο παγωτό, κατευθείαν όπως ήταν.
0: Ναι, αλλά τώρα
12: και αστυνομία και καταγγελία. Ναι. Και να φύγει το παγωτό, να πάει όπως είναι η συσκευασία, να φύγει να πάει στον ΕΦΕΤ.
0: Τη δεκαετία του 80. Θα θυμάσαι, υπήρχε αυτό το γάλα, το φρέσκο που ήταν στη

0: Είχε γίνει η μήνυση, πήγα εγώ ως μάρτυρας, χωρίς, επειδή ήμουνα και καταγγέλων, υπέθεσα ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειαζόμουν και δικηγόρο μαζί μου. Μπας περιπτώσει, κατέθεσα, βγήκε η απόφαση, 5 μήνες με αναστολή τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Τακ, μπαμ. Αυτή τώρα στήσανε έφεση, μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν την παρακολούθησα καθόλου την υπόθεση. Λίγο πιο μετά έφυγα και από την Αθήνα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν με ξανακαλέσανε, δεν με ενημέρωσε κανένας, οπότε δεν ξέρω και τι έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί, εφόσον βρήκε ξένο σώμα ο άνθρωπος μες στο παγωτό, κατευθείαν όπως ήτανε.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: και αστυνομία και καταγγελία. Ναι. Και να φύγει το παγωτό, να πάει όπως είναι η συσκευασία, να φύγει να πάει στον ΕΦΕΤ.
1: Τη δεκαετία του 80. Θα θυμάσαι, υπήρχε αυτό το γάλα, το φρέσκο που ήταν στη διάφανη συσκευασία με το αλουμινόχαρτο από πάνω.
0: Α, ναι, ναι, τα θυμάμαι. Mm.
1: Έχει πάρει λοιπόν ο συγχωρεμένος ο παππούς μου μια τέτοια συσκευασία από το ψιλικατζίδικο που ήταν κάτω από το σπίτι μας.
0: Uh-huh.
1: Που βλέπεις, παιδί μου, το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν παίρνεις 2 γάλατα και 3 πράγματα από το ψιλικατζίδικο, τα βάζεις μέσα σακούλα, τα παίρνεις, φεύγεις. Και τώρα το ψιλικατζίδικο uh-huh. δεν είναι. Είναι σχέση, πες το, ζωής, γιατί είναι...
0: Ναι, τα ψιλικατζίδικα στις γειτονιές,
1: ειδικά
0: πιο παλιά, ναι. Ήταν, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν με κλειστή τη συσκευασία, με κλειστή τη συσκευασία,
0: κάτι.
1: Βλέπουμε κάτι μέσα που είναι σκούρο. Υπάρχει κάτι σκούρο μέσα. Δηλαδή όταν το βγάζει από τη σακούλα και να... Ξέρεις, είχε το ψιλικατζίδικο, είχε αυτά τα ψυγεία, αυτά τα παλιά, τα ψυγεία βιτρίνες.
0: Ξέρω, ναι. Τα θυμάμαι, τις βιτρίνες.
1: Βιτρίνα, μπράβο. Αυτομάτως το κατεβαίνει κάτω, προφανώς δεν έφταιγε το ψιλικατζίδικο.
0: Όχι, το ψιλικατζίδικο που του είχε σφραγισμένη.
1: Ναι, το ψιλικατζίδικο ενημερώνει την εταιρεία που τα μετέφερε. Η εταιρεία που τα μετέφερε ενημέρωσε τη γαλακτοβιομηχανία. Μη στα απολογώ, γιατί εντάξει, τότε και εκείνη, εγώ ήμουν και παιδάκι, δεν θυμάμαι τώρα και όλη τη διαδικασία. Θυμάμαι πάντως ότι η γαλακτοβιομηχανία, γιατί ήρθε εκπρόσωπος, πήγε να τα φορτώσει στο ψιλικατζίδικο.
0: Στο ψιλικατζί. Mm. Και τι σχέση έχει ο ψιλικατζής?
1: Ότι, ρε παιδί μου, δεν ήταν σωστή η φύλαξη και ότι μπορεί να άνοιξε το αλουμινόχαρτο μέσα στο. Μη στα απολογώ, μέσα στη συσκευασία υπήρχε ποντίκι.
0: Ποντίκι!
1: Mm. Μικρό.
0: Αμάν.
1: Τελικά, και σε ό,τι θυμάμαι, γιατί ήμουν παιδάκι και είχα, ρε παιδί μου, μου έκανε πολύ δεν θέλω να πω κλονίστηκα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μετά είχα βρει και δικαιολογία για να μην πίνω γάλα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ.
0: Μετά τα 9 μου χρόνια.
1: Ναι, μη στα πολυλογώ. Για να μην μπλέξει και η γυναίκα που είχε το ψιλικατζίδικο, είχε πεθάνει και ο άντρας της και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικώς ήρθανε θυμάμαι στο σπίτι του παππού, ήρθανε γάλα τα πολλά.
0: Έτσι, ναι, για να σου βουλώνουν το στόμα.
1: Ναι, ναι, ήρθανε γάλα τα πολλά, τέτοιο. Στο τσίγκινο όμως ήταν το. Αυτό το
0: παλιό. Στην κονσέρβα.
1: Στην κονσέρβα, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, έτσι έγινε η συναλλαγή.
0: Το έχω συναντήσει.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε και υπηρεσίες. Η υπηρεσία σίγουρα υπήρχε για να κάνεις καταγγελία.
0: Τώρα... ήταν τότε η αγορανομία.
1: Ναι, τι να σου πω. Εντάξει, και εγώ σου λέω, ήμουν ένα μικρό παιδί, δηλαδή το θυμάμαι. Όταν ήρθαν αυτές οι συσκευασίες, σταμάτησαν να έχω δικαιολογία για να πίνω γάλα. Αυτό θυμάμαι. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό το συνάντησα, δεν υπάρχει πια η αλυσίδα, οπότε μπορώ να την πω. Είχαμε το παιδί, το γιο μου, μωρό, και παίρναμε μια συγκεκριμένη, είχε μεγαλώσει κάπως, εντάξει, παίρναμε μια συγκεκριμένη μάρκα γάλα.
1: Mm.
0: Αυτά στο κουτί,
1: ναι.
0: Την κονσέρβα που λέμε, συμπυκνωμένο.
1: Ναι.
0: Για τον πιπέρο.

0: ανοίγουμε. Είχαμε πάει, είχαμε πάρει στο Μαρινόπουλο. Πήραμε κάποια γάλατα, για, ξέρεις. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα κουτί, βγαίνει μια μπόχα, φίλε. Μια μπόχα, μωρά, αδελφέ μου, κάτσε καλά. Λες και άνοιξε βόφορος. Πώς ήταν το κουτί, το παίρνω και το πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πέρα μπορεί να μπλεκόταν και η εταιρεία αυτή.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσε να έχει να κάνει με την αποθήκη.
0: Ναι, τα κρατάς κάτι μήνες μέσα στις αποθήκες, σου λύγουνε και μου τα πασάρεις εμένα για φρέσκα. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη και χίλια συγγνώμη και θα το, αυτό είναι της εταιρείας και σου είπα και μου πες μετά από μια εβδομάδα μας παίρνουνε τηλέφωνο, ξέρετε θα έρθει εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας παραγωγής. Και δεν ξέρω εγώ τι, ήρθε ο εκπρόσωπος στο σπίτι να μας ζητήσει συγγνώμη και να μας φέρει 4 κυβότια.
1: Αυτά είναι.
0: Νουνού, να την πω και την εταιρεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: 4 κυβότια μιλάμε.
1: Κοίτα,
0: μεταξύ επειδή περνάγαμε και κάτι αφραγγείες εκείνη την εποχή. Επειδή
1: μια χαρά ήταν.
0: Και
1: ναι.
0: Το παιδί μικρό μας ήρθε, μιλάμε λουκούμι.
1: Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμιά φορά.
0: Τώρα σου λέω για το 97-98.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, γίνεται. Υπάρχει στραβή. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει αέρα το κουτί. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η εταιρεία κάτι έκανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Προφανώς έχει ευθύνη.
0: Ότι είναι κάτι εσκεμμένο.
1: Ναι, καλά, εσκεμμένο δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, να ελέγχουν την ποιότητα.
1: Σωστό, αλλά μπορεί να είναι.
0: Να κάνουν ελέγχους. Δεν κάνουν ελέγχους και
1: ναι, αλλά μπορεί να έχει πέσει την περίπτωση. Δηλαδή δεν, μπορεί να μην ήταν η παρτίδα, μπορεί να ήταν το κουτί. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, αν είχε πάρει αέρα θα φαινότανε.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Γιατί συνήθως τα λιγμένα, ειδικά τα κονσερβαρισμένα, όταν λήξουνε. Ευτυχώς, όταν είναι σε μεταλλική συσκευασία, φουσκώνει. Τα βλέπουμε φουσκωμένα, παραμορφωμένα και τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να τα καταναλώνουμε
1: με
0: ούτε
1: τίποτα,
0: για αστείο.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Αυτά πρέπει να φεύγουν κατευθείαν στα σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, κάτι τελευταίο.
1: Χαιρετίσματα, έχεις να το πούμε, Ραγκ.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Κάποια στιγμή θέλω να τα πούμε, αλλά τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Επειδή ανέφερε πριν ο Γιώργος, από ό,τι κατάλαβα είναι συνάδελφος, με πρόβλημα όρασης και αυτός. Εντάξει, εγώ δεν έχω με τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι σε μικρότερο βάθμο, αλλά ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά του χώρου των τυφλών, ας πούμε. Την Πέμπτη υπάρχει τώρα πώς έγινε και τι έγινε, ας το μην το μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλη φάση. Μπορούμε και να το συζητήσουμε και μεταξύ μας.
1: Ναι, απλά μισό λεπτό να σε διακόψω. Μισό λεπτό να πω ότι υπάρχει μία είδηση. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Τον αναζητούσαν μέλη της οικογένειάς του επί ώρες. Εκτιμάται πως ήταν αρκετές ώρες νεκρός και στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής με τις αρχές να βλέπουν εγκληματική ενέργεια, δεν γνωρίζουν. Προς το παρόν έχει ενημερωθεί το ανθρωποκτονιόν. Μου έχει μεταφέρει την είδηση και η κυρία Αναστασία από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, και το βλέπω τώρα και εδώ που σιγά σιγά αρχίζει να παίζει στα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Αυτά θα τα
0: δούμε. Θα φανεί.
1: Θα δουν τις επόμενες ώρες. Προφανώς.
0: Θα φανεί αργότερα.
1: Αν είναι παθολογικά τα αίτια, υπάρχει κάποια εγκληματική ενέργεια.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα όμως. Λοιπόν,
1: ναι, προφανώς.
0: Να κλείσω λέγοντας ότι την Πέμπτη υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Πανελλήνιου Συνδεσμού Τυφλών με το Μητσοτάκη.
1: Με θέμα.
0: Γενικά. Διάφορα.
1: Okay.
0: Από τα εργασιακά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με με την καθημερινότητα των τυφλών, μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πότε τη ζητήσατε εσύ για τη συνάντηση? Πότε τη ζητήσατε?
0: Είχε ζητηθεί εδώ και πολύ καιρό.
1: Αλλά τώρα...
0: Είχε γίνει μια παράσταση πριν από κάποιες μέρες στο Μαξίμου. Δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθούν, να συναντηθεί η αντιπροσωπεία. Του στείλανε εκεί πέρα κάτι παρατρεχάμενους. Εντάξει, παίζει πάρα πολύ το... και το προεκλογικό στοιχείο.
1: Και προφανώς τώρα από εδώ και πέρα όλα αυτά.
0: Τώρα είναι ο Βαρδακαστάνης, βλέπετε, που είναι και πρώτης γραμμής τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πάση περιπτώσει, σε σχέση με αυτή τη συνάντηση, θα σου στείλω και την ανακοίνωση της παράταξής μου.
1: Ωραία.
0: Εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και της, λογικό έτσι, και την ανακοίνωση από την παράταξή μου, αλλά και την ανακοίνωση του Πανελλήνιου, εφόσον βγει, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αν θέλεις παρακολούθησε το.
1: Εννοείται, περιστήλα, ναι, εννοείται, ναι.
0: Δεν ξέρω την ώρα.
1: Θα μου στείλεις, παιδί μου, μήνυμα.
0: Θα σου στείλω. Θα μάθω. Τώρα εντάξει, τέτοια ώρα δεν μπορώ να... να μάθω πιο πολλά πράγματα.
1: Δεν είπα για τέτοια ώρα, θα μου στείλεις
0: άλλο. Στοιχεία, ξέρεις, ώρες και τα λοιπά.
1: Και θα μου στείλεις και
0: τι έγινε. Το πρωί θα μάθω, αλλά αυτό το ρημάδι του τηλεφώνου σου, φτιάχτω. Φτιάχτω για λόξα του.
1: Δεν έχεις άδικο. Και από τον ξηρομέρι τι έχεις χαιρετίσματα.
0: Να είναι καλά.
1: Περισσότερα χαιρετίσματα έχεις εσύ από μένα. Δεν έρχεσαι να κάνεις ακόμη, ρε Νίκο.
0: Σε φάγα, παρλάλη.
1: Λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια,
1: τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη αναμνήσεις.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: και δεν είχαμε τόσο μεγάλο σόι για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι ευκαιρία να μάθετε και τα παιδιά σας, αν δεν υπάρχει αντένδειξη βέβαια.
1: Καλά, προφανώς.
0: Να δίνουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο και βλέπετε, γίνονται και οι εξετάσεις για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, για AIDS, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάνει καλό και σε κάποιον άνθρωπο.
1: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί βαρύ, είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η αιμοδοσία είναι ενδεχομένως η ύψιστη πράξη ανθρωπισμού.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ακριβώς το θεωρώ αυτό, έτσι.
0: Και
1: για όποιον
0: πέρα
1: μπορεί να δώσει, εννοείται,
0: ναι, ακριβώς,
1: για όποιον
0: ακριβώς
1: θέλει να δώσει προφανώς,
0: ναι, ναι,
1: και μπορεί,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ την ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, διότι δίνεις κάτι που δεν έχεις υποχρέωση να το δώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα πάει και δεν σε νοιάζει πού θα πάει.
0: Εννοείται.
1: Έτσι,
0: ακόμα και για τα αιμοπετάλια, γιατί έχω δώσει, ναι, εγώ αιμοπετάλια.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, καλά, λίγο πιο πολύπλοκο. Παλιότερα, τώρα πολύ απλό.
0: Παλιότερα ήταν πολύ. Γιατί παλιότερα είχα δώσει εγώ, είχα κάτσει 3-4 ώρες. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ και ακόμα και για τον μυελό των οστών, για τη μεταμόρφωση.
1: Τώρα έχουν γίνει όλα πολύ πιο
0: απλά. Το δίνεις πιο απλά. Απλά εμείς δεν προλάβαμε. Λοιπόν, αλλά γενικότερα είναι κρίμα άνθρωποι της παραγωγικής ηλικίας να μην δίνουν. Δεν έχουμε την νοοτροπία αυτή, εντάξει, για συγγενείς. Το πάμε και έτσι.
1: Ναι, που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Όχι, ναι, αλλά κάπως θα πρέπει να τους δελεάσουν που υπάρχει η μέρες άδειας, αλλά και κάτι άλλο, ότι όταν και αν νοσήσει συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορείς να πάρεις φιάλη αίμα χωρίς να την προσφέρει κάποιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, όταν το χρειάστηκα εγώ για τον πεθερό μου, μου ζήτησαν 0 αρνητικό από την αιμοδοσία.
1: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες αίματος που είναι δύσκολες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά οι γονείς όταν διαπιστώνουν ότι το παιδί τους είναι σε αυτές τις δύσκολες ομάδες, ας καθιερώσουν να πηγαίνει να δίνει. Αγοράζουμε αίμα από το εξωτερικό, δεν είναι, και αν υπάρχει.
1: Επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση, και το ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην εποχή που ζούμε που νομίζουν ότι δίνοντας αίμα, αν χρειαστείς αίμα, θα πάρεις το αίμα που έχεις δώσει. Υπάρχουν
0: είναι ανενημέρωτοι.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά.

0: μεγάλη και σοβαρή για την αιμοδοσία. Όχι ότι δεν υπάρχουν, ίσως να μην τις έχω δει εγώ. Γενικά όμως τις καμπάνιες που υπήρχαν κάποτε δεν τις βλέπω πια.
1: Εμείς στην τράπεζα είχαμε και ομαδική εκεί που ήμουνα. Ερχόταν το Δρακοπούλιο, το οποίο ναι, δεν υπάρχει νομίζω τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα, ναι, γιατί τώρα το ταμείο το δικό μας έχει συνεργασία με το ΕΛΠΗΣ. Δηλαδή για να δώσουμε για επέμβαση στο δικό μας το νοσοκομείο είναι, πρέπει να δώσουμε αίμα στο ΕΛΠΗΣ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι, ας το δούμε ανθρωπιστικά. Και ειδικά καλά το καλοκαίρι που μειώνονται οι ποσότητες, δεν κάνει κακό.
0: Γενικώς το αίμα ποτέ δεν είναι αρκετό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποτέ.
1: Και κάνει καλό και στον οργανισμό.
0: Του αιμοδότη βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ιδίως άνθρωποι με υψηλή πίεση και τα λοιπά και τα λοιπά, και
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μπορούν
1: ναι,
0: να δώσουν αίμα,
1: τέτοια,
0: είναι ευεργετικό.
1: Ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα, να είστε καλά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πολύ σημαντικό και έχουμε αρκετούς ακροατές που κατά περιόδους... Το θυμάμαι και εγώ και μιλάω γιατί...

0: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Γιώτα μου, δεν γίνεται. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το κατάλαβα ότι γίνεται ταυτοποίηση προσώπου, γιατί για να μου λέτε ότι πήγατε στην αστυνομία και σας λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί έχει περάσει το αυτόφορο, πάει να πει ότι ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε γιατί έχει περάσει το αυτόφορο. Η απάντηση, λέει, της αστυνομίας ήταν τον γνωρίζουμε, αλλά επειδή έπρεπε να στείλουν το βίντεο για δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Ξέρω, κάτι είναι, τέλος πάντων, δεν του κάνουν τίποτα. Εγώ είπα στην αστυνομία ότι πρέπει να δράσουν άμεσα για το μηχανάκι, θα το δώσει ανταλλακτικά. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, οπότε
1: μηχανάκι είχαμε, μου γράφει. Θα ήταν το κοινό λεγόμενο, ωραία, μου λέει κάτω. Τι να πω, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος τώρα σε αυτό.
0: Το ότι έχει περάσει το αυτοφορό όταν αναγνωρίζει το δράστης μιας πράξης

Έχει αποκατασταθεί το, το πρόβλημα, οπότε το σήμα μας είναι κανονικό πλέον και στα ραδιοφωνάκια σας εδώ και αρκετή ώρα. Απλά το μεταφέρω και για τους φίλους που

σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Έχει κάποια θεματάκια βέβαια ο ήχος, αλλά τώρα μου γράφουνε έχει φτιάξει, εντάξει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, μια μισή πάει η ώρα, σιγά σιγά. Μουσικά και με την...

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

ψυχολογικά σπίτια, πάνω στο να γίνονται ασθενείς. Θα ήθελα να δω όλους εκείνους, όλους όσοι κατά περίοδο τους έχουν χρειαστεί. Για τους όμορφα ρατσιστικά ανσπεκτάνε.

ας πω ότι πάμε σε φωνικές προτιμήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα να δω αν δεν βγαίνει το ποτέ να μην χρειαστεί. Σε κάποια στιγμή από την παραμιλή και μαθαίνουν ότι χάνα που πήραν είναι από έναν έγχρονο, είναι από έναν άλλο φρεσκό, είναι από έναν άνθρωπο που έχει

μια φορά βλέπεις τον άνθρωπο που πέφτει σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο και πέφτει, του δίνεις το χέρι σου να σηκωθεί, ή επειδή ψηφίζει κάτι διαφορετικό από σένα, εσάς τον εντάξει την πειράση. Καταλαβαίνετε πως το λέω, φοβάζομαι. 200-200 το τηλέφωνο για την Ευγενία. Να πάω στην κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Κύριε Πάνο, μου γράφει εδώ ένας φίλος, εγώ μου λέει φεύγω διακοπές, δεν ξέρω, δεν μου γράφετε και που θα πάτε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και τους σταθμούς αναμετάδοσης τώρα ευκαιρούς. Αλλά μεταξύ μας τώρα, στις διακοπές σας θέλετε να ξενυχτάτε και να ακούτε? Εγώ θα έκανα ένα διάλειμμα στις διακοπές. Δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά έτσι το αισθάνομαι και οφείλω να το πω. Θα έκανα ένα διάλειμμα, θα έλεγα εντάξει, διακοπές. Ξεκούρευε. Πώς τα παρδάκια, εκεί πέρα να βουλήσετε. Όταν γυρίσουμε θα ξέρω. Εντάξει. Δεν πάμε διακοπές, γι' αυτό τις λέμε διακοπές, διακόπτουμε. Διότι νομίζετε. Στείλτε μου από πού θα είστε, να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Κύριε Αντωνή, το έχουμε αναφερθεί, το αναφερθήκαμε και σήμερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα στην αρχή της εκπομπής υπήρχε και ένας διάλογος με κάποιους συγκρότες για αυτή την απαγόρευση μεταξύ των ωρών 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Ακούστε. Ούτε στις 12.30 θα είναι καλύτερες συνθήκες, ούτε στις 5 και 4 ενδεχομένως στις 5 και μισή. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να οριοθετηθεί ένα διάστημα και αυτό οριοθέτησε η πολιτεία. Σου λέει 1 με 5. Προφανώς και στη 1 παρατέταρτο ίδιος ήταν ο κίνδυνος για κάποιον που εργάζεται έξω. Η λογική λέει ότι όταν έχεις 42 και 43 βαθμούς

το καταστροφή ούτως ή άλλως σε λίγο εμείς θα εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ακολουθήσει το αριθμένο πρόγραμμα. Γίνονται κάποιες τεχνικές διεργασίες και θα επανέλθω προς ένα αποσκοπημένο στο δίκτυο μας ακούτε κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Πόσες μέρες μου γράφει ο δοκίμος έχεις από τον Βούργο ακρόου κάψου να έχουμε τον χρόνο 5-10 εκεί φαίνεται από ποιος τον άνθρωπο θέλει να προστατευτεί και ποιος είναι τα μέσα. Δεν θα σε καταστρέψουν οι αισμένες στους αγαζούς στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μεροκάματο. Καληνύχτα και καλή σας κούραση. Μα κύριε Άκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Εγώ δεν είμαι κυριοδότης. Δεν θέλω να πω ότι αν είμαι εργοδότης θα είμαι άποψη. Αν υπήρξα από το εργοδότης και ως εργαζόμενος έχω δει και τη μία πλευρά του νομίσματος και την άλλη. Οπότε περιορέξεως μπορεί να συζητάμε ώρες. Ευχαριστώ κύριε Μάκη για το και όλους όσους θέλετε και εσείς κύριε Μποτσαράκο και όλες τις φίλες που ευχαριστούν για να στείλει για το σήμα. Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία, για να γίνετε ενοδότης, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε, έχετε κάποιον θεράποντα γιατρό. Δεν ξέρω και την ηλικία σας, δεν αφορά το δεύτερο στο γιατρό. Αλλά εάν μου λέτε τι χρειάζεται για να γίνω ενοδότης, προφανώς θα, αν έχετε κάποιον θεράποντα γιατρό, θα συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σε διαφορετική περίπτωση, σε οποιοδήποτε κύκλο ενοδοσίας νοσοκομείο αν πάτε, συμπληρώνετε ένα έντυπο και σας κάνουν και κάποιες ερωτήσεις για να δουν αν παίρνετε κάποια φάρμακα και τα λοιπά, για να δουν αν μπορείτε να δώσετε ένα. Δηλαδή δεν θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή κανενός ενοδότη για να πάρουν μια φιάλη ένα παραπάνω. Αφού ο ενοδότης, προφανώς και εκείνη το παρτένο, αλλά ο ενοδότης δεν έχει κανένα κίνδυνο. Ίσα ίσα το από προϋποθέσεις είναι και ευεργετικό για την υγεία κάποιων ενοδοτών. Αλλά πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ενοδότης ούτε από το αίμα που θα χάσει το οποίο πίνει σε ένα ποτήρι νερό και το έχει ξαναπληρώσει. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να δίνει και τώρα δίνει ένα πορτοκαλάδι ή ένα σνακ κάτι. Το επίσης αναπληρώνει ένα ποτήρι νερό, αναπληρώνει το αίμα. Ξεκάθαρα. Απλά αυτό. Τι. Όχι σε ποιο, σε ποσότητα. Ναι. Εντάξει, ναι ρε παιδί, αλλά δεν έχετε ένα οργανισμό, θέλω να πω. Δηλαδή το χυμά και το συνάδελφο δίνουν περισσότερο για την ιδέα που μπορεί να έχει ο άλλος ότι θα νιώσει αδύναμος ή θα ζαλιστεί και τέτοια. Ιστορίες για τίποτα. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και δεν θα βάλουν ποτέ και κανέναν ενοδότη σε διαδικασία να διακινδυνεύσει τη ζωή. Οπότε ρωτάτε θεράποντα γιατρό ή στο νοσοκομείο και αν έχετε τις προϋποθέσεις, πάνω βλέπω για ποιο λόγο εμείς έχετε, μπορείτε άνετα να γίνετε θαυμάσια ενοδότρια. Ευχαριστώ και να δεν είναι τράπη κοκκινιά, να είστε καλά. Έχω κάποιες περιοχές δεν ακούμε, τα ξέρω. Θα βελτιωθεί να μην πω τα επόμενα λίγα λεπτά. Θα βελτιωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Άσκαρας αγοραστός μέχρι τώρα και ο νωρίτερο κύριος Ζωγός Τζαγαλακίδης.

είμαστε 48 λεπτά από τη μία. Από κάποιες περιοχές μου λέτε ότι δεν μπορείτε να μας ακούσετε, το γνωρίζω.

συνεργάζει τον στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοεί την κυρία Ελένη Κατσαρδάκη από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά ραδιοφωνικά μέσα και από το αληθινό ραδιόφωνο. Τα κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και την αίθουσα σύνταξης. Ο Μανώλης Παρδέλης στο μικρόφωνο. Είναι μια μέρα που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Πολύ προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα απόψε, αύριο, αλλά απόψε πια στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: έτσι. Τα βάζει επιτυχά. Και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε την νέα εφαρμογή www.pia.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούσε μανά τον Αριάλο Φάνο ελληνικά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Οι πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερ και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Νόμπελ Νόρμαν και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond theme. Το μουσικό σήμα καταδεθέν τα Βρετανοπράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λέτσα Κεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Ρίου. Στούτιο, patreon.gr και διαδίκτυο 208-200. Για τα μηνύματά σας κυρίως όμως απόψε για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νέα του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την επιρρύψε στην Κύπρο. Στη Βρετανική δύναμη που σταθμεύει τον εσύ της Αφροδίτης. Από την ιερά ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική, άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957 σε ηλικία 24 ετών έφτιαξε τη μουσική πάντα Τζον Μπάρι.

John Barry 7 σχηματίστηκε λοιπόν από τον John Barry του 1950. Βλέπετε το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκέδασε μουσικές άλλων πολιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk the Line, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τον John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Πέρι απόψε στο Αλεκνό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο στην πραγματική δύναμη. Συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς έρθει η πρώτη αγωγή ως για την καρίερα του. Το 1962 ο Τέρενς Γιόν υιοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Η παραγωγή της ταινίας απέμεινε προσοχή της μουσικής αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα διέσει με μουσική της επόμενης ταινίας του James Bond. Βλέπετε σε αυτήν την πρώτη ταινία στον Dr. No που εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως από την επόμενη ταινία που ήταν το From Russia with Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia.

γνώση I with love, λοιπόν, με τη φωνή του Μάρκ Μονάρο. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλή ότι γεια σου Γιάννη με το The Girl in the Sun Here Here. Καλησπέρα Γρηγόρη με το Midnight Cowboy. Γεια σου Μαριέλα, γεια σου Μαρία, έβγαινε επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα Ρίτσα, γεια σου Πέτρο.

Η συνεργασία του Τζον Μπόρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμπειρία. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και ένα κότο φρονάσιο με θλάβο ήρθε το Goldfinger. Το instrumental μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή ήταν ένα κυκλοφόρησε το 1964, ο Σαν Κόνερ βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνη, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack

Ο Φεντερίκο Φελίνη λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο σάντουερ, ο Άντουερ, λοιπόν, τον Goldfinger του John Barry. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των τελειών με ήρωα του James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια, θα τη συνδέεται.

he strikes like thunderbolt. Η τέταρτη σειρά ανιώνει τους James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμηνεύσε στη διέμβαση. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα γραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο Τζον Μπάρι καταλήξει στην ερμηνεία του.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Because
1: you're τον Bono Frank, λοιπόν, απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στη σπουδαία καριέρα του John Barry. Γεια σα, αστικά, ατρεμένη ταινία. Λίγημενη, υπόρροχα με τη μουσική του John Barry, το Άλτο Φάβρικα. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή για απόψε, θα πρότεινα το We Have All the Time in the World. Επιστροφή. Και πάλι στην αστυνομία του James Bond.

You Only Live Twice. Λοιπόν, την ταινία James Bond. Λοιπόν, την εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μια τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτηκε λοιπόν στο βασικό θέμα από Johnny Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

Πατρίδη, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδη της Χίος στους 103,7, το Radio Samos στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό καταλαβαίνει, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Για σήμερα το διαμαρτύρω φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίστοιχους. The Strangers, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Oscar για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Oscar της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion King Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανοίξει Broadway. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Πίνα Νοτού, η Κάθιν Χέμπορν, ο Τζον Κάθι και ο Άντωνι Χόπκινς, ο Σανιχάρτος, ο Λεοντόκαρδος. Στον τεμπούτο του μάλιστα στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. 1968 λοιπόν, The Lion King Winter, Oscar για την καλύτερη μουσική στον Τζον Μπάρι.

Όσκαρ λοιπόν το 1968 στον Τζον Μπάρι για τη μουσική του στο The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το

Hotel Manchester's Secret Service. Η έκτη ταινία James Bond. Oscar λοιπόν το 1968 στον John Barry για τη μουσική του στον The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το

για Manchester's Secret Service. Η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Τζορτζ Λαζενμπάρι. Ο Τζον Μπάρι όμως είναι σταθερή αξία στους άνθρωπους και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη η άλλη συνθέση του Τζον Μπάρι, με τον τίτλο «We have all the time in the world». Επιλογή για την ερμηνεία, ο Louis Armstrong.

We have all the time in the world με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Αυσικά και στον Νίκο στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο.

Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Όπως οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond, η Shirley Bassey.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδα.